0: Πληρώσει τη δεύτερη. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα. Τι έχουμε πάλι εδώ, δεν σταματάτε με τίποτα, έτσι?
1: Όχι βέβαια. Είμαστε ασταματητοί. Έχουμε μια τριήμερη γιορτή για το ρεμπετικό. Και πάλι για τρίτη χρονιά, όπως είπες. Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Στο πολιτιστικό χώρο Μολύβι στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 154 και δίπλα στο μετρό του Ελαιώνα. Τα λέω αυτά από νωρίς γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ο κόσμος να ξέρει ότι μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και με το μετρό, και αυτό για την πρόσβαση. Τώρα υπάρχει ένα τρελό πλούσιο πρόγραμμα. Μόνο να πω ότι θα έχει 18 συναυλίες στις 3 μέρες.
0: 18.
1: Ναι. 18 συγκροτήματα από την Ελλάδα, από την Αθήνα, από το εξωτερικό, από την Κύπρο, που θα μας παρουσιάσουν τον ήχο τους στο ρεμπέτικο, πάνω στο ρεμπέτικο.
0: Νίκο, αυτό τώρα ξεκίνησε προφανώς την πρώτη χρονιά πειραματικά, να δούμε πώς πάει και αν έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Τη δεύτερη χρονιά ήταν καλά, ήταν εντυπωσιακό. Πέρυσι εγώ που ήρθα δεν το πίστευα ο κόσμος που είχε βρεθεί εκεί, και το ενδιαφέρον και η αγάπη και για τα ειδικά αφιερώματα που γίνονταν, αλλά και για τα συγκροτήματα που έπαιζαν ρεμπέτικα τραγούδια. Τι περιμένουμε φέτος να είναι διαφορετικό, δηλαδή τι έχετε κάνει σε επίπεδο οργανωτικό λίγο, ας πούμε, για να καλυτερεύσει, να είναι ακόμα πιο αρεστό στον κόσμο το πρόγραμμα του φεστιβάλ, και πώς θα κυλήσει, αν μπορούμε να δώσουμε ένα πρωτοστίγμα, έτσι?
2: Ναι, σίγουρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Το ένα είναι ότι προσθέσαμε και κάποιες ταινίες που δεν είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, κάποιες ταινίες που αφορούν το ρεμπέτικο. Βάλαμε, νομίζω πέρσι είχαμε 17 συναυλίες, προσπαθήσαμε να αυξήσουμε όσο γίνεται στον χρόνο που έχουμε και τις συναυλίες, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος περισσότερο γι' αυτό έρχεται. Σίγουρα κάποιοι τους ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα, αλλά ο περισσότερος κόσμος έρχεται για τις συναυλίες. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε το επίπεδο των συγκροτημάτων, τις συμμετοχές μας. Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές φέτος, και από το εξωτερικό πολλές συμμετοχές, και από την Ελλάδα και από νέα συγκροτήματα, γιατί μας ενδιαφέρουν τα νέα συγκροτήματα. Δηλαδή πάντα έχουμε νέα συγκροτήματα, ένα ποσοστό το καλύπτει πάντα τα νέα συγκροτήματα, να δίνουμε βήμα σε αυτά τα παιδιά.
1: Και στο τεχνικό κομμάτι.
2: Θα τα δει ο κόσμος.
1: Και στο τεχνικό κομμάτι που δεν το βλέπει ο κόσμος. Στο κομμάτι των μηχανημάτων, κάναμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε καλύτερο ηχοποιωτικά, καλύτερα φωτισμούς, όλα αυτά. Έγινε και εκεί επένδυση.
2: Υπάρχει και στο background, ναι, κάποιες εργασίες που γίνονται που δεν φαίνονται ίσως στον πολύ τον κόσμο, τα οποία.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για ποιότητα, ακόμα αυξανόμενη σε όλο αυτό το
1: έργο. Ναι, αυτή είναι δικιά μας η ανάγκη.
0: Ναι.
1: Είναι δικιά μας η ανάγκη αυτό που παρουσιάζουμε να είναι ποιοτικό. Και αυτό νομίζω ότι το μπράβο το πήραμε μέσα από αυτά τα CD που ηχογραφήσαν ο Νίκος. Ο Νίκος τα ηχογράφησε βασικά, με την ομάδα των ηχοληπτών, τον Δημήτρη τον Κυριακάκη και ένα άλλο παιδί, τον Παναγιώτη, που μου διαφεύγει το επίθετο. Τρεις άνθρωποι τρέξανε για το κομμάτι του ήχου.
0: Ήταν η καταγραφή των δύο πρώτων φεστιβάλ, έτσι.
1: Έγινε με τρελό κόπο.
0: Κυκλοφόρησε σε CD.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα υπάρχει και εκεί, νομίζω, για όποιον ενδιαφέρεται για να το αγοράσει. Θα υπάρχουν και άλλα. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, πέρσι που είχα έρθει, είχα πάρει κάτι καταπληκτικά πέρσι. Ήταν η πρόπερση. Μπερδεύομαι. Τα σουβέρ εκείνα τα φοβερά.
1: Θα έχει και φέτος σουβέρ με την τετράδα του Πειραιά. Θα έχει και γραβάτες για τους ρεμπετόφιλους.
0: Βεβαίως.
1: Θα έχουμε μπρελόκ. Εννοείται τα μπλουζάκια μας και για μεγάλους και για παιδιά. Βιβλία, CD. Από όλα τα καλά θα έχουμε. Ωραία. Σουβλάκια, λουκάνικα, κρασιά, τσίπουρα.
0: Λοιπόν, να πούμε, Νίκο, ότι η ώρα ξεκινάει, ας πούμε, την Παρασκευή, και πότε ευελπιστούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός? Εσύ, Κατερίνα, πες το εσύ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Το πω εγώ, συγγνώμη.
0: Έχω περάσει λίγο εδώ τα χαρτιά.
1: Γιατί το έχω το ακριβές πρόγραμμα. Λοιπόν, την Παρασκευή ξεκινάμε, οι πόρτες μας ανοίγουν γύρω στις 3:30. 4 παρατέτω ξεκινάει η πρώτη συζήτηση, η οποία αφορά την ψηφιοποίηση αρχείου ελληνικής μουσικής. Θα είναι εκπρόσωποι από τον Σύλλογο του Μεγάλου Μουσικής, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Μάκης Οδρυμόνος από τη Ρεμπετοσελίδα και ο Γιώργος ο Τσάμπρας. Επίσης ο Λευτέρης ο Τσικούρδης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνεχίζουμε με μια συναυλία σεμινάριο του Κυριάκου Γκουβέντα και του Χρήστου Τσιαμούλη. Μετά μας χορεύει ο Μικρασιατικός Σύλλογος του Εγάλου και ξεκινάμε από εκεί και μετά τις συναυλίες 6 και 10, ηχό των μαντολίνων, μια ρεμπέτικες αντιχήσεις αλλού. Και ξεκινάμε από εκεί και μετά τις συναυλίες 6 και 10, ηχό των μαντολίνων, μια ρεμπέτικες αντιχήσεις.

0: Μαριάννη Θελιδάκη, ο Νίκος Ομίλας, Χριστίνα Κούκη και η Μαρία Πλουμή. Και το βράδυ την κεντρική συναυλία της Παρασκευής την έχει κομπανία με καλεσμένο τον Ζόρο Σπυλαλή και διάφορες εκπλήξεις τραγουδίστριες και φίλους.
1: Οπότε εντάξει, εκεί ας πούμε είναι το κορύφωμα της Παρασκευής.
0: Εκεί θα γίνει, ναι.
1: Περίμενε, μην μας πεις το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Όχι.
1: Λέω παιδιά να κάνουμε το εξής, επειδή τώρα μιλάμε για ένα θέμα που έχει μουσικό αντικείμενο, να παίξουμε και κανένα τραγουδάκι και έτσι να σπάσουμε τη μονοτονία. Λοιπόν, πάμε τα με τη σειρά, Νίκο, που τα έχουμε κουβεντιάσει.
2: Από κάτω από τις ντομάτες είναι ένα παραδοσιακό, παίζει το γνωστό τρίο Τάσος Γιαννούσης, Παναγιώτης Κατσιμάνης, Αντώνης Τζίκας.

0: Όμορφιες. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή. Τώρα η Κατερίνα Τσιδίου θα μας πει τι γίνεται το Σάββατο. Θα διακόψουμε πάλι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί είναι εύμορφα πολύ. Και προχωράμε.
1: Το Σάββατο οι πόρτες μας ανοίγουν πολύ νωρίτερα. Στις 1 η ώρα ξεκινάει η προβολή του ντοκιμαντέρ «Σπασμένος ήχος». Στις 2.30 έχει μια συζήτηση ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει και ο κοινωνικός χαρακτήρας βέβαια. Στις 3 και 4 έχουμε την παρουσίαση των ανέκδοτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Κερωμίτη. Ένα CD με ηχογραφήσεις του Στέλιου Κερωμίτη που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος στο φεστιβάλ. Και θα είναι μαζί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο Γιάννης Ολεμπέσης και ο Τάσος Κακλαμάνης και ο Νίκος ο Πρωτοπάπας. Συνεχίζουμε στις 4 και 20 με μια βιβλιοπαρουσίαση του Τσάντα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Καταπληκτικό, που στο πάνελ θα είναι ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, ο Παναγιώτης Κουνάδης και ο Θανάσης Σιλιβό.

0: Λοιπόν, 5 και 20 αφιέρωμα συναυλία στον Παναγιώτη Πετσά. Με τον Αργύρη Νικολάου, τον Άρη Πιλιοτόπουλο και τον Κώστα Τσιγόνια και τον Γιάννη Κάτο. Στις 7 παρά 20, συναυλία Πετροκάραβα, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Γιάννη Τσιαντή. Με εξαιρετικούς μουσικούς και τραγουδιστές, θα πω ας πούμε τον Βασίλη Προδρόμου, τη Μαρία Φασουλάκη και καταπληκτική ομάδα μουσικών.
1: Το παρουσιάσαμε πριν από μέρες εδώ στην εκπομπή Ωραία Ελλάδα, ήταν εδώ ο κ. Τσιαντής.
0: Ξέρω, σας άκουσα. 8 η ώρα, έχουμε δύο παραστάσεις Καραγκιόζη για μεγάλους, με ζωντανή μουσική. Ο Κώστας Πυρόπουλος θα παρουσιάσει το Φόνο του Σακαφιά και ο Κώστας Μακρύς το Γεια σου Γιάννα, ρε.
1: Ο Φόνος του Σακαφιά.
0: Ο Φόνος του Σακαφιά, ναι. Τις παραστάσεις θα πλαισιώσουν ο Σωτήρης Παπαδραγιάννης, ο Άρης Πιλιοτόπουλος και ο Αργύρης Νικολάου με τη μουσική τους. Στις 9.30 ξεκινάει το Βαρύ Πυροβολικό. Αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, Νίκος Στατασόπουλος, Μαρία Κώτη, Ευτυχία Μητρίτσα και σπουδαία ομάδα. 11 παρατέταρτο, πλήρη εντάξει, κοινωνία και καθημερινότητα. Λευτέρης Τσικουρίδης, Κατερίνα Δούκα, Μανώλης Ποφυράκης, Χρήστος Παπάς, έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Και η κεντρική συναυλία του Σαββάτου είναι ένας χαμός. Μανώλης Δημητριανάκης, Μαριό, Μαρία Σουλτάτου, Κώστας Θωμαίδης, Νάντια Καραγιάννη, Μάρο Λίτρα, Κατερίνα Τσιρίδου, Ειρήνη Τουμπάκη, Αντώνης και Θεοδωρής Ξιντάρης, Δημήτρης Κωνσταντίνου, Δημήτρης Σταματέλους, Δημήτρης Γκίνης και.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα αυτό.
0: Πρέπει να πω ότι μέσα σε αυτά όλα γίνονται παράλληλες δράσεις, οι οποίες είναι σεμινάρια μουσικής, κιθάρα ο Κωστής ο Κωστάκης, μπουζούκι ο Φώτης ο Βεργόπουλος και τραγούδι
2: η Αγερινή Γάτση.
1: Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Τώρα αυτό που λέμε ότι ξεκινάει 11 παρατέταρτο η τελευταία έτσι, απογείωση της βραδιάς, μέχρι τι ώρα δηλαδή μπορεί να.
0: Όσο μας πάει.
1: Εντάξει, δεν βάζουμε περιθώρια. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα με την βοήθεια του ηχολήπτη μας, του Κωνσταντίνου Λουβαρή, να πάμε στο νούμερο 5, σε παρακαλώ πολύ. Μιας και μιλήσαμε για το Στέλιο Κερομίτη ή Κυρομίτη. Μου αρέσει να το λέω Κυρομίτη, τέλος πάντων. Θα ήθελα, Νίκο, να μου πεις λίγο για τη δουλειά αυτή. Είναι ο εργάτης. Είναι ο εργάτης.
2: Ο εργάτης.
1: Αλλά συνολικά για τη δουλειά αυτή που έγινε, με ανέκδοτα κομμάτια του Στέλιου Κερομίτη, τα οποία.
2: Το νούμερο 16.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, το 5 είναι που λέω εγώ, εντάξει. Ναι, τα έχουμε αριθμίσει διαφορετικά για να τα καταλαβαίνουμε και εδώ μεταξύ μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η δουλειά τώρα ξεκίνησε μια συνάντηση που έκανε ο Τάσος ο Κακλαμάνης με τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, που είναι ανιψιός του Κυρομίτη.
1: Ναι.
2: Και βρεθήκανε και σε, για άλλο λόγο, και πάνω στην κουβέντα του ανέφερε ότι είναι ανιψιός του Κερομίτη και ότι κάπου στο πατάρι του σπιτιού του έχει ένα υλικό φυλαγμένο με μπομπίνες. Του είπε ο Τάσος ότι άμα θέλεις μπορούμε να το ψηφιοποιήσουμε. Τέλος πάντων έγινε μια τέτοια συζήτηση, καταλήξανε να συμφωνήσουν, το πήραμε το υλικό με τη βοήθεια ενός φίλου του Ρίγα. Μας έφερε ένα μπομπινόφωνο, γιατί είναι και λίγο δύσκολο να βρεις πια μπομπινόφωνα.
1: Ναι.
2: Πήραμε το υλικό, πήραμε τις μπομπίνες, μου τα φέραν όλα εμένα. Κάθισα όλο το καλοκαίρι, πέρασα θαυμάσια με τον Κυρομίτη παρέα.
0: Με μούρλανε, μόνο αυτό σας λέω.
2: Το επεξεργάστηκα όσο μπορούσα αυτό το υλικό. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί μιλάμε για ένα υλικό σε ένα πατάρι με υγρασία. Οι μπομπίνες παίζαν και κοβόντουσαν συνέχεια. Είχα πολλά προβλήματα με.
1: Αυτό τώρα προφανώς ήταν τη δεκαετία του 70, που πότε είναι.
2: Κάπου και γύρω πρέπει να είναι. Κάπου και γύρω.
1: Μιλάμε είναι, δηλαδή για 50 χρόνια.
2: Είναι πρόβες, έχει μέσα πρόβες από τραγούδια που κυκλοφορήσαν, ξέρω εγώ, το 71-72. Κάπου και γύρω πρέπει να είναι.
1: Ναι. Να μην πούμε και τέλειο δεκαετία του 60, 69.
2: Ναι, δεν μπορούμε 70, να ξέρουμε. Ναι. Όπως δεν ξέρουμε και πολλούς από τους συνεργάτες που ακούμε μέσα στις εγγραφές αυτές.
1: Ναι.
2: Το επεξεργαστήκαμε αυτό το υλικό και βγάλαμε, είναι ταξίμια μέσα στο CD, είναι τραγούδια, είναι, δεν είναι ολοκληρωμένα, τα πιο πολλά είναι, ξέρω εγώ, 1, 1,5, 2 λεπτά, υπάρχουν και κάποια που είναι και πιο πολλά λεπτά. Αυτό που λέμε τώρα ότι θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, αλλά είναι διασκευή, έχει κάνει ο Κερομίτης. Του άρεσε να παίρνει τα τραγούδια και να τα, τουλάχιστον στις μπομπίνες αυτά που ακόμα, και να τα διασκευάζει. Βρήκαμε και άλλα, δηλαδή τραγούδια που είχε αλλάξει τη μουσική εντελώς. Ήταν ναι, και Τσιτσάνι, ήταν πολλά τραγούδια που ήταν αλλαγμένα.
1: Αυτό είναι το στίχο τον αλλάζει ή μόνο αλλάζει τη μουσική?
2: Όχι, όχι, μόνο τη μουσική.
1: Ναι, φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Εργάτη του Στέλιου Κερουμίτη και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ αισθάνομαι πολύ συγκινημένος, γιατί είναι ανατριχιαστικό αυτό να ακούς την καταγραφή της ιστορίας. Εδώ καταγράφεται ένα κομμάτι της ιστορίας που μας ήταν άγνωστο. Και γι' αυτό, παιδιά, μπράβο σας, Νίκο, και όλοι όσοι ασχοληθήκατε από το ξεκίνημα, δηλαδή, του ραντεβού που έκανε ο Τάσος και λοιπά με τον εγγονό του Κυρομίτ. Εγγονός ή ανιψιός?
1: Μισό λεπτό, γιατί.
0: Ναι, τα μπερδέψαμε.
2: Ανιψιός, νομίζω.
1: Ανιψιός, ανιψιός, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Μέχρι δηλαδή το ξεκίνημα της δουλειάς, όλη αυτή η δυσκολία. Φαντάζομαι τώρα οι ταινίες αυτές θα ήταν. Δεν θα ήταν.
1: Κάποιες ήταν σχεδόν λιωμένες.
2: Σε αυτό μόνο εγώ και ο Γιάννης δεν συμμετείχαμε έτσι ενεργά. Ο Σωτήρης έχει κάνει τη γραφιστική δουλειά, ο Σωτήρης Παπαδρογιάννης. Ο Τάσος με τον Νίκο, ο Τάσος έκανε την έρευνα και το βρήκε. Και ο Νίκος έκανε όλο το, τη λάτρα, που λέω εγώ.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η επεξεργασία.
2: Το ηχητικό κομμάτι, ναι.
0: Και το υλικό ήταν σε κατάσταση πολύ δύσκολη, έτσι.
1: Το περισσότερο, ναι. Ήταν. Δηλαδή, πολλές ταινίες έκανα σε μια μπομπίνα μπορεί να είχα κάνει και 15 κολλήσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Επί πόσες μπομπίνες, ναι. Υπάρχει κι άλλο υλικό, δεν κυκλοφορεί, δεν χωρούσε να μπει σε ένα CD μόνο. Υπάρχει κι άλλο υλικό, ευελπιστούμε στο μέλλον να καταφέρουμε να το βγάλουμε και το υπόλοιπο.
0: Ναι, λέγαμε νωρίτερα και θέλω να το πούμε, γιατί είναι, έτσι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, ότι ο Κυρομίτης ήταν ιδιαίτερα αθυρόστομος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν.
0: Οπότε είχε και κάποια περιστατικά
1: τα οποία... κάποια τέτοια, ακούγονται και κάποια τέτοια μέσα στις μπομπίνες.
0: Είναι η πραγματική εικόνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι πιο...
1: Θα σπάσω το μπουζούκι μου, είναι τραγούδι του ίδιου του Κυρομίτη και του Σαράντη του Τσιλιβερδί.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι επικοινωνώντας με τις εφαρμογές της Φωνής της Ελλάδας στο Viber και στο WhatsApp στον αριθμό 6930078283, επαναλαμβάνω, 6930078283, στέλνοντας μήνυμα με το όνομά σας, θα είστε ένας από τους δύο τυχερούς ή τυχερές που θα πάρουν ένα εισιτήριο προσφορά των ρεμπετόφιλων Ιωαννίνων για όλο το τριήμερο στο τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ, το οποίο την Κυριακή, Κατερίνα, περιλαμβάνει τι στο πρόγραμμά του?
1: Την Κυριακή ξεκινάμε νωρίς, λοιπόν. Η πόρτα μας ανοίγει 11.30. Στις 12 η ώρα ξεκινάνε τρεις παραστάσεις καραγκιόζι για παιδιά με τη νέα γενιά των καραγκιόζοπαικτών, Μπάμπης Μακρύς, Αντώνης Βρετός και Βαγγέλης Παθάτος. 2 και 4. Προβολή ντοκιμαντέρ Πάλκο Φέμινο της Ήρης Μολυδά Νικολαίδου. Στις 3.30 καταπληκτικό ομιλία για τα αρχοντορεμπέτικα ο Σιδερίσου Πρίντεζης. 4 και 4. Ξεκινάμε. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μουφλουζέλη με τους Ράστιχοι Τζαζ, όπου εκεί θα είναι και η οικογένεια του Μουφλουζέλη και θα φέρουν και κάποια προσωπικά του αντικείμενα. 5.30 συναυλία με τη ρεμπέτικη πηξίδα, ρεμπέτικο και αντίσταση. 7 παρα 10. Συναυλία με τους Κοσμοκράτορες, ένα συγκρότημα από το Βέλγιο. Είναι όλοι Βέλγοι. Στις 8, εδώ συμμετέχω και εγώ με τη χοροδία του Δήμου της Νέας Ιωνίας που μας προετοιμάζουν κάτι καταπληκτικό, οφείλω να σας πω.
0: Της Νέας Ιωνίας εδώ στην Αττική, έτσι?
1: Ναι, εδώ στην Αττική.
0: Ωραία.
1: 9 παρα 10. Συναυλία, ρεμπέτικες κιθάρες, Δημήτρης Μιστακίδης, Αντώνης Ξιντάρης, Νίκος Πρωτόπαπας, Καταρίνα Τσιρίδου, Δήμος Βουγιώκας, Μάκης Γρηγοράσκος.
0: Μόνο κιθάρες εδώ?
1: Οι τρεις κιθαρίστες, ναι, και το ακορντεόν μας.
2: Και το βιολί. Ακορντεόν και βιολί.
1: Ακορντεόν και βιολί. 10 και 10. Τρίο Ζα Πάτα, ρεμπέτικη ήχη της Ανατολής και της Μεσογείου. Γιάννης Ζαρίας, Μάριος Παπαδέας, Κυριάκος Ταπάκης. Και στις 11.30 την κεντρική συναυλία έχουν η Ρεμπετή, Φώτης Βεργόπουλος, Αυγερινή Γάτση, Κωστής Κωστάκης και Γιάννης Κάτος.
0: Πού να πρωτοπάμε, ρε παιδιά, τώρα? Εγώ εντάξει, κόλλησα στο αφιέρωμα στην Μπέλου, στο αφιέρωμα για το Μουφλουζέλη και το ρεμπέτικο με συνδυασμό με την αντίσταση. Εντάξει,
1: φτιάξτε τη ζαντούλα σας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ελάτε από το μεσημέρι. Θα έχει και να φάτε και να πιείτε και καφέδες και απ' όλα. Για να καθίσετε. Η είσοδος πρέπει να πω ότι είναι 15 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Και με μειωμένες τιμές για άτομα με ειδικές ανάγκες και.
2: Και για το τριήμερο είναι μειωμένη.
1: Μπράβο.
2: Η
1: το τριήμερο.
2: Και περιλαμβάνει τα πάντα. Δηλαδή, όποιος με αυτό το εισιτήριο μπορείς να μπεις και να παρακολουθήσεις ό,τι θέλεις από σεμινάρια, από ταινίες, από.
0: Ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το τριήμερο, η τιμή ποιο είναι, δηλαδή, αν θες να πάρεις για όλο το τριήμερο?
2: Το κανονικό το τριήμερο είναι 35.
0: Α, ωραία, εντάξει.
2: Και είναι και μειωμένο για τα ΜΕΑ και.
0: Ναι. Ωραία. Μέρους. Μια χαρά. Λοιπόν, Νίκο, πάμε λίγο να δούμε τώρα κάποια από τα κομμάτια που έχουμε επιλέξει σήμερα για την εκπομπή. Mm-hmm. Αυτό το επόμενο νομίζω είναι από το πρώτο φεστιβάλ, έτσι?
2: Ναι, είναι από το πρώτο φεστιβάλ, είναι του Κώστα Μπέζου. Είναι μια πραγματικά πολύ αξιόλογη μορφή ο Κώστας ο Μπέζος. Κάποια στιγμή αξίζει δηλαδή να τον...
0: Και πολυσχηδής κιόλας, έτσι δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα το συγκρότημα που είχε τα Άσπρα Πουλιά, Άσπρα Πουλιά λέγονται και τα παιδιά τώρα. Mm-hmm. Είναι το συγκρότημα που ξεκίνησε ο Μανώλης Αρχιώτης.
0: Ναι.
2: Παίζοντας κιθάρα μέσα σε αυτό το συγκρότημα.
0: Το τραγούδι λέγεται?
2: Εντάξει. Το Ωραία. Συγκρότημα είναι τα Άσπρα Πουλιά, που είναι Γιάννης Νιάρχος, Κωστής Κωστάκης, Κόνδρας Θόδωρης, Παναγιώτης Διαμάντης και Σωτήρης Λέτσιος.
0: Πάμε.

0: αδερφάκι φορείς ένα σακάτι που είναι σαν Αγιο Βασιλιάδικο και είσαι πολύ, πολύ, πολύ
1: εντάξει. Όλοι σου λένε πως είσαι εντάξει.

0: πολλέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να υπενθυμίσω ότι στέλνοντας ένα μήνυμα στις εφαρμογές WhatsApp και Viber στο 6930 07 82 83, 6930 07 82 83, κερδίζετε ένα εισιτήριο τριπλό για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για το τρίτο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ, το οποίο εκτός από όλα όσα συζητάμε σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα έχει και άλλες ενδιαφέρουσες εκπλήξεις, Νίκο.
3: Ναι, θα υπάρχει στον όροφο, θα υπάρχουν όργανα από οργανωποιούς, θα διατίθενται ενώ να παίξουν, να δοκιμάσουν,
4: έκθεση
3: οργανωποίας, ναι. Από τρεις οργανωποιούς. Θα υπάρχει στο πίσω χώρο που γίνονται τα σεμινάρια, θα υπάρχει και σεμινάριο οργανωποιίας, πώς κατασκευάζεται ένα όργανο από μια ομάδα. Θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις, έτσι ας το πούμε, στο φουαγέ. Τη μία μέρα θα έχουμε, την Παρασκευή θα έχει κουκλοθέατρο.
4: Όλα σε σχέση με το ρεμπέτικο.
3: Όλα σε σχέση με,
2: ναι. Καλά, όλα αυτά είναι παρεμφερή τώρα, δεν το συζητάμε, έτσι, και ο Καραγκιόζης,
3: ναι,
2: και το κουκλοθέατρο, δηλαδή είναι μια πολιτιστική παιδεία που ακολουθήθηκε για δεκαετίες.
4: Λαϊκή τέχνη, λαϊκή τέχνη.
2: Λαϊκή τέχνη, ακριβώς.
3: Το Σάββατο θα έχουμε λατέρνα, την Κυριακή θα είναι η χοροδία που είπαμε της Νέας Ιωνίας, θα υπάρχουν έκθεση φωνόγραφου. Νομίζω τα είπα όλα, δεν θυμάμαι.
4: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το πω ξανά ότι τα γραμμόφωνα που γίνονται, η έκθεση που γίνεται με τα γραμμόφωνα στην είσοδο του φεστιβάλ, στο φουαγέ, είναι
3: εκπληκτική.
4: Συγκλονιστική. Εκεί που καθόμασταν πέρσι και προπέρσι, γιατί προπέρσι δεν είχε γραμμόφωνα, έκανε μία έτσι και έβαζε μία πλάκα και ακουγόταν ο ήχος από την πλάκα. Πάθεις πλάκα. Νόμιζε στα καλά καθόμενα ότι έφευγε σε μια άλλη εποχή.
2: Θέλαμε... Και είναι και μεγάλος ο χώρος. Δηλαδή το φουαγέ που λέμε είναι μεγάλος ο χώρος. Φαντάσου, δηλαδή για να γεμίσει αυτό το χώρο. Φαντάσου έτσι πληρότητα που είχε.
4: Καταπληκτικά η μεγάλη, ο Χρήστος Φαναρίτης έχει φανταστική συλλογή.
3: Θέλαμε να προσπαθήσαμε, αλλά δεν γίνεται, να φέρουμε σχολεία να δουν αυτή την έκθεση. Να φέρουμε τα παιδιά από το γυμνάσιο, από το δημοτικό, από οπουδήποτε, γιατί δεν τα έχουν, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουν τι είναι γραμμόφωνο,
2: ναι.
3: Δεν ξέρουν τι είναι pick-up. Που να ξέρουν τι είναι γραμμόφωνο.
2: Ναι, προφανώς τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως λες και εσύ για το pick-up, το κασετόφωνο.
4: Το πρόβλημα μας είναι.
2: Πώς ήταν η κασέτα, πώς τη φτιάχναμε, που βάζαμε το στυλό και την κολλάγαμε.
4: Ναι, ναι. Το πρόβλημα μας είναι οι δάσκαλοι. Ότι...
3: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι είμαστε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει σχολείο. Παρασκευή πρέπει να προλάβει το πρωί που εμείς το πρωί ήταν.
2: Ναι, αυτή είναι η δυσκολία. Γιατί νομίζω τα σχολεία θα ενδιαφέρονταν για κάτι τέτοιο.
3: Εγώ έτσι πιστεύω, αλλά. Ίσως του χρόνου.
2: Ίσως του χρόνου, ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για να μαθαίνουν τα παιδιά και τις μουσικές καταβολές και τα όργανα, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια να ξέρουν και πώς κατασκευάζονται και τι ήχους βγάζουν. Αλλά και αυτό που λέμε, ας πούμε, για τα γραμμόφωνα, το μπομπινόφωνο που είπες ακόμα. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένα κομμάτι ιστορίας μουσικής, τα οποία τότε δεν υπήρχε. Ούτε αυτό, μπαίνει στο ψηφιακό μηχάνημα, κόβεις, ράβεις, φτιάχνεις και λίγο τα μπάσα, φτιάχνεις και λίγο τα φάλτσα και. Τι ωραίος τραγουδιστής είναι αυτός.
4: Για τα παιδιά η μουσική σήμερα είναι
3: ψηφιακή
4: στον αέρα.
3: Μόνο, ναι.
4: Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι αυτό, κάτι χειροπιαστό. Πώς να σου πω. Δηλαδή, εμάς ο γιος μας είδε το pick-up και μας τι είναι αυτό, μας λέει.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, σου λέω, μα θα πατήσω το τέτοιο μου και θα το παίξεις. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι κάποιοι άνθρωποι κάναν τόσο μεγάλο κόπο να σκεφτούν πώς αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει και θα βγει ο ήχος και όλον αυτόν τον κόπο.
2: Και ήχος καθαρός δηλαδή.
4: Και βέβαια.
2: Ό,τι γράψει.
4: Και να ηχογραφηθεί και να αποδοθεί.
3: Και ίσως προσπαθούμε να έχουμε και ένα jukebox στο φόρο.
2: Α, τέλειο θα είναι αυτό. Θα είναι λίγο δύσκολο στη μετακίνηση.
3: Είναι λίγο, αυτό προσπαθούμε
2: αυτό
3: να λύσουμε.
2: Αυτό είναι, γιατί είναι και βαρύ. Τώρα, αυτό που λέγαμε για το κομμάτι της εγγραφής, ήταν και αυτοί οι καλλιτέχνες, τέλος πάντων. Τι καλλιτέχνες, δεν καλλιτέχνες, αυτές οι μορφές έμπαιναν εκεί, ηχογραφούσαν με τη μία. Τέλος, αυτό ήταν.
3: Ναι, δεν υπήρχε άλλο.
2: Ήταν φοβερό.
3: Δεν υπήρχε λάθος.
2: Ναι, δεν υπήρχε λάθος.
4: Μα αυτή είναι και η μαγεία, παιδί μου, πολλές φορές εμείς που είμαστε πιο μελετητές και εγώ που είμαι η τραγουδίστρια, ας πούμε, το πώς ακούω και λέω, καλά, ρε φίλε, τα έκανες όλα τόσο τέλεια.
2: Ναι.
4: Στη μία φορά που είχες, μπράβο, ναι.
3: Όχι, ρε φίλοι, γιατί όλοι μαζί παίζανε.
4: Ναι,
3: δεν κάνει
4: κανένας
3: λάθος.
4: Ναι. Ναι, και το συγκρότημα, εννοείται, ας πούμε. Και το συγκρότημα.
2: Πάντως για το πώς αυτό που είπατε νωρίτερα, αντιλαμβάνονται τα παιδιά λίγο το κομμάτι της μουσικής, παρόλα τα αερίσματα που προσπαθούμε και εμείς αγωνείς να τους δώσουμε, με όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Άκουγα προχθές, για παράδειγμα, ένα σύνθημα της ΑΕΚ, το οποίο είχε μελοποιηθεί, είχε βγει τραγούδι. Τι ωραίο, πού είναι το συγκρότημα. Ήμουνα σε μεγάλο ενθουσιασμό. και το έχω συζητήσει κιόλας με δικούς μου ανθρώπους. Και περνάει ο Στράτος, μου λέει έξω τα AI από την ΑΕΚ. Του λέω τι εννοείς. Αυτό μου λέει είναι AI, μου λέει είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει, μου λέει, συγκρότημα, δεν υπάρχει τίποτα, κανένας. Και έμεινα κόκαλο, δηλαδή πόσο χάπατο ήμουνα, πόσο το έφαγα και λέω ποιο είναι το συγκρότημα. Να τους βρω, ήθελα να τους φέρω εδώ, να τους παρουσιάσω.
4: Αυτή την, εμείς είμαστε αυτή τη σχολή, γι' αυτό. Θεωρείς ναι. ότι η μουσική γίνεται από τους ανθρώπους, δεν μπορεί να γίνει από ναι. κάτι άλλο. Ένα το παιδιά, τους δίνεις μια ιδέα. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπααπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
3: Προσέχουμε, γιατί είναι επικίνδυνη η καιρή.
2: Μόνο αυτό και σε εικόνες και σε βίντεο. Όλα πρέπει να τα προσέχουμε. Νικόλα, πού πάμε τώρα?
3: Πάμε να ακούσουμε το, από το δεύτερο CD, από το δεύτερο φεστιβάλ.
2: Ωραία.
3: Το Έλα να πάμε Τσάρκα του Απόστολου Χατζηχρίστου με το ρεμπέτικο τρίο που είναι ο Δημήτρης Ομηταράκης, ο Βασίλης ο Σκούτας και ο Γιάννης ο Ζαρίας, μαζί με τη Χαρούλα την Τζαλπαρά.
2: Ωραία.

0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, από νωρίς την Παρασκευή έτσι και μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, στο Ελληνικό Μολύβι, ένας χώρος ο οποίος είναι πολιτιστικός και ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που γίνεται, πραγματοποιείται το τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Στην Ιερά Οδό είναι, στο Εγάλο, Ιερά Οδός 154, παιδιά, μία ανάσα από το κέντρο της Αθήνας δηλαδή, μία ανάσα και από την Εθνική Οδό, από το ποτάμι, είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο. Θέλω να πω για την είσοδο των 15 ευρώ, ότι πρέπει να τονίσουμε, δεν είναι «α, τι ωραία, παιδιά, να βάλουμε και λίγο εδώ». Είναι τόσο μεγάλο το κόστος, φανταστείτε ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από το εξωτερικό, η διοργάνωση, όλο αυτό το κομμάτι απαιτεί ένα πολύ μεγάλο βάρος κόστους, έτσι. Γιατί όλοι λένε «α, εντάξει, το απάδωσουμε 15 ευρώ». Και πολύ λίγα είναι για το δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Είναι τεράστιο και δεν έχουμε και καμία... είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή είμαστε 5 άνθρωποι που το τρέχουμε αυτό το φεστιβάλ. Δεν έχουμε βοήθεια τίποτα από πίσω.
0: Καμιά φορά καλύτερα είναι αυτό.
1: Στηριζόμαστε, γιατί... δηλαδή, όταν λέω δεν έχουμε βοήθεια, στηριζόμαστε στη βοήθεια των χορηγών, που είναι κυρίως κάποια μαγαζιά του χώρου και βέβαια και κάποιοι. Θα τους πει η Κατερίνα, γιατί όλα τα δύσκολα τα έχω πει εγώ σήμερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο η Κατερίνα τον αυτούς. Οπότε δίνω το λόγο.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
2: Η χορηγή μας. Καταρχήν είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
0: Ωραία.
2: Πολύ σημαντικό. Η ΕΡΤ μας αγκάλιασε φέτος. Μιλάμε για χορηγούς επικοινωνίας τώρα, έτσι. Και χορηγός επικοινωνίας επίσης είναι το κόκκινο. Δεν θέλω να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να πω ονομαστικά όλους τους
0: χορηγούς. Ναι, μωρέ, όχι, γιατί θα μπει η διαφήμιση και θα μας κυνηγήσουν.
2: Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Εγάλεο που μας διέθεσε το πολιτιστικό χώρο δωρεάν. Γιατί πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Για τρίτη χρονιά, έτσι.
2: Για τρίτη χρονιά.
0: Άρα υπάρχει μια εμπιστοσύνη στη σχέση σας ότι γίνεται κάτι σοβαρό.
2: Βεβαίως. Ναι.
1: Και με χορηγία.
2: Και με μια μικρή χορηγία οικονομική. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για να νοικιάσεις ένα χώρο, να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απαγορευτικά τα νούμερα που δεν θα μπορούσαμε. Όλα τα μαγαζιά της πιάτσας βάλανε τον οβόλο, βάλανε το χέρι στην τσέπη και δώσανε το κατητή του ο καθένας, ό,τι μπορούσε ο καθένας.
0: Εντάξει.
2: Θα τα δείτε αναλυτικά για να μην λέμε. Θα σας έχουμε στην είσοδο ένα φανταστικό φλαγεράκι που θα σας τα λέει όλα.
0: Φλαγεράκι. Ωραία.
2: Ποιοι μας αβαντάρουνε. Θέλω να πω να μην παραλείψουμε 2-3 πράγματα. Ότι έχουμε μία φανταστική έκθεση και θα το πω σεμινάριο. Οργανωποιίες από το Athens School, όπου θα έρθουν με τα εργαλεία τους καθηγητές και μαθητές να κάνουν πριονίδι και να δείξουν πώς κόβουμε, ναι, πώς κάνουμε για τα όργανα.
0: Αυτό πότε είναι, κάθε μέρα είναι ή υπάρχουν σεμινάρια?
2: Όχι, όχι, είναι συγκεκριμένη
1: μέρα.
2: Είναι
1: το Σάββατο.
2: Είναι
1: το Σάββατο το απόγευμα.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Πάντως το πρόγραμμα νομίζω ότι μπορεί να μπει κάποιος και στο διαδίκτυο, στη σελίδα.
2: Βεβαίως.
0: Του φεστιβάλ για να το
2: και το φεστιβάλ και στη σελίδα της ΕΡΤ είναι αναρτημένο το πρόγραμμα. Αν βάλει Athens Rebetiko Festival ΕΡΤ, θα πέσει κατευθείαν στην ανάρτηση της ΕΡΤ.
1: Και στην ΜΟΡ που κάνει την προπόληση έχει όλο το πρόγραμμα αναλυτικά.
2: Ναι, ωραία. Και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όποιος θέλει
0: και για τα εισιτήρια. Μπράβο, παιδιά, ωραίο αυτό που είπατε, γιατί. Και στην πόρτα προφανώς υπάρχουν.
2: Βεβαίως, μπορεί και στην πόρτα να έρθει μπροστά, θα βρει ένα κόσμο εισιτήριο. Και μέσω του διαδικτύου, όποιος θέλει να είναι προετοιμασμένος, μπορεί να κόψει εισιτήριο μέσω της ΜΟΡ. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο σεμινάριο που θα μας κάνει ο Ανδρέας Οδέλιος, ο οποίος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη οργανωποιός, όπου θα μας δείξει πώς ένας οργανοπαίχτης κρατάει το όργανο του σε καλή κατάσταση ανάμεσα στις επισκέψεις του στον οργανωποιό.
0: Ναι, συντήρηση δηλαδή.
2: Μπράβο, δηλαδή
0: προσωπική.
2: Εγώ, μπράβο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέχρι να πάει στο γιατρό, ας πούμε, που λέω το παγκλαμάς, ας πούμε.
0: Μάλιστα,
2: σίγουρα κάτι ξεχνάμε, είναι τόσο πλούσιο το πρόγραμμα, αλλά καλύτερα να μπει ο κόσμος να τα δει αναλυτικά. Σίγουρα κάτι ξεχνάμε, όλο κάτι ξεχνάμε. Δεν θέλω να δικήσω κανένα, γι' αυτό το λέω αυτό. Γιατί...
0: Εντάξει, είναι και μια σειρά από ανθρώπους, καλλιτέχνες, άνθρωποι που έχουν δώσει και τη ζωή τους και τη δίνουν για αυτό το οποίο αγαπούν και πιστεύουν. Νομίζω τώρα τι η λίστα.
2: Εγώ θέλω να πω και για την τρελή πεντάδα.
0: Α.
2: Ο Γιάννης ο Τσιαντής, ο Νίκος ο Πρωτόπαπας, ο Τάσος ο Κακλαμάνης, ο Σωτήρης ο Παπαδραγιάννης και εγώ. Είμαστε η τρελή πεντάδα που αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε αυτό το φεστιβάλ.
0: Έτσι λέγεται, τρελή πεντάδα.
2: Έτσι τους λέω εγώ.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι. γιατί όχι, δεν έχουμε όνομα, δεν έχουμε αποφασίσει σε όνομα, αλλά έτσι τους λέω εγώ.
0: Γιατί βλέπω εδώ τον Τσιαντή και στη ρεμπέτικη πηξίδα. ναι. Μαζί με τον Κακλαμάνη.
1: Ναι, η Ρεμπέτικη Πηξίδα όπως και τα Πετροκάραβα είναι μουσικοθεατρική η παράσταση.
0: Α, ωραία, κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν, ακούστε, πρώτα απ' όλα να επαναλάβουμε τον αριθμό 6930078283, προσφορά από τους ρεμπετόφιλους Ιωαννίνων, δύο προσκλήσεις για το τριήμερο, δηλαδή των 35 ευρώ, έτσι, δύο ξεχωριστές προσκλήσεις. Στέλνετε ένα μήνυμα με το όνομά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να τις παραλάβετε προφανώς εκεί από την πόρτα. 9, 10, 11 του Οκτώβρη, το τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ στην Αθήνα, στο Ελληνικό Μολύβι, Ιερά Οδός 154, στο Εγάλεο, του Εγαλέου που λέγε ένας φίλος μου. Λοιπόν, και παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Εμείς
0: για ακόμα
2: ευχαριστούμε
0: μια φορά.
2: Για το βήμα, Νικόλα.
1: Για το βήμα.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και
2: σας περιμένουμε
0: όλα υπέροχα,
2: και εσένα.
0: Ωραία. Εγώ στην Πέλου θα έρθω σίγουρα. Εδώ τώρα εκεί παίζει και η Άκη λίγο νωρίτερα. Τσακ μπαμ θα έρθουμε, θα τα καταφέρουμε. Και στο Μουφλουζέλη θέλω να έρθω.
2: Όλα γίνονται.
0: Και στο Ρεμπέτικο και Αντίσταση. Και το Γιάννη Τζιαντίνα εδώ το φίλο μου. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, κλείνουμε, Νικόλα, με.
1: Με ένα συγκρότημα που λέγεται Τετράς και Σαριανής. Είναι νέα παιδιά.
2: Είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου.
0: Τους έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική. Το τραγούδι είναι το τραγούδι του Τσιγκάνου, ένα τραγούδι του Τόνι Μαρούδα. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλημέρα. Εδώ Κάιρο. Ακούτε την ελληνική εκπομπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Αιγυπτιακής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μια φορά και ένα Κάιρο.
1: Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός που μόλις ακούσατε, και κάπως έτσι αρχίζει την εκπομπή του στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Καΐρου, την ελληνική εκπομπή του εκεί. Σήμερα λοιπόν είναι καλεσμένος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές, για να κουβεντιάσουμε για πάρα πολλά πράγματα, για τον ίδιο, για την προσωπική του πορεία, εξαιρετικός στιχουργός, βραβευμένος στιχουργός και ποιητής, για όλα όσα κάνει στην Αίγυπτο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχω στη συντροφιά μας. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισες, Χρήστο Παπαδόπουλε.
0: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στη Φωνή της Ελλάδος, που προσπαθούμε να τη μιμηθούμε σε μια ξένη χώρα, ξένη ενώ μακρινή πια, είναι μακρινή από την Ελλάδα, αλλά για μένα είναι δική μου, δεν είναι ξένη πια.
1: Δεν είναι ξένη πια η Αίγυπτος, Χρήστο Παπαδόπουλε, για σένα.
0: Νομίζω ότι μετά από 20 χρόνια, έχω μπει στον 20ο χρόνο εκεί, ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, ότι δικαιούμαι το κτητικό μετά το όνομα της χώρας και να λέω η Αίγυπτος μου.
1: Η Αίγυπτος σου, λοιπόν. Θα μιλήσουμε για την Αίγυπτό σου. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα το κομμάτι που ακούσαμε, που είναι ένα κομμάτι που έχει διακριθεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Ήτανε τέτοιες μέρες το 1993. Είναι η μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, στη μνήμη του το αφιέρωσα την ώρα που έπαιζε. Η στίχη δική μου, και τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης και η Γεωργία Ψωμά. Ήταν μια μαγική βραδιά, γιατί ως Θεσσαλονικιός το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το παρακολουθούσα από παιδί και ήταν ένα παιδικό όνειρο. Οπότε φαντάσου, στα 29 μου, τόσο ήμουν το 93, όταν ανέβηκα σκηνή για να πάρω το πρώτο βραβείο, και μάλιστα την επόμενη μέρα είχε ξαναπάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιών Τραγουδιού χωρών ΕΟΚ. Ήταν μια μαγική στιγμή για μένα. Ήταν την ίδια χρονιά είχα μπει στη δισκογραφία, πριν 33 χρόνια.
1: Απίστευτο. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, αφού να αφήσουμε λίγο την Αίγυπτο, αν και η Αίγυπτος έχει παίξει σημαντικό ρόλο, νομίζω, στην ποίηση και στο στίχο, είναι αναμενόμενο.
0: Καρμικός μου προορισμός γενικά.
1: Γενικά. Το θυμάμαι αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει,
0: το έχουμε ξαναπεί, ναι,
1: στο παρελθόν, αλλά οι ακροατές και οι ακροάτριες που μπορεί να μην σε γνωρίζουν. Να αρχίσουμε λοιπόν με το κομμάτι αυτό της ποίησης. Πότε, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πότε άρχισες να γράφεις, τι είναι αυτά που σε εμπνέουν? Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε το απόψε άργησα είναι από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια, έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ που μπόρεσε το τραγούδι να βρει καρδιά. Ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρό παιδί, στο δημοτικό, και μάλιστα κάποια από τα πρώτα μου ποίηματα, έμετρα ποίηματα που είχα γράψει γύρω στα 12, τα είχα στείλει κάποτε σε ένα περιοδικό στην Ελεύθερη Γενιά, που μοιραζόταν δωρεάν στα σχολεία. Δημοσιεύτηκαν όταν ήμουν πρώτη λυκείου, και καταλαβαίνεις το κάζο που έφαγα από τους συμμαθητές.
1: Εννοείται.
0: Χρόνια μετά ανακάλυψα, ψάχνοντας να βρω αυτό το περιοδικό, ανακάλυψα ότι υπεύθυνος της έκδοσης ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ένας λογοτέχνης Θεσσαλονικιός που θαυμάζω, και μάλιστα το τελευταίο μου βιβλίο CD σε μουσική του Ζαχαρία Καρούνη ήταν εμπνευσμένο από το κέντρο διερχομένων, σε στίχους του Γιώργου Ιάννου και μουσική του Μαμαγκάκη, και ήθελα να κάνω ένα δίσκο αλλά μανιέρ. Στο μυαλό μου τον είχα αφιερωμένο στο Γιώργο Ιωάννου, και ήταν 13 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, γραμμένα όλα σε ένα διάστημα ενός μήνα, με τη μητέρα μου να οδηγεί το χέρι μου και τον Ιωάννου την καρδιά μου.
1: Μάλιστα, έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Mm-hmm. Με τον Ζαχαρία Καρούνη έχετε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία αρκετά χρόνια τώρα.
0: Ο Ζαχαρίας πλέον είναι το καλλιτεχνικό μου alter ego. Δεν μπορώ ίσως να λειτουργήσω αλλιώς. Για χρόνια είχα τον Δημήτρη Μαρκατόπουλο και τον Κώστα Φαλκόνη, βέβαια, που ήταν αποκλειστικές συνεργασίες. Στις αρχές του 21ου αιώνα προσθέθηκε ο Ζαχαρίας, είναι αδερφοποιητός, δεν είναι πλέον. Ναι. Επικοινωνούμε χωρίς πολλά λόγια και ξέρεις, αυτό ήθελα εγώ στο τραγούδι. Να επικοινωνήσω. Όσες φορές τα κατάφερα ήταν μεγάλη χαρά μου, το θεωρούσα μεγάλη επιτυχία ανεξαρτήτως των πωλήσεων. Δεν με ενδιέφεραν οι δημόσιες σχέσεις. Με ενδιέφεραν οι προσωπικές. Και ευτυχώς τα κατάφερα με κάποιους ανθρώπους να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Με ενδιέφεραν οι προσωπικές. Και ευτυχώς τα κατάφερα με κάποιους ανθρώπους να μπορέσουν.

0: ήταν, ήμουν 28 χρονών. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ήταν ο μεγάλος ερωτικός. Υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του Χατζηδάκη στο Χρήστο Παπαδόπουλο με αληθινή χαρά για τη γνωριμία μας. 28 χρονών παιδάκι από Θεσσαλονίκη. Χωρίς να έχω κάνει δισκογραφία, χωρίς τίποτα, μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και της καρδιάς του. Βάφτισε ένα κύκλο τραγουδιών μου σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, τα τραγούδια του χαμένου ποιητή. Ένα μεσημέρι τον είδα μόνο, μία αρμένικη επίσκεψη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, που έφτανε για να με καθορίσει και ως άνθρωπο και ως δημιουργό. Μετά από εκεί έπρεπε να πω πολλά όχι για να σεβαστώ αυτό το βραβείο που μου έδωσε με τη μορφή μιας αφιέρωσης. Τα τραγούδια του χαμένου ποιητή τελικά κυκλοφόρησαν από το Σύριο αρκετά μετά το θάνατό του, και αυτή ήταν μια συγκυρία που δεν μας βοήθησε, με την έννοια ότι αλλιώς θα ήταν αν κυκλοφορούσαν στην ώρα τους. Ήταν να εκδοθούν το 1993, μόλις είχαμε κλείσει το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη για ηχογράφηση. Αλλά δυστυχώς ο Μάνος Χατζηδάκης είχε αρρωστήσει, μετά έφυγε από τη ζωή. Είχαμε την τύχη όμως ο γιος του, ο Γιώργος Χατζηδάκης, να μας είχε πει ο πατέρας Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι το βράδυ που άκουγε τα τραγούδια, τα άκουγε με το γιο του, που του είχαν αρέσει επίσης πάρα πολύ. Και με αυτή την αφορμή επικοινώνησα κάποια στιγμή με τον Γιώργο Χατζηδάκη, ο οποίος θυμόταν τη δουλειά, και προς τιμήν του
1: είπε ναι.
0: Όχι μόνο είπε ναι, του υποστήριξε και πολύ. Μας άφησε την ελευθερία στο Δημήτρη να τα ηχογραφήσει στη Θεσσαλονίκη όπως θέλει. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και ακριβή, τολμώ να πω, με την επιμέλεια από μακριά, την καλλιτεχνική επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού. Τραγούδησε ο Παντελής Θεοχαρίδης. Αυτά τα τραγούδια, λόγω των συγκυριών που βγήκαν από το Σύριο, ανάμεσα σε ένα κατάλογο που είχε, δηλαδή αυτά είναι τα δικά μου βραβεία. Mm. Δεν είχε πολλές. Μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει. Αν ψάξουν στο YouTube τα τραγούδια του χαμένου ποιητή, θα νομίζουν ότι ίσως πολλοί ότι είναι καινούργιος δίσκος. Και ας έχει πλέον 25 χρόνια, κυκλοφόρησε το 2001. Αλλά η θέση μου στον κατάλογο του Σύριου, το όνομα που έδωσε ο Χατζηδάκης, βασισμένο στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου, το χαμένο ποιητή, ένα αυτοσαρκαστικό τραγούδι και ίσως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία για την πορεία μου, για μένα αυτό είναι αρκετό, και ας μην πούλησε πολλά CD.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου.
1: Η αυτοεπιβεβαιωμένη έτσι πορεία σου, ας πούμε, η οποία ακολούθησε, πώς, εντάξει, ένας ποιητής, ένας στιχουργός, νομίζω στην Ελλάδα του 2026, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες, σαφώς δεν μπορεί να ζήσει από αυτό το επάγγελμα. Οπότε ήταν μια απόφαση το να μπεις στη διδασκαλία. Και τι σημαίνει δάσκαλος για σένα και τι σημαίνει δάσκαλος στο εξωτερικό, που το έχεις κάνει κιόλας, ειδικά στην Αίγυπτο? Γιατί συνηθίζω να λέω, εντάξει, ο δάσκαλος, το λέμε, είναι ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Αλλά πολλές φορές που μιλώ έτσι με εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Άργησα να γίνω δάσκαλος, όχι και να πάρω το πτυχίο, γιατί πήγα στην Ακαδημία μετά το στρατό και δούλευα σε μια εμπορική εταιρεία, σχολείο χημικά. Αιωνία του ημνήμη του ιδιοκτήτη τότε, όπου απέκτησα μια άλλη εμπειρία για πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, στη διαχείριση της αποθήκης ή κλητήρας. Είχα κάνει πολλές δουλειές και στα 33 μου άρχισα να εργάζομαι ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια διορίστηκα, δεν έμεινα πολλά χρόνια, γιατί έκανα μια μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και αμέσως μετά έφυγα για το Κάιρο. Στο Κάιρο δεν ήθελα να πάω ως τουρίστας. Είχα φροντίσει πριν πάω να μάθω αραβικά. Είχα κάνει εδώ στο διδασκαλείο ξένων γλωσσών, έδωσα εξετάσεις στα αραβικά και πήγα. Μετεκπαιδεύτηκα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Δεν ήθελα να πηγαίνω με γυμνά τα πόδια στα αγκάθια,

0: ήθελα να προετοιμάζομαι όσο μπορώ. Το όνειρό μου ήταν να πάω Αλεξάνδρεια. Με οδηγούσαν πάντα οι λογοτέχνες, με οδηγούσε ο Καβάφης, με οδηγούσε ο Ντάρελ, με οδηγούσε ο Μοσκόφ, φωτεινό αστέρι. Θεσσαλονικιός που τον παρακολουθούσα και τον ζήλευα.
1: Είχατε γνωριστεί?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Τον είχα δει σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν τολμούσα. Ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω. Ήμουν μικρός. Αλλά γνωριστήκαμε μία άλλη.
1: Τι κρίμα όμως.
0: Νομίζω ότι κατοικεί μέσα μου.
1: Ναι. Λέω ότι κρίμα γιατί αυτό ακριβώς. Ο Μοσκόφ, ένας άνθρωπος ας πούμε, που ακολούθησε τα χνάρια επίσης του Καβάφη, ανάδειξε τόσο πολύ το έργο του.
0: Κάποια στιγμή είδα μια, εκ των υστέρων, χρόνια πολλά, ξαναείδα μια εκπομπή, μια συνέντευξη του στη Λιάννα Κανέλη. Και πικρογέλασα με το πόσο μοιάζαμε. Ήταν η χρονιά που δεν ανανεώθηκε η απόσπασή μου και αναγκάστηκα να παραιτηθώ από το δημόσιο και να βγω σε πρόωρη σύνταξη, που έλεγε ο Μοσκόφ στην Λιάννα Κανέλη ότι και να με διώξουν εγώ δεν φεύγω, εδώ θα μείνω.
1: Και έμεινες κι εσύ.
0: Το ίδιο είπα κι εγώ και έμεινα.
1: Έφτασες λοιπόν στο Κάιρο ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός.
0: Το 2007. 26 Αυγούστου 2007.
1: Λοιπόν, πήρες εκεί στις βαλίτσες σου, φαντάζομαι, πολλούς στίχους. Μέσα στην καρδιά τους κουβαλούσες αυτούς. Η επιλογή για το Κάιρο ήταν συγκεκριμένη. Το είχες ήδη επισκεφθεί?
0: Ναι, το είχα επισκεφθεί το 1994. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και η αιτία ήταν ο Μοσκόφ. Πήγα να δω το Μουσείο του Καβάφη που είχε ανοίξει την προηγούμενη χρονιά, και έτσι έγινε το πρώτο μου ταξίδι. Μάλιστα, πώς τα φέρνει καμιά φορά η μοίρα, τα προηγούμενα χρόνια, το 1989, δούλευα για ένα διάστημα ως κλητήρας σε ένα φροντιστήριο αγγλικών του στρατηγάκη στην Θεσσαλονίκη. Ο στρατηγάκης ήταν ο χορηγός για να γίνει το Μουσείο του Καβάφη την ίδια εποχή. Οπότε όταν πήγα εγώ στο Μουσείο του Καβάφη, δεν δούλευα πλέον βέβαια στο στρατηγάκι, είχα δει την πινακίδα, και ξέρεις, ήταν ένα ακόμα δέσιμο της μοίρας, πώς τα έφερε έτσι η ζωή. Και σε αυτό το ταξίδι λοιπόν με οδήγησε η λογοτεχνία, ο Καβάφης. Ένιωθα ότι πήγα, πώς να το πω, στον Πανάγιο Τάφο της ποίησης.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα το μουσείο όπως ήταν επί Μοσκόφ μου έδωσε όλη αυτή την ενέργεια που περίμενα να πάρω.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή ακριβώς μιλάμε για το Μουσείο του Καβάφη, και θέλω να σε ρωτήσω, το έχω επισκεφθεί και εγώ το 2017 νομίζω, με τα Καβάφια, αφορμή τα Καβάφια, και είχα πάει λοιπόν σε αυτό το σπίτι. Ήταν εντυπωσιακό. Ένιωθες ότι έμπαινες σε σπίτι. Και
0: ένιωθες βασικά ότι έμπαινες στον κόσμο του Καβάφη.
1: Ναι. Και είχε και αυτή την άβρα, δηλαδή θυμάμαι το μπαλκόνι που κουνιότανε, η κουρτίνα και οι κόρνες που ακούς απ' έξω, δηλαδή όλο αυτό που έχει η Αίγυπτος, έτσι, οι μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου. Και είχα ενθουσιαστεί. Δεν έχω επισκεφθεί το μουσείο όπως είναι τώρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι βεβαίως ότι πήγες.
0: Ήμουν στα γένεια. Ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανακαίνησης του μουσείου. Ήταν ένα κουρασμένο μουσείο. Δεν υπήρχαν χρήματα για την ανακαίνησή του. Μπήκε το Νάσιο Ίδρυμα και μαζί με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού που είχε τη διαχείρισή του και το ανακαίνησαν εκ βάθρου. Πλην όμως η αισθητική που αποφάσισαν να του δώσουν με βρήκε εμένα προσωπικά να διαφωνώ, και όχι μόνο εμένα.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, αναρωτιέμαι αν αυτή η αίσθηση που είχες του σπιτιού έπαιζε ρόλο, αυτό ότι αισθανόσουν ότι μπήκε σε ένα σπίτι, και ας μην ήταν τα έπιπλα του Καβάφη.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό. Τώρα στην καινούργια ανακαίνιση δόθηκε ένα πολύ μοντέρνο
1: μουσείο.
0: Ένα μοντέρνο μουσείο με μια εντελώς άλλη λογική. Δεν ξέρω αν αυτό κυριαρχεί παγκόσμια ή όχι κτλ. Χάθηκε αυτή η αίσθηση που είχες, η ψευδαίσθηση, αν θέλεις, ότι μπαίνει στον κόσμο του Καβάφη. Αλλά θα διαφωνήσω, όχι πέρα από το γενικό, θα μπορούσε με λίγες λεπτομέρειες να γίνει άριστο. Δηλαδή εκείνο το άσπρο φως του χασάπι, το λευκό φως από φωτιστικά τύπου και δεν χρειαζόταν. Εδώ το Ίδρυμα Ωνάση σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία του Καβάφη για το λίγο φως. Όταν πηγαίνεις στο αρχείο του Καβάφη, το αισθάνεσαι αυτό. Είναι, δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια, δεν είναι κάτι...
1: Προφανώς μεγάλο. Όμως μπήκε ο τίτλος μουσείο και εκεί θέλανε να κάνουν μια διαφοροποίηση και για τον τουρισμό.
0: Και με πείραξε εμένα προσωπικά πολύ κάτι που διορθώθηκε εν μέρη. Η αφαίρεση κάθε προηγούμενης πινακίδας. Το μουσείο αυτό το έκανε ο Μοσκόφ. Ο Μοσκόφ αναφέρεται σε ένα σημείο μέσα στη Γουζίνα. Στην αρχή ο Στρατηγάκης που έδωσε τα χρήματα, αρκετά χρήματα εκείνη την εποχή για να γίνει, δεν αναφερόταν καθόλου. Ευτυχώς και αυτό διορθώθηκε. Κάτι άλλο που με είχε πειράξει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ασχολούμαι και με την ιστορία των Αιγυπτιωτών,
1: ναι,
0: και γράφω διάφορα άρθρα. Το 1948 είχε γίνει μία εις μνήμη του Καβάφη, είχε τοποθετηθεί μία μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του κτηρίου, κατασκευής Αιγύπτου καλλιτέχνη, λήπτη, και η οποία υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Στην ανακαίνιση δεν ξέρω ποιος και με ποια λογική θεώρησε ότι αυτή η πινακίδα που ήταν πλέον το πόσιμο, ότι έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στην κουζίνα της οικίας, όπου ήταν με τη λογική ότι εκεί ήταν η ιστορία του κτηρίου και τα λοιπά. Εγώ αυτό το θεώρησα ιεροσηλεία. Υπήρχε μια παρέμβαση τέλος πάντων κάποιου που έκανε ένα αντίγραφο και το ξανάβαλε εκεί, και τελικά προς τιμήν του το Ίδρυμα Ωνάση κατάλαβε προφανώς ότι η πινακίδα, η θέση της ήταν εκεί και επανατοποθετήθηκε. Πρέπει να πω ότι με όλα αυτά που λέω δεν θέλω να μειώσω την προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση.
1: Όχι, γιατί, όχι, αλίμονο.
0: Αν δεν γινότανε
1: θα καταστρεφόταν
0: η ανακαίνιση αυτή.
1: Δεν θα το είχαμε.
0: Ξέρετε τι, πέρασε από διάφορους διευθυντές, δεν υπήρχε κάποιος φορέας να το επιβλέπει. Ήτανε προσωπικές παρεμβάσεις. Ο Μοσκόφ ήταν ο Μοσκόφ.
1: Ναι.
0: Είχε άποψη, ήταν αστέρι ο ίδιος, ήταν θεωρείται ο πατέρας πολιτιστικής διπλωματίας, ήξερε τι έκανε όταν έκανε αυτό το χώρο, όταν αν θέλετε δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση ότι μπορεί κάποιος να κρυφοκοιτάξει στον κόσμο του Καβάφη.
1: Έτσι είναι.
0: Η ποιήση αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Να μπορεί να σ' αφήσει να έχεις και την αίσθηση και την ψευδαίσθηση ταυτόχρονα. Το να μπαίνεις σε ένα ψυχρό τέτοιο με πολλή πληροφορία, πόσες ώρες θα κάτσουν εκεί μέσα ένας βιαστικός τουρίστας που θέλει να τα προλάβει όλα, πόσες ώρες θα κάτσει εκεί μέσα. Ενώ η παλαιότερη αίσθηση, για μένα τουλάχιστον, σε μένα τέριαζε πολύ περισσότερο. Yeah. Ευτυχώς βέβαια και στην καινούργια έκδοση υπάρχει ένας χώρος τέτοιος, ο χώρος του Σαλονιού. Και
1: αφήνει λίγο αυτή την αίσθηση.
0: Το έχεις λίγο, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Πάμε λοιπόν στο Κάιρο. Ήθελες να πας στο Κάιρο λοιπόν.
0: Δεν είχες. Ήθελα στο Κάιρο.
1: Ήθελες στην Αλεξάνδρεια, εντάξει,
0: αλλά
1: στην πόλη του Καβάφη.
0: Για αυτά τα γραφειοκρατικά, ενώ έδωσα αραβικά γιατί έμαθα τα αραβικά για να μπορώ να έχω το περιθώριο επιλογής. Ήμουνα πρώτος στο να πάω στην Αίγυπτο, αλλά μετά υπήρχαν τα άλλα τα κοινωνικά κριτήρια και μια συνάδελφος τότε, επειδή είχε παιδιά, υπήρχε μια θέση στην Αλεξάνδρεια, μου πήρε τη θέση, κόντεψα να κάνω ανάκληση, γιατί το όνειρό μου ήταν αυτό. Βρέθηκα στο Κάιρο λοιπόν χωρίς να το θέλω.
1: Ναι.
0: Πλην όμως ήταν καρμικό, έπρεπε, εγώ ήμουν φτιαγμένος για το Κάιρο.
1: Τελικά.
0: Τελικά. Εκεί τοποθετήθηκα λοιπόν λόγω του βιογραφικού μου και των αραβικών. Τοποθετήθηκα ως εκπαιδευτικός στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, όπου δίδαξα 3 χρόνια τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, το ίδιο και σε πανεπιστήμια του Καΐρου, στο Αλάσγαρ, το παλαιότερο θρησκευτικό πανεπιστήμιο του Ισλάμ, και στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Και το 2010 η ελληνική κοινότητα Καΐρου και η ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο μου ανέθεσαν τη διεύθυνση του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, μου έκαναν αυτή την τιμή το οποίο πλέον έγινε το σπίτι μου μέχρι το 2023. Mm-hmm. Προσπάθησα να ακολουθήσω το όραμα του Κωστή Μοσκόβου. Δεν ξέρω τι κατάφερα. Δεν θέλω να είμαι μετριόφρον. Ένα πετραδάκι το έβαλα. Από εκεί και πέρα χάρηκα πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο έφτασε τους 170 μαθητές σε μια συνοικία απόκεντρη στην Ηλιούπολη, αλλά μακριά από το κέντρο, και αυτό ήταν το ρεκόρ σε μαθητές που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Για κακή μας τύχη αυτό συνέβη ακριβώς πριν τον COVID.
1: Ναι.
0: Και ήρθε ο COVID και μας διέλυσε.
1: Εντάξει, αριθμός ρεκόρ. Είναι φιλέλληνες βέβαια οι Αιγυπτοί, έτσι.
0: Τα ελληνικά διδάσκονται σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια, ή να το πω πιο σωστά, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αιγύπτου.
1: Ναι.
0: Στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στο Φαγιούμ, στο Σοχάγ, στην Άνω Αίγυπτο, στη Μανσούρα, στην Τάντα, παντού υπάρχουν τμήματα, και θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ περισσότερα αν υπήρχε και ενδιαφέρον από την ελληνική πολιτεία.
1: Ναι. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν πολλά περισσότερα, έτσι, γιατί είναι, η λέξη Έλληνας είναι διαβατήριο στην Αίγυπτο. Πραγματικά λες ότι είσαι Έλληνας και σε αγκαλιάζουν.
0: Το πιο σπουδαίο, αυτό είναι το επίτευγμα του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του είναι αυτό, να λες στην Αίγυπτο ότι είσαι Έλληνας, Γιουνάν, και να χαμογελάνε. Mm. Αυτό εδώ δεν το έχει καταφέρει άλλη χώρα, και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είχα ως όραμα και ως διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, αλλά και τώρα στο ραδιόφωνο και ως Έλληνας της Αιγύπτου. Αυτό είναι το όραμά μου, να δημιουργήσουμε οι Έλληνες που έχουμε απομείνει νέες συνθήκες, ώστε οι Αιγύπτιοι να χαμογελούν όταν ακούν το όνομά μου, νέες βιωματικές συνθήκες. Γιατί τώρα αυτό συμβαίνει αντανακλαστικά από τις μνήμες των παππούδων, ούτε καν των πατεράδων.
1: Ναι,
0: να
1: βέβαια.
0: Σκεφτούμε ότι ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, η μεγάλη έξοδος του ήταν δεκαετία του 60.
1: Έτσι.
0: Οι Αιγύπτιοι, οι πολύ μεγάλοι, θυμούνται τη βοήθεια των Αιγυπτιωτών στη διόρυγα του Σουέζ και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι ιστορίες που πλέον γίνονται σαν παραμύθια, ακούγονται στη νεότερη γενιά. Στους σημερινούς νέους πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που και να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά να γνωρίσουν τους Έλληνες και κυρίως να τους ξανααγαπήσουν από την αρχή. Τώρα αγαπούν την ανάμνησή τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, το αγαπούν την ανάμνησή τους. Σαφώς ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός συνέβαλε απίστευτα στην ακμή της Αιγύπτου σε όλους τους τομείς, δηλαδή ό,τι και να σκεφτούμε, πνευματικά, πολιτιστικά, στο κομμάτι του αθλητισμού, του θεάτρου, στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, στο κομμάτι το οικονομικό, το εμπορικό.
0: Μια μικρή λεπτομέρεια θα πω για να καταλάβετε την συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αυτός περίπου είναι και ο τίτλος του καθηγητή του Κιτρόεφ σε ένα βιβλίο που έχει βγάλει. Ψάχνοντας λοιπόν στα αρχαία και τα λοιπά, έπεσα κάποια στιγμή σε ένα άρθρο όπου το Μουσείο Εντομολογίας στην Αίγυπτο το ίδρυσε Έλληνας. Τώρα φανταστείτε τι άλλο έχει γίνει εκεί.
1: Ναι, είναι φοβερά όσα έχουν γίνει. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ερχόμενοι στο Κάιρο, έτσι, κάποια σημεία που θυμίζουν αυτή την ακμή, ας πούμε, της ελληνικής παροικίας και πώς συνέβαλε στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που ανέφερες, Χρήστο Παπαδόπουλε, ότι να μην είναι μόνο το θέμα της ανάμνησης, να γίνει κάτι βιωματικά τώρα.
0: Στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι κάτι που συνηθίζω να το λέω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο Άγγλος διοικητής της Αιγύπτου είχε πει ότι στην Αίγυπτο όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα. Έναν αιώνα και κάποια χρόνια μετά, εγώ θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Αιγυπτιώτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή οι Αιγυπτιώτες, μην νομίζουμε ότι προσέφεραν μόνο στην Αίγυπτο.
1: Και εδώ.
0: Προσέφεραν πάρα πολλά στην Ελλάδα, τόσα που δεν τα ξέρει ο μέσος ακροατής.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή ακόμα και στον Ευαγγελισμό είναι Αιγυπτιώτης από πίσω. Το Μπάγκιο στην Αθήνα, στην πλατεία Ομονίας, ο Μπάγκας ξεκίνησε από Αίγυπτο και αυτός. Είναι τόσες η σχολή ναυτικών δοκίμων, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το μουσείο.
1: Ό,τι και να σκεφτεί κανείς.
0: Στο μουσείο μέσα έχει την συλλογή, την Αιγυπτιακή συλλογή, που είναι δώρο του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, του Ρόστοβιτς, και του Δημήτρη Ιωάννα από την Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή όπου και να κοιτάξεις, οι Αιγυπτιώτες είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Αίγυπτο, όπου και αν δεις, σε όποια επιστήμη, σε όποιο κτίριο θα δεις σε τοπόσημα του Καΐρου. Και αυτά προσπαθώ να αναδείξω μέσα από τις έρευνές μου, το πόσο επιδραστικοί ήταν οι Αιγυπτιώτες τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ελλάδα.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την εκπομπή που κάνει στο ραδιόφωνο της Αιγύπτου, αλλά και για αυτή την υπέροχη σελίδα στο Facebook που μας μαθαίνει τόσα πολλά, τις παλιά τζούρες. Είναι ένα λογοπαίγνιο, σ' αρέσουν αυτά?
0: Μ' αρέσουν τα λογοπαίγνια, ναι. Οι παλιατζούρες είναι τζούρες από παλιά,
1: ναι.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί στα χρόνια που είμαι στην Αίγυπτο μάζευα ό,τι γραπτό αρχείο είχα, το αγόραζα, εφημερίδες τέτοια. Έχω αποκτήσει ένα πολύ καλό αρχείο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και όλοι μου λέγανε, τι θα τις κάνεις αυτές τις παλιατζούρες?
1: Ναι.
0: Γιατί ξοδεύεις τα λεφτά σου σε παλιατζούρες.
1: Να, όμως
0: οπότε
1: χρειάζεται.
0: Ήταν

0: Αυτό που ακούσαμε λοιπόν είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Πες μας, Χρήστο, περισσότερα.
1: Είναι ένα καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Είναι μια ακόμα τιμή που μου επεφύλασε το ελληνικό τραγούδι. Είναι σε μουσική του μεγάλου Τούρκου συνθέτη, παγκοσμίως γνωστού, του Ζουλφί Λιβανελή. Διασκευή στα ελληνικά και το τραγουδάει η υπέροχη Σαβέρια Μαριολά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για το Facebook, για αυτή τη σελίδα, παλιά Τζούρες, και έλεγα πόσο σου αρέσουν τα λογοπαίγνια, το θυμάμαι αυτό και από το κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων, έτσι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί και σε στήλη να δημοσιεύεις σπάνια από κόμματα εφημερίδων, περιοδικών, διαφημίσεων. Είναι δηλαδή ένα προσωπικό σου αρχείο από ό,τι μας έλεγες πριν, το οποίο ήθελες να μην χαθεί, πήγαινες στα αγόραζες για να μην χαθούν όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς. Ξεκίνησε από κάνα δυο λογοτεχνικά βιβλία, μετά κάποια άλλα άλμπουμ και τα λοιπά, μέχρι που, επειδή όταν πήγαινα στα παλιατζίδικα τους έλεγα, έδινα το τηλέφωνο μου και τους έλεγα, αν βρείτε κάτι ελληνικό καλέστε με. Τέλος πάντων, έτσι στην πορεία είχα την τύχη, γιατί ήταν καθαρά θέμα τύχης, να με πάρουν δύο άνθρωποι και να μου προσφέρουν το αρχείο εφημερίδων. Έτσι κατέληξα να έχω ένα μεγάλο αρχείο εφημερίδων, 7 κούτες, και λέω κούτες γιατί δυστυχώς δεν είχα την άνεση να το ταξινομήσω, με εφημερίδες. Η πιο παλιά που έχω είναι η εφημερίδα Κάιρο, σε φύλλο του 1899.
0: Απίστευτο.
1: Και έχω μεγάλο μέρος, τόμους ολόκληρους δηλαδή, από την εφημερίδα Χρόνος. Ήταν μία από τις πρώτες εφημερίδες της Αιγύπτου, που την περίοδο του 1911-1912 συγχωνεύτηκε με την εφημερίδα Φως.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσε για λίγο καιρό σαν Χρόνος με υπότιτλο Φως ή το ανάποδο, μέχρι που τελικά έγινε η εφημερίδα Φως, που πήγε μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα και προς τιμήν αυτής της εφημερίδας η ελληνική κοινότητα Καΐρου, όταν αποφάσισε, όταν έκλεισε πλέον η εφημερίδα, έβγαλε τη δική της εφημερίδα
0: και
1: την ονόμασε Νέο Φως, η οποία είναι ως τώρα. Η εφημερίδα Φως δεν ήταν κοινοτικό έντυπο, αλλά αργότερα όταν έκλεισε, ήταν το τελευταίο έντυπο δημοσιογραφικό του Καΐρου, που τα τελευταία χρόνια το υποστήριζε η κοινότητα, βέβαια λίγο οικονομικά όσο μειώνονταν οι Έλληνες, και όταν πια έκλεισε προς τιμή του ονόμασε το δικό της έντυπο Νέο Φως. Έτσι λοιπόν έχω στα χέρια μου ένα πολύ μεγάλο αρχείο, όταν ήρθε δημιουργημένο μέσα στα χρόνια, με αρκετά έξοδα για το δικό μου βαλάντιο, και από άλλα έντυπα κοινοτικά ή βιβλία λογοτεχνικά. Ξέρετε, η Αλεξάνδρα ήταν ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος για τους Έλληνες εκείνη την εποχή, με μερικές πολύ σημαντικές εκδόσεις, όπως μία της Φλωρά Καραβία, της ζωγράφου, που είχε ζωγραφίσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε βγάλει ένα άλμπουμ το 1936, το 32.
0: Απίστευτο. Τη δεκαετία του 30.
1: Όταν ήρθε λοιπόν ο COVID πριν 6 χρόνια περίπου και κλειστήκαμε λίγο, είπα τι θα τα κάνω αυτά όλα αυτά. Άρχισα λοιπόν να δημοσιεύω δειλά-δειλά κάποια κομμάτια από αυτά, από το δικό μου αρχείο. Μετά άρχισα να ψάχνω σε αρχεία παντού, στη Βουλή, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε ξένα αρχεία. Έχω ξενυχτήσει, δεν ξέρω πόσες ώρες έχω αφιερώσει βλέποντας και ψάχνοντας αρχεία. Έχω ανακαλύψει σε ένα εξαιρετικό αρχείο αγγλικό, του Αγγλικού στρατού, Μουσείου Πολέμου του Αγγλικού στρατού, κάτι τέτοιο. Έχω ανακαλύψει βίντεο που δείχνουν, τα έχω προβάλει μέσα από τη σελίδα, τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου το 1942 στην Αλεξάνδρεια, στο δημοτικό στάδιο της Αλεξάνδρειας, παρουσία του βασιλέως Γεωργίου πρώτου, του Πατριάρχη Χριστοφόρου, του Τσουδερού, πρωθυπουργού τότε της εξόρισης της ελληνικής κυβέρνησης, Έχω εντοπίσει φωτογραφίες του βασιλέα Γεωργίου στην πρεσβευτική κατοικία του Καΐρου, ένα ιστορικό κτίριο που υπήρξε η έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, και άλλα ντοκουμέντα που δεν έχουν δημοσιευθεί ή που δεν έχουν αναδειχθεί ως πληροφορίες. Δηλαδή, και αυτό ας θεωρηθεί και ως πρόσκληση προς τους νέους επιστήμονες. Έχουν γραφτεί πολλά για τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό, αλλά πιστέψτε με ότι μπορούν να γίνουν 100 διδακτορικά με για το αυτό, υλικό που
0: βέβαια,
1: υπάρχει
0: βέβαια.
1: Υπάρχει διάσπαρτο. Και παράκλησή μου και προς κοινότητες και προς όλους τους φορείς που έχουν το αρχαιακό υλικό να βοηθούν να ανοίξει αυτό το υλικό σε ερευνητές, ακόμα και σε ερασιτέχνες. Mm-hmm. Αυτή η ιστορία πρέπει να υποθεί ολόκληρη. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες,
0: υπάρχουν
1: κόσμοι, αλλά πραγματικά πιστέψτε μου ότι είναι ανεξάντλητη. Αυτό που προσέφεραν οι Έλληνες στη δημιουργία του νέου Αιγυπτιακού κράτους είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρέπει να πω ότι οι Έλληνες δεν ήταν στην Αίγυπτο μόνο εκεί, βέβαια. Mm. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που βλέπεις ακόμη και στο Χάν ελ Χαλίλι. Οι Έλληνες υπήρχαν εκεί από το 15ο αιώνα. Υπήρχε εκεί το Πατριαρχείο για πολλούς αιώνες, στον Άγιο Μάρκο. Μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1898, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι τότε ήταν στο Χάν ελ Χαλίλι, στην καρδιά του Ισλαμικού Καΐρου ήταν το Ελληνικό Πατριαρχείο, όπου και εκεί τώρα βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου, που είναι ο πατριαρχικός ναός, είναι του Πατριαρχικού Επιτρόπου, η έδρα του Πατριαρχικού Επιτρόπου στο Κάιρο. Η ιστορία των Ελλήνων της Αιγύπτου είναι ανίποτη πραγματικά. Δηλαδή, παρά τα όσα έχουν υποθεί και όσα έχουν γίνει, μπορείς να βρεις απίστευτες λεπτομέρειες, και μου αρέσουν πάρα πολύ οι λεπτομέρειες. Θέλω εν συντομία να πω μια ιστοριούλα που με είχε συγκλονίσει. Έμπαινε και σε δημοπρασίες διαδικτυακές, στο eBay και τα λοιπά, και έψαχνα ντοκουμέντα που πολλούνται και δεν υπάρχουν κάπου αλλού. Κάποια στιγμή πέφτω σε μια φωτογραφία. Είναι μια μητέρα με τον σύζυγό της και ένα κοριτσάκι μικρό ενός έτους. Από πίσω είχε μια αφιέρωση στη Θεία Μαριγώ, με την αγάπη μας, δεν θυμάμαι το όνομα της μητέρας, Ευτυχία, Νίκος Παλαβίδης και η μικρή Δεσποινούλα. Και γράφω ένα αρθράκι μικρό, ήταν ημερομηνία 45 περίπου. Γράφω ένα κειμενάκι μικρό και λέω ότι τι να παίγει αυτή, φώτο Κλεοπάτρα, ελληνικό κτλ. Στο Κάιρο. Και λέω τι να παίγει άραγε από αυτή τη φωτογραφία. Αν ζει κάποιο, θα είναι μικρή Δεσποινούλα κτλ. Θα είναι 80 χρονών. Και το στέλνω σε κάποιες επαφές στα mail, το δημοσίευω στις Παλιά Τζούρες και λαμβάνω ένα email από την κυρία Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη, η οποία είναι μεγάλη ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας και αρχόντισσα του Πατριαρχείου.
0: Λίγοι επίσης το γνωρίζουν ότι και σήμερα υπάρχουν ευεργέτες, και μία
1: από αυτούς είναι
0: η Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη. Κρατάει χαμηλό έτσι, προφίλ όσον αφορά αυτό το κομμάτι ίδια.
1: Κρατάει πολύ χαμηλό προφίλ, αλλά από την άλλη έχει πολύ υψηλή αίσθηση της καταγωγής της.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Θυμίζει τον παλιό καλό Αιγυπτιώτη ελληνισμό, που είναι παραδειγματικός για τις ευεργεσίες του. Λοιπόν, μου στέλνει ένα mail η κυρία Σοφιανού που μου λέει: «Ρε Χρήστο, είναι η Δέσποινα που Γιανακοπούλου». Και την έχεις γνωρίσει. Η κυρία Γιανακοπούλου είναι Αιγυπτιώτησα.
0: Ναι.
1: Και αυτή, αλλά επειδή η φωτογραφία είχε το όνομα του πατέρα της, το πατρικό της Γιανακοπούλου, ήταν από το σύζυγο του Παύλου Γιανακόπουλου, η σύζυγος, το επίσης το Παλαβίδης δεν το ήξερα και συγκλονίστηκα, γιατί βρήκα μια φωτογραφία μιας μπέμπας και συγκλονίστηκα εγώ. Συγκλονίστηκε η κυρία Γιανακοπούλου από ό,τι έμαθα, γιατί περισσότερο από ό,τι μου είπε στη συνέχεια, βέβαια αγόρασα τη φωτογραφία γιατί στη χάρισα, την είχε τη φωτογραφία. Αυτό που δεν είχε ήταν τα γράμματα της μητέρας της.
0: Ναι. Οπότε ξέρετε, ήταν
1: μια ιστορία που με ανατρίχιασε. Αισθάνομαι σαν αρχαιολόγος που κάθε φορά που βρίσκω ένα ψήγμα κάτι, έχω τη χαρά του αρχαιολόγου που κάτι ανακάλυψε.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία σελίδα οι παλιά τζούρες. Παίρνεις πραγματικά μια τζούρα από τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό και από όλα αυτά που μπορεί να έχουν γίνει. Και είναι πολύ ωραίο που υπάρχει και στα social. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό να πάρεις ένα βιβλίο του Κιτροεύτου, Νικηταρίδη, που πραγματικά θα διαβάσεις μια πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ μεγάλη μελέτη. Εδώ είναι μια τζούρα στα social που μπαίνεις, τη διαβάζεις, βλέπεις τη φωτογραφία. Δηλαδή είναι πραγματικά to the point που λέμε. Έχεις πάρει μια μικρή γεύση που σε κάνει να θες να ψάξεις και περισσότερο.
1: Το ραδιόφωνο είδα μια πρωτοβουλία του Έλληνα πρέσβη στο Κάιρο, του κυρίου Νικολάου Παπαγεωργίου, ο οποίος πρέπει να πω ότι είχα την ατυχία να συνεργαστώ μαζί του μόνο 6 μήνες επισήμως από τη θέση του διευθυντή. Εκ των υστέρων συνεργάζομαι ως φίλος περισσότερο, mm-hmm. Υποστηριχτής μάλλον, γιατί ξέρεις αυτό έχει μια ταχύτητα που δεν κόπηκε άσχετα αν σταμάτησε η επαγγελματική μου σχέση. Ο κύριος Παπαγεωργίου λοιπόν ήθελε να σε κάποιες επαφές του με την αρχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης Αιγύπτου, ήθελε να αναβαθμίσει το ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια. Ήθελε να το εμβολιάσει με καινούριο αίμα, τέλος πάντων.
0: Τι είδους εκπομπές έχει το ελληνικό πρόγραμμα?
1: Είναι καθημερινή εκπομπή με διάφορο. Είναι δύο συνάδελφοι ακόμα, ο Δημήτρης Νεμποτάκης και η Σούλα Θεοχάρη. Είναι χρόνια στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης έχει γύρω στα 40 χρόνια, είναι Αιγυπτιώτης. Είναι διαφορετικού ύφους όλες οι εκπομπές, mm-hmm. για όλο τον κόσμο. Εγώ προσπαθώ μέσα από τις εκπομπές μου να κάνω αυτό που κάνω περίπου και στις παλιατζούρες, ή θέλω να μπολιάσω με το νέο ελληνικό τραγούδι, με το καλό ελληνικό τραγούδι, γιατί έχω και μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, δεν έχουν τη δυνατότητα οι Αιγυπτιώτες να έχουν την ενημέρωση. Και με ενδιαφέρει να προβάλλω και τα νέα ελληνικά τραγούδια, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται στο ελληνικό ραδιόφωνο, και το λέω εκ πείρας. Αφήνουμε την ΕΡΤ απ' έξω, είναι το μόνο ραδιόφωνο που μπορεί ακόμα να παίζει τραγούδια όλων. Το ιδιωτικό ραδιόφωνο πλέον για μένα έχει χάσει το παιχνίδι σε αυτό. Είναι τόσο πριβέ που πλέον γνωρίζονται και μεταξύ τους. Δεν ενημερώνουν τον κόσμο για το τραγούδι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς να πεις και στους φίλους, γιατί είπαμε τις παλιατζούρες μπορούν να τις βρουν, mm-hmm. Τραγούδια νομίζω περισσότερα από 150
1: να
0: έχεις γράψει, κυκλοφορούν βεβαίως και βιβλία ποίησης. Θέλω να σε ρωτήσω για την εκπομπή τη ραδιοφωνική, ποιες ώρες είναι, ποιες μέρες?
1: Είναι κάτι που κατάφερε ο Έλληνας πρέσβης με τη συνδρομή της ελληνικής κοινότητας Καϊρού, βέβαια, που και αυτή υποστηρίζει το πρόγραμμα. Κατάφερα να πάρουν μια εκπομπή την Παρασκευή 7 με 9 το πρωί, που είναι το prime time του ραδιοφώνου. Είναι 2 ώρες. Έχω αυτή την εκπομπή λοιπόν το Σάββατο στις 12 με 1 το μεσημέρι, και τις Δευτέρες εναλλάξει με έναν άλλο συνάδελφο πάλι 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία
1: η εκπομπή του ραδιοφώνου, καθημερινή 12 με 1 και Παρασκευή 7 με 9. Οπότε έχουμε μια καθημερινή παρουσία, mm-hmm. στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ της Αιγύπτου δηλαδή.
0: Έτσι, ναι.
1: Στο ευρωπαϊκό του πρόγραμμα, και αυτό το θεωρώ σημαντικό γιατί μεταδίδεται και από τα μέσω του διαδικτύου. Έχω δημιουργήσει και ένα αρχείο στο Mixcloud για να έχω ένα αποθετήριο εκπομπών, μια φορά και ένα Κάιρο, είναι ο τίτλος του, γιατί μπορεί να ακούγεται από τους Αιγυπτιώτες όλου του κόσμου και όχι μόνο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, μας είπες πως ο Καβάφης ήταν αυτός που σε προσέλκυσε, ήθελες να πας στην Αλεξάνδρεια, τελικώς πήγες στο Κάιρο, 20 χρόνια μετά συνειδητοποίησες ότι εκεί έπρεπε να πας, κάπως τα φέρνει η μοίρα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που πατώντας το πόδι σου στην Αίγυπτο είπες εδώ, αυτή η χώρα είναι για μένα?
1: Είναι αυτό που ένιωσα την πρώτη φορά που πήγα, και πολύ περισσότερο όταν αποσπάστηκα εκεί. Δεν ένιωσα ότι πήγα, ένιωσα ότι επέστρεψα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα DNA test, αν και πόντιο στην καταγωγή από παντού.
0: Μπας
1: και κάτι συνέβη και έχω μια κυταρική μνήμη από εκεί.
0: Αυτό ήταν έτσι. Να. Γιατί σαφώς ο Καβάφης παίζει ρόλο, αλλά γενικώς.
1: Όχι μόνο ο Καβάφης, ήταν.
0: Η κουλτούρα της Αιγύπτου.
1: Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, ό,τι διάβαζα, ο Τσίρκας, ο Ντάρελ, ο Μοσκόφο, όπως προείπα, που το θαύμαζα, έβλεπα αυτά που ξέρεις, αυτό που γινόταν τότε. Και όπως το διάβαζα καθημερινά στις εφημερίδες, όλο αυτό με είχε μαγεύσει.
0: Η καθημερινότητα, η κουλτούρα, ο τρόπος που ζουν οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, όλο αυτό το κομμάτι.
1: Όλο αυτό, όπως ξέρεις, το αγαπημένο μέρος στην Αίγυπτο είναι η Όαση της Σίβας. Εκεί βρήκα τον Επίγειο Παράδεισο, είναι ένα ησυχαστήριο στην καρδιά της ερήμου. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ασκητές κατέφευγαν στην έρημο, με την έννοια ότι η δύναμη της ερήμου είναι να αναδεικνύει τη λεπτομέρεια, να καταλαβαίνεις τι είναι το σπουδαίο στην αφαίρεση. Εκεί μέσα στην απόλυτη έρημο καταλαβαίνεις ότι είσαι ένας κόκκος του άμμου στο σύμπαν, και όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας οι άνθρωποι και κάνουμε, και κυρίως οι κόντρες και τέτοια, δεν έχουν καμία σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σημασία.
0: Ένας κόκκος της άμμου είμαστε. Με τι θα κλείσουμε, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε το μια καινούργια έκδοση που βγήκε μόλις προχθές. Είναι «Τα Χαμοπούλια», ένα τραγούδι που σημάδεψε το βιογραφικό μου.
0: Έτσι.
1: Σε μια νέα διασκευή από τους Mythos of the East, κυκλοφόρησε από την FM Records. Και τραγουδάει ένας μεγάλος τραγουδοποιός της Τουρκίας, ο Φουάτ Σάκα, μαζί με την Σαβέρια Μαριολά, ο ένας στα τουρκικά, η Σαβέρια στα ελληνικά. Ο Φουάτ Σάκα γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Από εκεί κατάγομαι και εγώ, τους παππούδες. Και ήταν πολύ συγκινητικό που έναν αιώνα μετά, ένας Τούρκος γεννημένος στην Τραπεζούντα που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, και μάλιστα μοιάζουν πολύ με ποντιακά της Μαύρης Θάλασσας γενικά αυτά που γράφει, με σύγχρονο τρόπο βέβαια, και τραγουδάει, που έβαλε τα λόγια του, τα δικά μου, στο στόμα του. Μου φαίνεται δηλαδή ότι οι παππούδες μου αυτό θα τους φαινόταν πολύ περίεργο, ότι έναν αιώνα μετά ένας άνθρωπος από τον τόπο που φύγανε τραγουδάει τα λόγια του εγγονού τους.
0: Χαμοπούλια λοιπόν, σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, και στα τουρκικά και στα ελληνικά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι πριν κλείσουμε, ότι στην Αίγυπτο γίνεται ένας πολύ σοβαρός αγώνας. Ο πρέσβης που έχουμε, ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο ιδανικός, τουλάχιστον στα θέματα που με αφορούν εμένα. Έχει τον πολιτισμό σε προτεραιότητα. Το ίδιο βέβαια και η κοινότητα με τον πρόεδρό της, Χρήστο Καβαλή.
0: Πολύ ωραία. Όσο ακούσουμε από το τραγούδι. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας από το Κάιρο, από την Αίγυπτο. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια σε όλα.

0: Ve doluyor hüzün, gökyüzü karardığımda içime doluyor hüzün.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ουφ, τη μέρα και αυτή, 7 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα επιβαρημένη έτσι και αλλιώς, από άποψη εννοώ επαιτειακή. Γιατί ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει κανείς, ποιος ήρξατε χειρών αδίκων και ανεξαρτήτως με το τι πρεσβεύει, αν είμαστε με την πλευρά του αδυνάμου έτσι κι αλλιώς, είναι μία μέρα που 1221 ψυχές έχουν χαθεί, έχουν περάσει στην αιωνιότητα και αξίζει μία κουβέντα, ένας φόρος τιμής από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό και μόνο, ο δικός τους χαμός, μία μέρα σαν κι αυτή, αποδεικνύει πόσο πολύ μίσος υπάρχει και πόσο πολύ πρέπει να κυνηγάμε, να εξουδετερώνουμε το μίσος.

Σε απόλυτη εξέλιξη σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με το επίκεντρο των συναντήσεων να αντιμετωπίζει θέματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ακυρώσει τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει. Το λέω με την έννοια ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτή την ώρα όλα τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις υψηλής σημασίας και έχουν υπογραφεί ήδη 3 συμφωνίες. Ενώ αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα την παρουσία και ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω την ομιλία Μακρόν πριν από αρκετά χρόνια και Ομπάμα. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας χώρος, θα έλεγα έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Είναι χώρος δημοκρατίας, διαλόγου. Και με το φόντο αυτό που θα έχει, δηλαδή τον Παρθενώνα, προφανώς έχει επιλεγεί για να στείλει ένα μήνυμα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, όχι ενεργώντας από μόνος του βέβαια, προς όλη την ανθρωπότητα ή τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, ότι οι συμμαχίες πρέπει να υπάρχουν, η δημοκρατία, η ελευθερία, οι καλές σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των κρατών πρέπει να εδραιώνονται και να ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά.

0: Και αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε τυχαία. Είναι το νέο σίγγλ των Placebo υπό το όνομα Helen Keller. Κυκλοφόρησε τώρα, τέλη Σεπτέμβρη του 26, συμπίπτοντας με την έναρξη της επαιτειακής τους περιοδίας για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος. Και όπως έχετε καταλάβει, λόγω τίτλου περισσότερο εγώ το τσίμπησα και θεώρησα ότι πρέπει να παίξει. Αναφέρεται λοιπόν στην Έλεν Κέλλερ, την εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία όπως μαθαίνουμε ο Μπράιαν Μόλκο θαυμάζει ιδιαίτερα. Εγώ τη θυμάμαι την Έλεν Κέλλερ από τα σχολικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα της τυφλής και κοφάλαλης γυναίκας, που όμως προχώρησε και στη συγγραφή και σε όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ήταν μία από τις ηρωίδες μου, η Έλεν Κέλλερ. Ένα είδωλο για μένα από τα εφηβικά χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα, Voice of Greece. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι από το ραδιόφωνο σας, αν έχετε DAB Plus, μας ακούτε καθώς επιστρέφετε από την εργασία σας. Οπότε στέλνω μία καλησπέρα σε όλους τους εποχούμενους, αλλά και σε αυτούς που είναι σε σταθερή βάση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ραδιοφώνου και η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό. Και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος που υπηρετεί την ενημέρωση και έχει πάντοτε πολύ φρέσκο ρεπορτάζ είναι μαζί μας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Μια πολύ σημαντική βεβαίως επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Αθήνα. Μία μέρα, νομίζω ότι είναι μια μεστή, μια γεμάτη ημέρα για τις Έλληνα-Αμερικανικές σχέσεις. Στη βιτρίνα, βεβαίως, οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν αναφορικά με την αυτιλία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγα με την αυτιλία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγες

0: θα λέγαμε, την άμυνα αυτή η συμφωνία. Πρόκειται επί της ουσίας για μια σύμπραξη που ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών, η αύξηση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Τις υπογραφές έβαλαν από ελληνική πλευρά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Δημήτρης Κούπης, και από αμερικανικής ο διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγος Τζον Χάς. Ήταν παρόν βεβαίως και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, ο κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης βεβαίως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κ. Κύπερ Γκιφόιλ, αλλά και αρκετοί επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας έκανε και δηλώσεις. Αναφέρθηκε στη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάντως να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι είχε ανακοινωθεί πριν από 6 περίπου μήνες, αρχές Απριλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, ανάμεσα στον κ. Νίκο Δένδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κ. Γκιλφόιλ, σε συνάντηση που είχαν στο Πεντάγωνο. Οι συζητήσεις κράτησαν 6 σχεδόν μήνες. Αφορούσαν μάλιστα και με ποια εθνοφρουρά των ΗΠΑ θα γινόταν η αντιστοίχηση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά, μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις, η επιλογή ήταν η Φλόριντα. Στρατηγική επιλογή να σημειώσω, διότι είναι η περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πνεύονταν ως γερουσιαστής. Και παράλληλα βεβαίως είναι και η πολιτεία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν και στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε, βεβαίως, να συμπληρώσουμε. Πάντως να πω, Έλληνα, ότι είναι μεν η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη, κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν και παλαιότερα συνεργαστεί σε άτυπο, να το πω, επίπεδο, με την εθνοφρουρά της Αλαμπάμας, παλαιότερα του Τενεσί. Μάλιστα, κατά καιρούς έρχονταν και αξιωματούχοι αυτών των δύο εθνοφρουρών.
1: Για να κάνουν ανταλλαγή, ας πούμε, τεχνογνωσίας και συνεργασίας.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και επίσης και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Συνεργάζεται με την εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι παλιό το πρόγραμμα, 35 χρόνια κρατάει. Και έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν 116 κράτη ανά την επιφύλιο, μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες και με εθνικά κράτη. Τότε είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα με αφορμή την κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις νέες τότε χώρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται και στο οποίο εντάχθηκε και επίσημα πλέον η χώρα μας.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, μόνο όσοι τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα παρακολουθούν ξέρουν. Και χαίρομαι μας έκανε αυτή τη μικρή αναδρομή ότι εδώ και 35 χρόνια πώς να ψήνονται τέτοιες συνεργασίες. Αλλά τώρα έχουμε αυτό με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ που εστιάζεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Έτσι είναι. Είναι μια σημαντική πτυχή σε κάθε περίπτωση και αυτό, Έλενα. Όμως θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πιο σημαντικό ίσως για τον τομέα της άμυνας, για να κλείσω αυτό το θέμα, έχει να κάνει με τα πολλά που συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν στο παρασκήνιο αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο εξωματούχος και από τις δύο πλευρές τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως και η Αλεξανδρούπολη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τη σημασία της για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έγιναν συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους 3 με 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πακέτο το οποίο ναι, μεν φαίνεται να κλειδώνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως στην τελική έγκριση, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα είναι και αυτό που θα κρίνει τις τελικές ποσότητες αλλά και το κόστος όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν όχι άμεσα, βεβαίως εντάσσονται στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και μέσα από το αμερικανικό δημόσιο. Να πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν θα γίνει κάποια υπογραφή, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες μέρες η ελληνική πλευρά θα στείλει την απαιτούμενη επιστολή.

0: αναστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, που αφορά κυρίως την προμήθεια πυράβλων και βομβών ακριβίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των F-16 Viper, τα εξυγχρονισμένα Viper της πολεμικής αεροπορίας. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκε το 60ο στην πολεμική αεροπορία, αυτά συνολικά 83 που εξυγχρονίζονται, αλλά και των μελλοντικών F-35 που θα αρχίσουν να παραδίδονται το φθινόπωρο του 2029. Είναι όπλα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως είναι η πύραυλη αέρος-αέρος M120D Abraham, βέλη 160 με 180 χιλιόμετρα, έτσι να δώσουν κυρίως στοιχεία παραπάνω. Είναι πύραυλοι που δεν έχουν αποδεσμευθεί παρά σε ελάχιστες χώρες μέχρι τώρα. Χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και μόλις πριν από μερικές μέρες και η Δανία λόγω των γεγονότων με τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει ζητήσει αυτούς τους πυράβλους, δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί. Και για να καταλάβουν έτσι οι ακροατές μας τη διαφορά, οι συγκεκριμένοι πυράβλοι έχουν διπλάσιο βεληνικές από αυτούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική πολεμική αεροπορία και η τουρκική. Επίσης είναι και άλλα όπλα, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο.
1: Ναι.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα πακέτο που καλύπτει όλο το φάσμα των μελλοντικών εξυπηρετικών απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλουμε να το επισημάνουμε. Και να πω ενδεικτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγματα μιλάμε, γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν σε αυτούς τους λίγο ρηγμένους, μιας και η Ελλάδα έχει αγοράσει όπλα κυρίως από το Ισραήλ και από την Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις όμως, ακόμα και η ασπίδα του Αχιλλέα, πολλά τμήματα που τη συνθέτουν κατασκευάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνονται στη χώρα μας κατόπιν εγκρίσεως από την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Είναι πολύ πλούσιο το πλέγμα και πολύ σημαντικό και με λεπτομέρειες βεβαίως. Εντάξει, ο κόσμος δεν χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το αναφέρεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλά. Τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο πολύ ακούσει και τα παρακολουθούμε για τον κάθετο διάδρομο, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG. Φαντάζομαι και όλα αυτά συζητήθηκαν και συζητούνται ακόμα, Γιώργο.
0: Έτσι ναι. Είναι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα επισφραγιστούν και κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μετά την ομιλία στην Πνίκα, σε περίπου 2 ώρες. Και τι να πει κανείς, βέβαια, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις και εσύ και τα παρακολουθείς, για αυτή την επιλογή του πολύ ισχυρού συμβολισμού μνημείου της Πνίκας για να απευθύνει την ομιλία του. Μπορεί να είναι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Για τον ίδιο προσωπικά είμαι σίγουρη, γιατί είμαι σίγουρη ότι του υπεδείχθη ή το επέλεξε ξέροντας ότι είναι ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Αφενός και αφετέρου, μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ονόματα που φιγουράρουν για την Προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028 και βεβαίως τι πιο καλύτερο για την προεκλογική του εκστρατεία να έχει φωτογραφίες σαν την Βίκα. Εκεί που γεννήθηκε της ουσίας η δημοκρατία.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο.
0: Και το λέω αυτό γιατί είχαν διάβαζε ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έλεγαν ότι ακόμα και η επιλογή της ώρας ήταν προσεκτικά, επιλέχθηκε προσεκτικά η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός και για τους φωτογράφους να...
1: Όλη αυτό
0: επιλογή,
1: το
0: δηλαδή,
1: λίγο
0: μεταξύ
1: 6 και 6,5 που θα αρχίσει να πέφτει λίγο ήλιος, να έχει αυτό το λυκόφως, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Ναι. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι και τυχερός γιατί έχει και πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχω μπει από το πρωί στο Ραδιομέγαρο, αλλά νομίζω έχει ακόμα ήλιο και διάβγεια.
0: Συνεχίζεται η μέρα. Να πω επίσης ότι, μια και προέθεσες και εσύ, ότι ήταν πολύ σημαντικό και η συμφωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό που υπεγράφει. Της ουσίας ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει 2 χώρες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για μια πενταετία να συμβιώσουμε η ανανέωση μέχρι και το 2031. Μια πολύ σημαντική κίνηση, δεδομένου βεβαίως ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά αγαθά, να το πω έτσι, ελληνικά. Και μάλιστα χάρη στην προηγούμενη συμφωνία 2021-2026, αρκετά από αυτά τα αγαθά, είτε μιλάμε για γαλματίδια, είτε μιλάμε για άλλου είδους αρχαιότητες, επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 400 αυτά τα οποία οι επιστροφές που έγιναν στη χώρα μας από Αμερικανούς, είτε μιλάμε για συλλέκτες, είτε μιλάμε ακόμα και για μουσεία των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για μέχρι τώρα μιλάμε, ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ και όχι μόνο το ρεπορτάζ, η συζήτηση που κάναμε και αυτά που μας παρουσίασες τα πολύ καινούρια, Γιώργο, για να τα παρακολουθούμε κι εμείς και να τα ξέρουμε.
0: Είναι σημαντικό, Ελένα, και καλά κάνεις και δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο, διότι...
1: Ναι, σήμερα την εκπομπή την αφιέρωσα στο Μάρκο Ρούμπιο, δεν το συζητώ.
0: Ναι. Γιατί υπεγράφει ένα μνημόνιο, αλλά τι είναι αυτό το μνημόνιο? Δεν ξημερώσαμε κάποια στιγμή και βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να υπογράφουμε. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σύν για την ενημέρωση και για τους ακροατές να ξέρουν και την προϊστορία και γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, και πολύ πιο σπουδαίο θεωρώ τι σημαίνει αυτή η υπογραφή.
1: Έτσι είναι. Γιώργο Διονυσόπουλε, δεν ξέρω αν θα σε ξανασυναντήσω μέσα στο επόμενο ημίωρο. Έτσι κι αλλιώς δίνει συνέχεια το ρεπορτάζ και στις εκπομπές και στο αναλυτικό δελτίο 7-8, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας βέβαια, με την εκπομπή σου που κάνεις 10 με 12 κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.

Και εννοείται ότι η προβολή λοιπόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι στραμμένη σήμερα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στραμμένη στην Πνίκα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο. Το όφελος είναι πολλαπλό για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα μας. Για τη χώρα εγώ το βάζω δευτερευόντως, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια σύμβολα, κάποια τοπόσημα, κάποια μνημεία που έχουν μια διαρκή, μια αέναη δυναμική, δεν χρειάζονται κανέναν Ρούμπιο και κανέναν Τραμπ και κανέναν Ομπάμα και κανέναν Μακρόν ή καμιά Μαντόνα, δεν ξέρω τι άλλες φορές σε άλλα σημεία βέβαια, να το αναδείξουν. Προσωπική άποψη. Φτάσαμε στις και μισή, με αυτά και με αυτά, τίτλοι ειδήσεων.

Και αυτό είναι το περίφημο blind spot, το τυφλό σημείο λοιπόν που ακούμε. Πολύ ωραίες οι μουσικές μας. Φθάνω στη Μέκα και Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, ένα λάξ. Μαρία Κόντου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη βοήθεια της Λουίζας Μαραβελάκη. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Ethnos Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας μαζί μας. Μέχρι τις 6, AirTeco εννοείται η πλατφόρμα μας για να ακούτε και ζωντανά και on demand μετά από δική σας παραγγελία και απέτηση. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παρακολουθούμε το κυριότερο γεγονός της μέρας και των ημερών, που έχει να κάνει με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα ρεπορτάζ για τις πρώτες 16 ώρες του Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και για τα ισχυρά μηνύματα, για τους εναγκαλισμούς, φυσικά για τις συμφωνίες και για το τι θα προκύψει πέρα από αυτό που μας επηρεάζει άμεσα. Το τι γίνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, για να έχετε λίγο κι εσείς το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι. Χτες πάντως, αλλά και σήμερα το πρωί, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά σε δρόμους που εγώ πέρασα. Δώστε μας κάποιο στίγμα αν έχετε κάποια μεγάλη δυσκολία κάπου, σε κάποιο σημείο. Είναι παντού ακροβολισμένοι βέβαια οι άνδρες της τροχέας, η αστυνομία, επιποδός βέβαια, γιατί πρέπει να κυλήσουν όλα ομαλά στην επίσκεψη, σε κάθε επίσκεψη τόσο υψηλού αξιωματούχου.

0: Καλησπέρα στο Γεράσιμο. Με τη λέξη λυκόφως, λέει η Έλενα, θυμήθηκα την ταινία Το Λυκόφως των Θεών του εξαιρετικού και αγαπημένου Λουτσίνο Βισκόντι. Ναι, πραγματικά. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης. Και είναι ωραία λέξη και το λυκαβιές και το λυκόφως. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με την αποτίμηση για την 7η Οκτωβρίου. Δυστυχώς η δημοκρατία είναι σε πτώση στις δυτικές κοινωνίες. Ελπίζω να μην είναι ελεύθερη αυτή η πτώση, μας λέει ο Γεράσιμος, και θα συμφωνήσουμε. Ο Δημήτρης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πετούν προς την Κόνιτσα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν έσβησε ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αναρωτιέται ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Και εγώ αναρωτιέμαι μαζί σου, γιατί είχα την εντύπωση ότι έχει σβηστεί πλέον εδώ και πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο περιστατικό. Καλησπέρα στον αγαπητό Θανάση. Καλησπέρα, Έλενα, σε σένα και στην παρέα. Προσοχή στις ιογενείς λοιμώξεις εποχής και στον ιό του Δυτικού Νείλου, που ακόμη παιδεύει λόγω κουνουπιών. Έχουν και λίγο ζαλιστεί, Θανάση μου, τα κουνούπια. Μία κρυώνουν και μαζεύονται, μία έχουμε αρκετή ζέστη. Και έτσι εμφανίζονται πάλι. Και 37 η ώρα, ο συνάδελφος Σταδωρής Παναγιωτίδης να μας δώσει λίγο την εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Σταδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στη Πνίκα, όπου όπως θυμίζει στη στιγμή αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την προγραμματισμένη ομιλία του στον χώρο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας τόσο στην περιοχή της Ακρόπολης, όσο και ευρύτερα του κέντρου. 1.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από διάφορες υπηρεσίες τάξης ασφάλειας αλλά και τροχέας. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οι προγραμματισμένες διακοπές κυκλοφορίας είναι για τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου που έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από χθες ήταν προγραμματισμένες και οι διακοπές για Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυτές βέβαια αφορούσαν σε χθεσινές ημέρες λόγω των πορεών, όπως επίσης στους δρόμους που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο της να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας κρατούν 15 έως 20 λεπτά το μέγιστο μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοκινητοπομπής και της πολυπληθούς συνοδείας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και συνέχεια οι δρόμοι παραδίδονται και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως απαγορεύονται πορείες και συγκεντρώσεις για όλη την ημέρα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι την ζώνη ασφαλείας, μέχρι την περίμετρο της ζώνης ασφαλείας που περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά.
0: Μάλιστα. Λογικό, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο χώρο εκεί της Πνίκας, τον ιερό αυτό χώρο όπως διαβάζω, γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε και λίγο τι εστί η Πνίκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φρίσα. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο έκτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή την ώρα ετοιμάζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή τον κύριο Ρούμπιο να αναχωρήσουν για την Πνίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών και της διαβουλεύσεων για το στρατηγικό διάλογο είχαμε την υπογραφή της ανανέωσης μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικά και τεχνολογικά υλικό μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό, και μάλιστα είχαμε δηλώσεις τόσο από την κυρία Μεντόλη όσο και με την Αμερικανίδα πρέσβης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Την υπογραφή επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Mm-hmm. Και επίσης είχαμε και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμαγά αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανοτήτων των ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα τους της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι συνομιλίες και όλες οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναμένεται σε λίγη ώρα να τα έχουμε σε κοινό ανακοίνωση των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Α, μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε scripta manent, να δούμε τα γραπτά τι αναφέρουν στο ανακοινωθέν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και σε διέκοψα.
2: Όχι, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το στίγμα που θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Νίκο, όπως αναφέρατε. Ενώ και εδώ ήταν ιδιαίτερα θερμά τα λόγια του και για τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και για τα θέματα του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν και την Κατερίνα Φρύσα που είναι στο ξενοδοχείο όπου κατέλησε, όπου παραμένει. Διαμένει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με όλο το κλιμάκιο και τη συνοδεία. Ολοκληρώθηκε εκεί λοιπόν ο έκτος στρατηγικός διάλογος, όπως μας είπε, και πήγαμε και στην Πνίκα, όπου εκεί αναμένεται, είναι στο δρόμο σχεδόν τώρα όλη η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό αξιωματούχο στην Πνίκα. Για την Πνίκα λοιπόν, σας έλεγα, καλό να ξεσκονίζουμε λίγο τις γνώσεις μας. Η Πνίξ της πυκνός ή πνικός, γιατί έχει διπλή γενική, είναι ακριβώς η θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η Συνέλευση των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου. Και βρίσκεται, ξέρετε που βρίσκεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Ούβας, ο Εσχήνης, αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του αρχαιολογικού χώρου έχει επιβεβαιωθεί από μαρμάρινη επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν τρεις φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο χώρο το 1910 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία και όλος ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Πνίκας στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης σπουδαίο ιερό χώρο αφιερωμένο στον πατέρα ανδρών ΤΕ και θεών, τον Δία.

κοιτάξουμε λίγο όμως το παρόν, στο οδυνηρό παρόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φαίνεται πως έχεις δίκιο. Είναι νέα όμως αυτή η φωτιά. Στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Τρία εναέρια μέσα λοιπόν επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες. 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ολικόπτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που πριν από λίγο λάβαμε, σε δασική έκταση στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Και υπάρχει φυσικά, πάλι έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς. Και από την άλλη, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους, έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στο Μαραθώνα. Έχουν σπεύσει εναέριες δυνάμεις στο σημείο και θα δούμε και την εξέλιξη και αυτής της φωτιάς.

όλες οι άλλες υποθέσεις, όλα τα άλλα ζητήματα, κυρίως εδώ της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έχουν λιγάκι πάει περίπατο, αν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το γεγονός, η υπόθεση Καμπούρη και τη συζύγου του, ζημίωσαν, λέει το δημόσιο, με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια. Ακόμα ψάχνουν να βρουν, γιατί έχουν συλληφθεί φυσικά οι φερόμενοι ως υπαίτιοι, ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς γινόταν η απάτη και πώς έφτασε μέσα σε μία τετραετία το εξωπραγματικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ να κάνει αναλήψεις σε αυτό το ποσό το ζευγάρι. Από την άλλη, έχει ξεσπάσει σχεδόν από το πουθενά, ή εμείς νομίζαμε ότι ήταν από το πουθενά, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία προσωπική και επαγγελματική μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο πίσω από την κόντρα τους, επιστολή προς επιστολή, μάλλον θα τα βρουν και οι δικηγόροι. Μιλάμε για κάτι τερατώδη ποσά, αλλά και πράγματα που λέγονται όπως νιώθω συντετριμμένος, λέει ο ένας, συντριβή δηλαδή νιώθω, η άλλη λέει πως μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν τόσα χρόνια και είχα, είχα παντρευτεί μαζί του. Αυτά. Τώρα, όσο περιμένουμε για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από τα πολύ ωραία πλάνα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και όλων των μνημείων πάνω στο λόφο και στη συνέχεια ο χώρος της Πνίκας. Να πούμε ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση της Πανόλης. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι είτε με την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους λόγους άγνωστους μέχρι τώρα κάποιες ξεχασμένες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσουν? Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο. Θυμάστε που μια κοπέλα 28 ετών που εργαζόταν σε εργαστήριο διαχείρισης, ας πούμε, αυτής της ασθένειας πέθανε ξαφνικά. Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο θάνατο και 4 χώρες βάζουν μπλόκο στα σύνορα μετά το θάνατο της πρώτης, της άτυχης κοπέλας της 28χρονης. Πάμε σε ένα τραγούδι, Μαρίλια μου, εγώ λέω, και θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε πάντα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Και φυσικά τα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό, στη λεωφόρο Κηφισού, εκεί επειδή σημειώθηκε τροχαίο, όπως μας είπε νωρίτερα και στο δελτίο η συνάδελφος. Στα κόκκινα βρίσκονται και άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτός από το Κηφισό και στη λεωφόρο Κατεχάκη με ρεύμα προς Ηλιούπολη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και πολύ γερά νεύρα και στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμος Καραϊσκάκη με ρεύμα προς Πειραιά.

θα το πατήσω λίγο το κομμάτι Κλεάνθη μου. Και Mike, αναγνωρίσατε ότι είναι Tim Buckley και λέτε εξαιρετικό, ευχαριστούμε για το μουσικό κομμάτι. Pleasant Street, Tim Buckley. Ο Mike λέει ίσως ο ρομαντικότερος ερμηνευτής όλων των εποχών.

Καλησπέρα στο Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μου αρέσει που με υποδέχεσαι με μια ωραία ευχή για καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Καλησπέρα στο Σπύρο που λέει 3 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται κανονικά με χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους Παλαιστινίους. Είναι αυτή η επέτειο σήμερα, η μαύρη. Και ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει, μάλλον όχι, τώρα πρώτη φορά το βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα, η Ευρωβουλευτής Μελέτη κάτι ήθελε να πει. Να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη χθες καθηγήτρια δημοσίου. Έτσι, ξέρω, το παρακολούθησα, αν και δεν ήταν πολύ σαφές έτσι όπως το έλεγε. Η βία των εργοδοτών από τους εργαζομένους ή η βία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Δεν το πολύ κατάλαβα, ειλικρινά. Βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω, μια δραστηριοποίηση. Ενεργοποιείται για διάφορα τέτοια θέματα η κυρία Μελέτη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Πρέπει έτσι λίγο να το μελετήσω περισσότερο. Όμως το μήνυμά σου, έτσι όπως το λες, έχει ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Ο Βασίλης, που δεν έστειλε σήμερα, αλλά στέλνει άλλες φορές, οπότε του στέλνω τώρα εγώ την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει κάποιο, νομίζω πως όχι.

έγινε, βρε παιδιά. Λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, λίγο ήλιο παραπάνω έχουμε και ξεκίνησαν οι φωτιές. Πριν από λίγο εκεί ξέσπασε. Έχει ξεσπάσει εδώ και κάποια ώρα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία του Δήμου Μονεβασιά στη Λακωνία. Α, ναι, καλά το λέω. Άρα λίγο πριν τις 2. Έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο. Έπεσαν όλοι πάνω με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πεζοπόρα, πυροσβέστες, αεροσκάφη, οχήματα, κυδροφόρες. Αλλά για λίγο προσοχή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς με αναζωπήρωση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και του φόβου μας, έτσι, της αγωνίας μας.

Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί η ώρα έχει φτάσει 6 παρα 5. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δένδιας και ο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Αμερικανού IPEX υπογραμμίζει και την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Το ίδιο είπε και περίπου και ο Ρούμπιο, θεωρώντας και επαναλαμβάνοντας το πόσο σημαντική ως στρατηγικό σύμμαχος στην όλη περιοχή θεωρεί τη χώρα μας. Τώρα δεν θέλω να ακουστώ κάπως, ούτε θα βρω το δίκιο μου και είναι και λίγο ξύλινα όλα αυτά. Μπορείτε, παιδιά, να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος? Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος? Και είναι και ο έκτος κιόλας αυτός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο έχει πολύ πλάκα, η λέξη πυλώνας. Όλη την ώρα σταθερός πυλώνας κλπ. Εντάξει, είναι η γνωστή διπλωματική γλώσσα που συμβαίνει κάθε φορά, που χρησιμοποιείται κάθε φορά σε αυτού του τύπου τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Βλέπω εδώ υπάρχει αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το είπε αυτό πριν από λίγο και μετά έκανε και αρκετές αναφορές και αρκετή κριτική σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό διάλογο που έλεγα νωρίτερα, στον East Med, και ότι περιμένει να δει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκου Ρούμπιου στην Ελλάδα, γιατί, σημείωσε συγγραφέα, δεν τους έπαιξε αυτούς, δεν πήγε Τουρκία. Παραδοσιακά οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, όταν έρχονται Ελλάδα, πάνε και Τουρκία και το αντίθετο. Και τα νάπαλιν. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας, είπαμε, στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας και σημαντικό αρνητικό παράγοντα το Ισραήλ. Αυτά αναφέρονται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ.

Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Και Άγγελε, κβαντικός διάλογος λέει θα ήθελα να πούν. Ο Γεράσιμος μας θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί όταν ήταν πρωθυπουργός τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλήθεια είναι. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, αφήνοντάς σας βέβαια σε πολύ καλά χέρια, δηλαδή στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 του σταθμού του Air News Radio 105,8 και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου για μία ώρα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα σε όλα τα Δελτία Ειδήσεις, τίτλους και εκπομπές, γιατί θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό αυτή την σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σας φιλώ, αύριο πάλι.

night is gone.

μαύρα πουλιά που κάνουν τραπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μας. Κάνουν ό,τι λάς, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, γεννούν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήνωνος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμούν. Αλλά βλέπουν όνειρα.

φίλες μου, είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτες, περίεργες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, τα στενοφόρο.

Νότιλα. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο Ευζήν, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά τρόπους να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως βέβαια να φροντίζουμε την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες, πιστεύω, συζητήσεις και θέματα που μας απασχολούν όλους. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, σχόλια, προτάσεις στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας βεβαίως και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ERT. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα οστά μας. Γιατί είναι αλήθεια ότι συνήθως θυμόμαστε τον σκελετό μας μόνο όταν κάτι πάει στραβά. Όταν ένας πόνος επιμένει, όταν μία πτώση καταλήξει σε κάταγμα ή όταν κάνουμε κάποιες εξετάσεις και δείξει ότι οι εξετάσεις αυτές δείξουν μάλλον ότι τα οστά μας έχουν χάσει μέρος της δύναμής τους. Επίσης κυριαρχεί και μία λανθασμένη εντύπωση πως η σκελετική υγεία είναι υπόθεση μόνο της τρίτης ηλικίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε, πιστεύω, οι περισσότεροι από εμάς. Οι ειδικοί αντιθέτως κρούν το γκόνδωνα και μας προειδοποιούν ότι η φροντίδα της σκελετικής υγείας πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς στη ζωή μας και πρέπει βεβαίως να τη φροντίζουμε με διατροφή, άσκηση και πρόληψη. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται συχνά ως σιωπηλή νόσος, ακριβώς επειδή δεν δίνει συμπτώματα μέχρι να εμφανιστεί το κάταγμα και τότε τρέχουμε να προλάβουμε και να ελέγξουμε την υγεία των οστών μας. Σήμερα λοιπόν στο Ευζήν θα μιλήσουμε για γερά οστά, πρόληψη και ποιότητα ζωής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Μείνετε μαζί μας.

0: Όπως σας προανέφερα λοιπόν και στην εισαγωγή, σήμερα στο ΕΦΖΙΝ μιλάμε για γερά οστά, πρόληψη και ποιότητα ζωής. Αφορμή για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το 19ο συνέδριο που διοργανώνει ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα με τίτλο «Υγεία στο επίκεντρο». Το συνέδριο αυτό θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο κέντρο της Αθήνας, και θα έχει πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, όπως μυοσκελετικές παθήσεις, εμμηνόπαυση ορμονοθεραπεία, χρόνια φλεβική νόσος, μυϊκή πόνη. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον, θα υπάρχει δυνατότητα το κοινό να πραγματοποιεί προληπτικές εξετάσεις, όπως εξετάσεις οστικής πυκνότητας, πελματογραφήματα, λιπομετρήσεις, εξέταση μυϊκής ενδυνάμωσης, συμβουλευτική φυσικοθεραπεία. Περισσότερα όμως θα μας πει η ίδια η πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, η κυρία Μέμη Τσεκούρα, που έχουμε σήμερα τη χαρά να την έχουμε μαζί μας εδώ στο ΕΦΖΙΝ και στην Φωνή της Ελλάδος. Κυρία Τσεκούρα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή
1: καλή
0: μας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι το 19ο, το είπατε, συνέδριο που κάνουμε. Προληπτικής ιατρικής είναι το μοναδικό που απευθύνεται στον απλό κόσμο να μάθει το τι σημαίνει σκελετική υγεία, και όχι μόνο με απλή αλλά επιστημονική γλώσσα, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε, που τα 25 που υπάρχει ο Σύλλογος Πεταλούδα, έχουμε πραγματικά σχηματίσει σήμερα ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που διαπιστώνουμε, γιατί ο σύλλογός μας έχει γυρίσει όλα τα σημαντικότερα προβλήματα που διαπιστώνουμε, γιατί ο σύλλογός μας έχει γυρίσει όλα

0: στην προληπτική ιατρική και ειδικότερα στα σκελετική υγεία.
1: 27.
0: Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει αυτά τα 25-27 χρόνια στην αντίληψη των ανθρώπων για τη σκελετική υγεία, για την οστεοπόρωση?
1: Σωστά το θέτετε. Όταν ξεκινήσαμε εμείς, η λέξη οστεοπόρωση ήταν η σύνδεση ενός μεγάλου ανθρώπου που ήδη είχε υποστεί ένα κάταγμα και πήγαινε στο νοσοκομείο. Δηλαδή το κάταγμα είχε γίνει και δεν ήξεραν καν πώς θα το προλάβουν. Σήμερα οι άνθρωποι, οι γυναίκες ειδικότερα, γιατί θα πούμε και γι' αυτό, δεν είναι μόνο γυναικεία πια πάθηση, είναι για όλους η πάθηση οστεοπόρωση, ενημερώνονται και υπάρχουν και εξετάσεις και ευτυχώς η επιστημονική κοινότητα προτρέπει μετά την ηλικία των 50 ετών να κάνουν όλοι προληπτικό έλεγχο.
0: Άνδρες και γυναίκες δηλαδή.
1: Άνδρες και γυναίκες. Το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης μία στις 3 γυναίκες και ένα στους 5 άνδρες άνω των 50 ετών. Και από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το πρώτο κάταγμα, τα επόμενα χρόνια, τον επόμενο μάλλον χρόνο, έχει πενταπλάσιο κίνδυνο να ξαναπάθει κάποιος κάταγμα.
0: Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αλήθεια. Γενικότερα όμως βλέπετε, παρατηρείτε ότι έχουμε γίνει περισσότερο προληπτικοί ή εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με την οστική μας υγεία μετά το κάταγμα?
1: Αυτό που προσπαθούμε τόσα χρόνια, 27 χρόνια, αλλά και η πολιτεία πια το έχει επεδώσει, καθώς και η επιστημονική κοινότητα την οποία την έχουμε μαζί μας, είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι η οστεοπόρωση και οι σκελετικές παθήσεις είναι κομμάτι, αρχίζει από την παιδική ηλικία. Είναι θέμα όλης της οικογένειας. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε οστεοπόρωση όταν δεν έχουμε χτίσει σωστό σκελετό στην παιδική μας ηλικία. Γιατί όπως ξέρετε, το peak bone mass, δηλαδή η μεγαλύτερη οστική πυκνότητα, φτιάχνεται μέχρι την ηλικία των 20 ετών. Και αυτό φτιάχνεται με τη σωστή διατροφή, την άσκηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αλλά ειδικά από τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Και ένα φαινόμενο δυστυχώς που παρατηρούμε είναι η εικόνα που έχουν τα κορίτσια, ειδικά τα νεαρά κορίτσια, που είναι σκήνη, δηλαδή τα πολύ αδύνατα πρότυπα, που υποβάλλονται στο σκελετό τους εκτός από κατάγματα και έχουν διάφορα άλλα ζητήματα όπως νευρική ανορεξία. Αυτά όλα τα ζητήματα φτιάχνουν ένα σκελετό ο οποίος είναι επιρρεπής να κάνει οστεοπόρωση.
0: Και η άσκηση είναι πολύ εξίσου σημαντική με τη διατροφή?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ειδικά οι απότομες δίαιτες, πρέπει να το τονίσω αυτό, και γιατί είναι πια και πολύ της μόδας, μια και η σωστή ισορροπημένη διατροφή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας είναι πολύ σύμμαχος για την υγεία των οστών. Η απότομη απώλεια βάρους συνηγορεί, γιατί όταν κάνουμε απότομη απώλεια βάρους κάνουμε και με μυϊκό ιστό.
0: Οπότε ο μυϊκός ιστός συγκρατεί τα οστά, οπότε δημιουργείται το πρόβλημα. Κυρία Τσεκούρα, η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται συχνά σιωπηλή νόσος. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει απώλεια οστικής μάζας και να μην το γνωρίζει?
1: Ακριβώς. Η οστεοπόρωση δεν πονάει. Δεν είναι όπως είναι η αρθρίτιδα που πονάει. Δεν πονάει. Συνήθως μπορούμε να την καταλάβουμε, και ειδικότερα οι πιο παλιοί λέγανε το εξής, το οποίο ισχύει και σήμερα. Όταν πλένουμε τα πιάτα και νιώθουμε ένα πόνο πίσω στην πλάτη, ή όταν δεν φτάνουμε τα φλιτζάνια και τα ποτήρια στα ψηλά ράφια στα ντουλάπια μας, είναι η απώλεια του ύψους. Η πρόωρη εμμηνόπαυση είναι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι οπωσδήποτε πρέπει να μας οδηγήσουν να κάνουμε εξετάσεις.
0: Άρα ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε αν νομίζουμε ότι, από ποια ηλικία?
1: Οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση μπορούν να κάνουν, πριν μπουν ακόμα και στην εμμηνόπαυση, που η ηλικία της εμμηνόπαυσης είναι από 45 μέχρι 53 ετών,

0: μπορούν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο, γιατί είναι συνταγογραφείται, δεν είναι, είναι ανέξοδο από τα ταμεία, να δουν που βρίσκεται η οστική τους πυκνότητα. Και βέβαια μετά την ηλικία των 50 ετών είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος της οστικής ηλικίας, καθώς και αυτό θα συνοδεύεται και από βιοχημικό έλεγχο για να μπορεί ο γιατρός να δει που βρίσκονται τα επίπεδα. Δυστυχώς πολλές γυναίκες εξαπατώνται, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες: η οστεοπαινία, δηλαδή το σκαλάκι πριν την οστεοπόρωση, και η εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Και στην οστεοπαινία πρέπει να δίνουμε μεγάλη βάση. Η σωστή γυμναστική και η διατροφή, ειδικά όταν υπάρχει οστεοπαινία, είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Φαντάζομαι ότι μετά την εξέταση θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό, σε ποιο γιατρό.
0: Οι ειδικότητες που ασχολούνται με την οστεοπόρωση είναι οι ενδοκρινολόγοι, οι ρευματολόγοι και οι ορθοπαιδικοί. Όταν βέβαια κάνουμε το πρώτο κάταγμα, σαφώς θα απευθυνθούμε σε ορθοπαιδικό. Αλλά επειδή η οστεοπόρωση μπορεί να προκληθεί και από άλλες νόσους, δηλαδή η οστεοπόρωση έχει μεγάλη συνοσιρότητα. Είναι η πάθηση που, και να μην έχεις αποκλειστικά και μόνο οστεοπόρωση, αν έχεις θυροειδή, παθήσεις θυροειδούς, αν έχεις νεφρικές νόσους, αν έχεις καρκίνους, αν έχεις κλίνηση κατά πλάκας, αν έχεις νόσους του πεπτικού συστήματος, αυτές οι παθήσεις κάνουν οστεοπόρωση. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το φάσμα των ανθρώπων που μπορούν να πάθουν δευτερογενώς οστεοπόρωση.
1: Και να αναφερθούμε λίγο και στο κομμάτι της πρόληψης. Μας είπατε ότι οι γυναίκες εκεί στην εμμηνόπαυση ή και λίγο πριν, καλό είναι να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες και συνταγογραφούνται, όπως μας είπατε. Και βεβαίως, το ίδιο ισχύει για τους άντρες. Ποιες ηλικίες είναι χρήσιμες?
0: Ναι, οι άντρες μετά τα 50-55 πρέπει και αυτοί να κάνουν μετρήσεις οστικής πυκνότητας. Παρόλο που είναι ταμπού ότι είναι γυναικεία πάθηση.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι θεωρούμε ότι είναι γυναικεία και μάλιστα των ηλικιωμένων γυναικών.
0: Γι' αυτό σας τόνισα από την αρχή ότι η αλήθεια είναι πως η οστεοπόρωση γινόταν γνωστή από το κάταγμα. Δηλαδή πάθαινε κάποιος το κάταγμα και μετά πήγαινε στο νοσοκομείο. Και αυτό φορούσε γυναίκες και άντρες. Πρέπει οπωσδήποτε, επειδή σας λέω υπάρχει και συνοσιρότητα, πρέπει και οι άντρες. Και είναι οι guidelines αυτά, οι ιατρικά guidelines.
1: Υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες κινδύνου και επίσης και ποιος ο ρόλος της κληρονομικότητας?
0: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Το χαμηλό σωματικό βάρος παίζει ρόλο. Η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα παίζουν ρόλο. Οι δίαιτες φτωχές σε ασβέστιο και η καθιστική ζωή είναι σημαντικοί τροποποιήσιμοι παράγοντες για να την εμφάνιση της οστεοπόρωσης. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν είναι τροποποιήσιμοι, όπως είναι να έχουμε γενετικά προβλήματα, η φυλή είναι μη τροποποιήσιμη, η λευκή φυλή έχει περισσότερες πιθανότητες για οστεοπόρωση από την μαύρη φυλή. Υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες, αλλά παράγοντες που μπορούμε να τους τροποποιήσουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να προλάβουμε πάρα πολλά ζητήματα.
1: Μάλιστα. Και κυρία Τσεκούρα, αν κάποιος βρεθεί κάνοντας αυτές τις εξετάσεις που μας είπατε με χαμηλή οστική πυκνότητα, σημαίνει αυτομάτως ότι έχει και οστεοπόρωση?
0: Όχι, μπορεί να έχει και μια οστεοπαινία ή να έχει μια αρχή οστεοπόρωσης. Ο γιατρός μπορεί να του δώσει συμπληρώματα διατροφής ή βιταμίνη D, η οποία είναι πολύ βασική, γιατί κάθε σχήμα θεραπευτικής αγωγής συνδυάζεται πάντοτε με ασβέστιο και βιταμίνη D. Πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόλο στην Ελλάδα που έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Και αυτό είναι μελέτη που έχουμε κάνει ο Σύλλογος Πεταλούδα μαζί με το Χοροκόπιο Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Η βιταμίνη D είναι καθοριστικός παράγοντας για την απορρόφηση του ασβεστίου.
1: Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, γιατί έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό να έχουμε έλλειψη
0: είναι
1: βιταμίνης D?
0: Οξύμορο. Σε σχέση με τις σκανδιναβικές χώρες που δεν έχουν καθόλου ηλιοφάνεια, αλλά εκεί εμπλουτίζουν όλες τις τροφές τους με βιταμίνη D. Οπότε ισοβαθμίζουν τα επίπεδα της βιταμίνης D. Αλλά είναι πολύ εύκολο ώρες όχι μεγάλης ηλιοφάνειας, χωρίς αντιλιακό, δηλαδή τις πρωινές ώρες ή τις απογευματινές, να βγούμε λίγο για ένα τεταρτάκι στον ήλιο, με το πρόσωπο, το λαιμό, τα χέρια, να μπορέσουμε να πάρουμε τη βιταμίνη D. Γιατί η βιταμίνη D είναι η βιταμίνη του ήλιου και μεταβολίζεται με τον ήλιο.
1: Μάλιστα, επομένως κρατάμε ότι χρειάζεται ασβέστιο, είτε και σε συμπλήρωμα. Αν θέλουμε να το πάρουμε από τη διατροφή μας, θέλετε να μας πείτε ποσότητες?
0: Συνεχόμενες, ναι, μερίδες ασβεστίου είναι 3 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα. Οι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν, έχουν δυσανεξία και στο γάλα. Μπορούν να φάνε κάποιο κίτρινο τυρί, ακόμη και μια φέτα τυρί του τόστ. Ένα κομμάτι μικρό σαστιτόκουτο κίτρινο τυρί, που είναι μεγάλο σε περιεκτικότητα ή μεγάλη περιεκτικότητα ασβεστίου.
1: Ισχύει αυτό, τα κίτρινα και τα σκληρά τυριά έχουν
0: ακριβώς
1: περισσότερο ασβέστιο.
0: Μάσκες, κεφαλογραβιέρες ελληνικές. Κάποιοι δεν μπορούν να φάνε το γιαούρτι. Γιαούρτι χαμηλώσει λιπαρά για να μην έχουμε άλλα προβλήματα με καρδιαγγειακά. Δηλαδή ένα γιαούρτι 2% ή ακόμα μια κρέμα με πολύ ελάχιστη ζάχαρη μπορεί να φάμε. Ακόμα και το παγωτό. Άνθρωποι που δεν μπορούν να προσλάβουν γαλακτοκομικά μπορούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους. Και βέβαια βασικό είναι στη διατροφή μας η βιταμίνη D. Το πρώτο είναι το αυγό. Ο κρόκος του αυγού, είναι ο σολομός, είναι το μπρόκολο, είναι δηλαδή τροφές και βέβαια όλα τα μικρά ψαράκια, αλλά με το κόκαλο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Κυρία Τσεκούρα, να δούμε λίγο και το κομμάτι της άσκησης.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει πραγματικά γυμνάζω τα οστά μου, ποιες ασκήσεις είναι σημαντικές για να κρατήσουμε τα οστά μας υγιή?
0: Κοιτάξτε, το πιο εύκολο, το πιο ανώδυνο και το πιο οικονομικό είναι να φορέσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια καλά, αθλητικά και να περπατήσουμε όχι σε στυλ πάμε βόλτα στα μαγαζιά, αλλά με ένα συγκεκριμένο βήμα, να θέσουμε ένα στόχο για να είμαστε στην αρχή μαζί με παρέα, ώστε να παρακινεί ο ένας τον άλλον και να βάλουμε ένα στόχο, αρχίζουμε από το 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα, μισή ώρα την ημέρα είναι φάρμακο. Το περπάτημα, αερόβια άσκηση, ελαφριά άσκηση με βαράκια, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε γυμναστήρια, η ενασχόληση με την κυπουρική, ο χορός, αλλά οι άνθρωποι που έχουν ήδη υποστικά τάγματα, η καλύτερη άσκηση είναι το κολύμπι, γιατί δεν δέχονται πιέσεις.
1: Μάλιστα, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος γύμνασης.
0: Ναι.
1: Δεν αφήνει πολλά περιθώρια για τραυματισμούς, μάλλον.
0: Ξέρετε, το ζήτημα είναι όταν θα γίνει το πρώτο κάταγμα, είναι πολύ οδυνηρό και για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και ψυχολογικά και κοινωνικά και εργασιακά είναι πρόβλημα και για όλη την οικογένεια. Ένα άτομο που έχει υποστεί κάταγμα, εκτός του ότι χάνει την αυτονομία του, αισθάνεται δυσάρεστα, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Είναι και τα οικονομικά ζητήματα που μπορεί να έχει για την αποκατάστασή του. Ή να μην μπορεί να πάει να δουλέψει. Αποχωρεί από τη δουλειά του. Μπορεί να μην έχει χρήματα να δώσει για αποκατάσταση. Αυτό ειδικά στα μεγαλύτερα άτομα όταν συμβαίνει το κάταγμα απομονώνονται και υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους που έπαθαν κάταγμα και δεν μπορούν μετά να κάνουν σωστή αποκατάσταση, που μένουν στα σπίτια τους γιατί φοβούνται μην πάνε έξω και τους πρόξει κάποιος νεότερος, φοβούνται την βιασύνη των νεότερων, μήπως γλιστρήσουν και ξαναπέσουν, και αυτό έχει απομόνωση.
1: Έχετε συναντήσει, φαντάζομαι, πολλά τέτοια περιστατικά.
0: Ναι, είναι πολλά τα περιστατικά αυτά. Είναι πολλά τα περιστατικά και γι' αυτό εμείς με το Σύλλογο και γενικά ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιείται με τους συλλόγους, γιατί ουσιαστικά αποκτούν πέρα από την ενημέρωση και ένα κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή στο Σύλλογό μας έχουμε επιτύχει ο ένας να μιλάει με τον άλλον και να λένε τα προβλήματα. Έχουν δημιουργηθεί ομάδες φιλίας και δεν νιώθει ο κόσμος απομονωμένος. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως, και μάλιστα επειδή δεν έχετε επικεντρωθεί μόνο στα αστικά κέντρα, πηγαίνετε και στην περιφέρεια.
0: Ακριβώς.
1: Και ενημερώνετε, αλλά ενημερώνεται ο κόσμος βεβαίως που είναι το πρωτεύον, αλλά έρχεται και σε επαφή με άλλους ανθρώπους που ίσως αντιμετωπίζουν τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και ανταλλάσσουν εμπειρίες.
0: Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περιφέρεια, να μην νιώθουν μοναχοί τους οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος εκπομπής σας, Ευζήν, γιατί το ζήτημα είναι, επειδή υπάρχει γυράς κομπλητισμός στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να είναι έτσι, είμαστε όλοι σιγά σιγά ηλικιωμένοι, να υπάρχει ποιότητα ζωής. Να πει ποιότητα ζωής που να μπορεί έτσι να δημιουργήσει και να δίνει και στον εαυτό του αλλά και στην οικογένειά του να έχει ωφέλη.
1: Κυρία Τσεκούρα, αυτά τα 27 χρόνια που είστε πρόεδρος στον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, τι είναι αυτό που σας έχει μάθει αυτή η διαδρομή για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα χρόνιο νόσημα?
0: Ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ενημέρωση σωστή και ολιστική συμπεριφορά. Δηλαδή, τι εννοώ με την ολιστική συμπεριφορά? Ένας άνθρωπος, ειδικά μεγάλης ηλικίας, δεν έχει μόνο ένα πρόβλημα, δηλαδή μόνο την οστεοπόρωση. Μπορεί να έχει και καρδιακή ακό, μπορεί να έχει και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Προσπαθούμε να όλα αυτά να είναι μία θεραπεία, μία φροντίδα με τους γιατρούς και με τους επαγγελματίες υγείας, ώστε ο άνθρωπος αυτός να μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα συνολικά και σωστά. Και να ενημερώνεται σωστά και για τις τρεις παθήσεις, γιατί κάθε άνθρωπος είναι και μια ξεχωριστή οντότητα. Και έτσι πρέπει, έτσι τουλάχιστον εμείς τους αντιμετωπίζουμε στον σύλλογο. Γι' αυτό βλέπετε και το πρόγραμμα της πρόληψης για την υγεία είναι συνολικό, είναι πολυθυματικό. Γιατί ένας άνθρωπος δεν μακάρι να έχει μόνο οστεοπόρωση, αλλά είναι χίλια δύο άλλα ζητήματα.
1: Μάλιστα, και το βλέπουμε και στο συνέδριό σας το Σάββατο. Έχετε, εκτός από την οστεοπόρωση, έχετε και τα καρδιολογικά νοσήματα, διαβήτη, βλέπω στο δελτίο τύπου σας, χρόνια φλεβική νόσο. Βλέπετε τη σκελετική υγεία όχι απομονωμένα, αλλά μέσα στην συνολική υγεία του ανθρώπου.
0: Ακριβώς, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε ένας άνθρωπος. Αυτό που μακάρι να έχει μόνο την οστεοπόρωση, αλλά καθένας έχει και διάφορα άλλα προβλήματα. Και επειδή η οστεοπόρωση έχει μεγάλη συνοσηρότητα, συνήθως παρουσιάζονται όλα αυτά τα προβλήματα σύν την οστεοπόρωση.
1: Κυρία Τσεκούρα, σας ζητούσαμε, ένας ακροατής μας που μας ακούει τώρα θέλει από σήμερα που μας ακούει να κάνει τρία πράγματα για να προστατεύσει τα οστά του. Τι θα του προτείνατε να κάνει?
0: Αν ο ακροατής, η ακροάτρια είναι σε μικρές ηλικίες, θα έλεγα μέσα στην οικογένειά του σίγουρα οπωσδήποτε να κάνουν σωστή διατροφή και άσκηση, που είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί. Στα μεγαλύτερα όμως άτομα που μπορούν να μας ακούν ή να έχουν στην οικογένειά τους μεγαλύτερα άτομα, θέλω να δώσω μια συμβουλή η οποία είναι πολύ καθοριστική και δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Οπωσδήποτε μετά την ηλικία των 50-60 ετών πρέπει να αλλάξει και η διαρρύθμιση του σπιτιού για να αποφύγουμε τα κατάγματα. Ένα σπίτι το οποίο έχει χαλάκια, πατάκια, ολισθηρό έδαφος μας είναι παράγοντας κινδύνου να κλειστρήσει κάποιο μεγαλύτερο άτομο και να κάνει το κάταγμα. Πολύ σωστά παπούτσια όλοι μας που δεν γλιστρούν και αποφεύγουμε και τους κραδασμούς στην σπονδυλική μας ήλια, αλλά κάνουμε και σταθερό περπάτημα. Και όχι καλώδια ή μικρά ζωάκια που μπορούν να μπερδευτούν στα πόδια μας.
1: Πολύ χρήσιμες αυτές οι συμβουλές σας, κυρία Τσεκούρα, πραγματικά. Και να κλείσουμε, να μας πείτε τι σημαίνει για σας προσωπικά Ευζήν.
0: Ευζήν είναι για μας, και το πιστεύουμε στο Σύλλογο, η πρόληψη. Φροντίζουμε να είμαστε ποιοτικά γεροί, κάνουμε τους ελέγχους μας, να είμαστε οι ίδιοι πρώτα γεροί και να μπορέσουμε αυτό να το μεταφέρουμε και στην οικογένειά μας.
1: Κυρία Τσεκούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο επικοδομητική κουβέντα μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Να υπενθυμίσουμε, είναι το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel στο κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα για, είπαμε και στην αρχή, για εξετάσεις.
0: Και δωρεάν εξετάσεις.
1: Δωρεάν εξετάσεις, πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, κυρία Τσεκούρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν η κυρία Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με έναν εκ των ομιλητών του συνεδρίου, τον κύριο Γεώργιο Τρόβα. Είναι ενδοκρινολόγος, ο οποίος και θα μας εξηγήσει από ιατρικής άποψης και ενδοκρινολογικής τα της οστεοπόρωσης. Σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής μιλήσαμε με την κυρία Τσεκούρα για τη σημασία της πρόληψης και για όσα βεβαίως βλέπει καθημερινά ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Τώρα θέλουμε να περάσουμε από την ενημέρωση στην επιστήμη, να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά στα οστά μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γεώργιο Τροβά, ο οποίος είναι ενδοκρινολόγος στο Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων Θεόδωρος Γαροφαλίδης στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Κύριε Τροβά, σας καλωσορίζουμε στην Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας απόγευμα.
0: Κύριε Τροβά, διαβάζοντας το πρόγραμμα του συνεδρίου και βλέποντας και την ειδικότητά σας στο θέμα που θα αναπτύξετε, σχετικά βέβαια πάντα με την οστεοπόρωση, δεν σας κρύβω ότι αναρωτήθηκα τι σχέση μπορεί να έχει η ενδοκρινολογία με την οστεοπόρωση. Δηλαδή πώς συνδέονται οι ορμόνες μας, το ενδοκρινικό μας σύστημα με την υγεία των οστών μας.
1: Ωραία, ας αρχίσουμε από αυτό.
0: Θα μας το εξηγήσετε.
1: Βεβαίως, ας αρχίσουμε από αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, η ενδοκρινολογία ασχολείται με τους αδένες. Όλοι λοιπόν οι αδένες του οργανισμού, θα τους αναφέρω και στα λένε, θυροειδής, παραθυροειδής, επινεφρίδια, πάνκρεας, υπόφυση, όλοι οι παθήσεις τους έχουν επίπτωση συνήθως αρνητική όταν υπάρχει δυσλειτουργία στα οστά. Και μάλιστα είναι από τις κυρίαρχες επιπλοκές των αδένων αυτών. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, επίσης, αυτό που ονομάζεται ιδιοπαθής οστεοπόρωση, με κυρίαρχο μοντέλο βέβαια τη μετοβασιακή οστεοπόρωση, πάλι είναι ορμονική κατάσταση, διότι η έλλειψη των ιστρογόνων είναι ο κύριος παράγοντας για τη μετοβασιακή οστεοπόρωση.
0: Επομένως, μας λέτε ότι αν θέλουμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα οστά μας, δεν είναι η πρώτη ειδικότητα που μας έρχεται στο μυαλό να πάμε στον ορθοπαιδικό, αλλά στον ενδοκρινολόγο.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε σε όλο τον κόσμο η οστεοπόρωση είναι μια ειδικότητα που ανήκει στον παθολογικό τομέα, γιατί είναι μια χρόνια νόσο, όμως σαφώς η ορθοπαιδική, ειδικά στην Ελλάδα, όσοι έχουν ασχοληθεί και έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο, είναι σαφές ότι ασχολούνται. Ασχολούνται βέβαια πολύ περισσότερο με τις επιλογές τους. Στο πόρος που όπως ξέρετε είναι τα κατάγματα.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Τη συνέπεια της νόσου, της οστεοπόρωσης. Να περάσουμε λοιπόν, κύριε Τροβά, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Όταν μιλάμε λοιπόν για σκελετική υγεία, τι ακριβώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας?
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για σκελετική υγεία, καταρχάς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι μια νόσος που αφορά την γεροντική ηλικία. Είναι μια νόσος που ξεκινά όχι από την παιδική μόνο, από την ενδομήτρια ζωή. Δηλαδή, παράγοντες κατά τη ενδομήτρια ζωή μπορεί να έχουν επίπτωση, αν δεν είναι ρυθμισμένο το σύστημα αυτό, αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Επομένως, είναι μια νόσος η οποία αρχίζει από την παιδική ηλικία, με την έννοια εκτός του ότι υπάρχει και παιδική οστεοπόρωση, όπως επίσης παθήσεις των παιδιών που εκδηλώνονται με αρνητική επίδραση στο σκελετό, αλλά κατά τη διάρκεια της εφηβείας και μετά είναι η περίοδος που σχηματίζεται ο σκελετός και αυτή που είναι το πικ, τη αιχμή της οστικής πυκνότητας που ονομάζεται κορυφαία οστική μάζα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική, παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Πρέπει να έχουμε στρέψει την προσοχή μας στην υγεία των οστών και όχι μόνο μετά την εμμηνόπαυση, μετά την ηλικία των 50 που συνήθως αρχίζουμε και ασχολούμαστε.
0: Ο ρόλος της διατροφής και της σωματικής άσκησης στην επίτευξη της μέγιστης οστικής μάζας, ειδικά δηλαδή στην παιδική ή εφηβική ηλικία, είναι σημαντικός.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά, γιατί πρώτον τα οστά, όπως γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ δυναμικός οστός, ο οποίος ανταποκρίνεται στα ερθίσματα και συγκεκριμένα στις φορτίσεις. Επομένως, εάν έχουμε φυσική δραστηριότητα, ακόμα καλύτερα κάνουμε άσκηση κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας και της παιδικής ηλικίας, θα φτάσουμε, γιατί η κορυφαίο στιμάζα είναι, υπάρχει γενετική προδιάθεση, έτσι δεν μπορούμε όλοι να έχουμε την τέλεια το 100%. Επομένως, όσο καλύτερη διατροφή έχουμε, που να είναι πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D, όπως επίσης και όσο περισσότερο ασκούμαστε, είναι φυσικό ότι τα παιδιά και οι έφηβοι θα φτάσουν πολύ κοντά σε αυτή την κορυφαία στιμάζα, άρα θα έχουν ένα σημαντικό εφόδιο να αντιμετωπίσουν την οστεοπόρωση όταν αυτή θα αρχίσει να μειώνεται σαν οστική πυκνότητα.
0: Θέλετε να γίνουμε, κύριε Τρουβά, λίγο πιο συγκεκριμένοι. Όταν λέμε, ας πούμε, άσκηση για τα νέα παιδιά, μετά θα έρθουμε στο κομμάτι των ενηλίκων, για παιδιά και εφήβους, πόσες φορές την εβδομάδα, τι είδος άσκησης, ποιο είδος άσκησης είναι
1: πάντα τώρα
0: καλύτερο?
1: Τα τελευταία χρόνια, σαφώς θα το ξύσαμε σωστό, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σημαντικές μελέτες, γιατί για πολλά χρόνια, και επειδή ίσως δεν ήταν και οι μελέτες σωστά σχεδιασμένες, υπήρχε μια αμφισβήτηση αν η οστική η άσκηση βοηθά και τι είδους άσκηση. Σήμερα γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια ότι οι ασκήσεις οι οποίες συνοδεύονται με ασκήσεις ενδυνάμωσης, που δηλαδή είναι ασκήσεις αντίστασης για το σκελετό, είναι, και αυτές οι ασκήσεις είναι όσες γίνονται με βάρη, γιατί αυτοί φορτίζουν σε ένα υγιή σκελετό, όπως επίσης και οι ασκήσεις ισορροπίας, περισσότερο βέβαια η βάρη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, είναι αυτές οι οποίες μπορούν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν, να έχουν θετική επίδραση, αλλά μπορούν και ποσοτικά να αυξήσουν την οστική πυκνότητα, και επιπρόσθετα το σημαντικό είναι, αυτό γίνεται μέσω της βελτίωσης της μυϊκής μάζας. Επομένως, επειδή η μυϊκή μάζα, ο μυς και τα οστά είναι μια λειτουργική ενότητα, επομένως χρειαζόμαστε και οι δυνάμεις μεταφέρονται στα οστά μέσω των μυών. Επομένως, η άσκηση ενδυνάμωσης με αντιστάσεις είναι αυτή η οποία βοηθάει περισσότερο από όλες. Όμως, να γνωρίζουμε ότι τα σπορ, βέβαια τα περισσότερα, τένις, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, όλα αυτά για τις μικρές ηλικίες, όλες οι ασκήσεις έχουν θετική επίδραση, γιατί φορτίζουν ακριβώς το σκελετό.
0: Και ως προς το κομμάτι της διατροφής, είναι τώρα, τα γαλακτοκομικά αυτό που...
1: Κοιτάξτε, επειδή και αυτά έχουν περνάουν κάτι κρίσεις διάφορες και πάνε και έρχονται οι γνώσεις, είναι σαφές ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει στο προσκήνιο ακούσει για το εντερικό μικροβίωμα, το οποίο είναι οι μικροοργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν στο γαστρικό μας σύστημα. Αυτό το εντερικό μικροβίωμα απεδείχθη ότι έχουν κάνει και εμείς μελέτες στο ερευνητικό κέντρο, ότι έχει επιδράσει σε πάρα πολλά συστήματα, καρδιακό, πνεύμονες, γαστρικό, γενικό συστήματα του οργανισμού. Και μεταξύ αυτών είναι και εμείς ασχοληθήκαμε με τα οστά. Και φαίνεται λοιπόν ότι τα μικρόβια αυτά, τα οποία είναι μικρόβια τα οποία έχουν αρνητική επίδραση, γιατί παράγουν κάποιες ουσίες οι οποίες δρούν θετικά στο σκελετό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν και αυτά, να τρέφονται με ουσίες οι οποίες βοηθούν να παράγουν αυτές τις, να έχουν την ευρετική επίδραση στο σκελετό. Και μεταξύ αυτών βέβαια είναι τα γαλακτοκομικά, βέβαια με κυρίαρχα το γιαούρτι και τα τυριά, δηλαδή τα προϊόντα ζύμωσης πως ονομάζουμε, γιατί αυτά αποτελούν την καλύτερη τροφή για τα ευεργετικά μικρόβια του γαστρικού μας συστήματος.
0: Και αυτά είναι, συστήνονται και για την παιδική, εφηβική ηλικία, αλλά και για τους μεγαλύτερους.
1: Βεβαίως. Και όπως και βέβαια και το γάλα, να μην το ξεχάσουμε αυτό, αλλά επειδή συνήθως και ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει μια αρκετά ποσοστά της ανεξίας και αποφεύγουν το γάλα, παρότι και αυτό είναι σημαντική αυτή, όμως με μεγάλη ευκολία μπορούν να βελτιώσουν, να φτάσουν τις μερίσιες ανάγκες που χρειαζόμαστε μέσω γαλακτοκομικών προϊόντων. Βέβαια, εδώ επιπρόσθετα ο σύμμαχος ο άλλος είναι η βιταμίνη D. Εδώ, βέβαια, λόγω της διατροφής, μέσω της διατροφής, δεν είναι εύκολο κανείς. Γιατί η διατροφή έχει μικρή διατροφικά, οι τροφές που έχουν ψηλή αυτή, βιταμίνη D, δεν είναι από αυτά που εμείς χρησιμοποιούμε. Πάρα σολομός, παραμοσχάρις, κουμπρί.
0: Τα λιπαρά ψάρια, όπως λέμε.
1: Ναι, ναι. Όμως έχουμε βέβαια τον άλλο σύμμαχο, τον ήλιο, αλλά και αυτός. Δεν νομίζω τώρα πια ότι έχει πραγματική μεγάλη συμμετοχή λόγω των αντιλιακών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εξάλλου αυτό το έχουμε αποδείξει με μεγάλη ακρίβεια, με πανελλήνια μελέτη που έχουμε κάνει στο παρελθόν μέσω των ατόμων που συμμετείχαν στην μεταλλούργη. Το έχουμε δείξει, είναι κοινό βέβαια, κοινή γνώση πια ότι η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να κάνει κανείς.
0: Κύριε Τροβά, οφείλεται απλά στη χρήση αντιλιακών ή είναι και άλλοι παράγοντες? Δηλαδή, είμαστε τόσο συνεπείς στις συμβουλές των δερματολόγων?
1: Ναι, ναι. Όχι. Όχι. Είναι ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής σήμερα δεν είναι. Εμείς αυτό το είχαμε δει και ήταν η έκπληξή μας και στα χωριά. Λοιπόν, χαμηλά επίπεδα βέβαια. Είναι το αναφέρεται και μάλιστα μεσογειακό παράδειγμα. Αυτό το έδειξαν οι Ιταλοί, το έδειξαν οι Ισπανοί, όλες οι χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν ηλιοφάνεια
0: και έχουν περίμεναν
1: υψηλή. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Δηλαδή, ας πάρουμε δηλαδή. Και ακόμα και οι ηλικιωμένοι σαφώς είναι μέσα στα περισσότερα μέσα στα σπίτια τους, όπως και στα χωριά δεν βγαίνουν έξω. Τα παιδιά σήμερα τώρα είναι σαφές ότι τα περισσότερα είναι σε ένα κομπιούτερ στο σπίτι. Ή όταν είναι έξω είναι τα φούτερ τα οποία είναι ντυμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Επομένως δεν μπορεί το καημένο το καλοκαίρι και αυτό το αποφεύγουμε να αναπληρώσει τις ανάγκες οι οποίες χρειάζεται ο οργανισμός. Γι' αυτό τις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται η μέτρηση της βιταμίνης D και βάσει αυτής δίνουμε και οδηγίες για την συμπλήρωση της βιταμίνης D, συνήθως με κάποιο ασφαλές συμπλήρωμα,
0: γιατί
1: είναι δύσκολο αλλιώς με άλλο τρόπο να... και είναι σημαντική, γιατί η μακροχρόνια έλλειψη της βιταμίνης D δεν αδυνατεί μόνο το σκελετό, αδυνατεί και τους μυς. Και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι έχει και εξωσκελετικές δράσεις. Αυτά είναι κάτι που δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω περισσότερο, για νοσοποιητικές δράσεις, για αντικαρκινογόνο δράση και διάφορα. Αυτά όμως δεν είναι αποδεδειγμένα με μεγάλη ακρίβεια. Στο μυοσκελετικό σαφώς η δράση της είναι αποδεδειγμένη.
0: Να περάσουμε, γιατρέ, και στο κομμάτι των γυναικών και στο κομμάτι της εμεινόπαυσης. Η εμεινόπαυση είναι ένας σημαντικός σταθμός για την υγεία και των οστών. Θέλετε να μας πείτε τι αλλάζει στον οργανισμό της γυναίκας εκείνη την περίοδο και έχουμε απώλεια οστικής μάζας?
1: Βεβαίως. Όπως είπα και προηγούμενα, το αναπαραγωγικό σύστημα, τόσο στους άνδρες, να μην το ξεχάσουμε, θα πούμε και δύο λόγια, γιατί δεν είναι γυναικεία νόσος μόνο, έτσι, αφορά και τους άνδρες, αλλά εν πάση περιπτώσει η έλλειψη των ιστρογόνων μετά την εμεινόπαυση δημιουργεί αυτό που ονομάζεται ταχεία οστική απώλεια, γιατί τα ιστρογόνα είναι μια κυρίαρχη ορμόνη η οποία καθορίζει την σκελετική μας υγεία. Επομένως η έλλειψή τους διεγείρει τα κύτταρα, τους οστεοκλάστες, αυτοί τα οποία με τη σειρά τους αυξάνουν την οστική απώλεια. Έτσι σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται η οστεοπόρωση. Γι' αυτό το λόγο και μετά την εμεινόπαυση αρχίζουμε, είναι αλάρμ για τους περισσότερους και είναι και σημείο καμπής ώστε να αρχίσουμε να κοιτάμε περισσότερο, παρότι όπως είπα το σκελετό πρέπει να ενδιαφερόμαστε και σε άλλες φάσεις της ζωής, αλλά εδώ πια έχουμε σαφείς οδηγίες τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Για την μέτρηση της οστικής πυκνότητας, θέλετε να μας πείτε πότε πρέπει να κάνουμε αυτή την εξέταση? Και
1: βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, για αυτή την περίοδο που ας υποθέσουμε ότι ο μέσος όρος της ηλικίας είναι γύρω στα πάνω κάτω στα 50 έτη, θα πρέπει, ξεκινάμε, εφόσον έχουμε σήμερα κάνουμε το εξής. Θα πρέπει από το ιστορικό της γυναίκας ή το ιστορικό του άντρα, γιατί οριακά, παρότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την έλλειψη του τεστοστερόνης στους άντρες, δεν υπάρχει δηλαδή η αντίστοιχη ταχεία μείωση της τεστοστερόνης, όμως για να υπάρχει, επειδή γνωρίζουμε ότι μετά την ηλικία των 50 ετών αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα και στους άντρες, επομένως έχουμε ορίσει σαν όριο την, από εκεί και μετά, την μέτρηση σωστής πυκνότητας, εφόσον υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που μπορεί να μας οδηγήσουν σε αυτή την μέτρηση. Δηλαδή δεν κάνουμε σε όλες τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Έτσι, πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία. Και σήμερα έχουμε ένα εργαλείο που ονομάζεται PRAX, το οποίο είναι πιστοποιημένο. Τι είναι αυτό το εργαλείο? Είναι ένα σύστημα, ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε τον μελλοντικό κίνδυνο κατάγματος μιας γυναίκας ή ενός άντρα. Επομένως, συλλέγουμε από το ιστορικό τις πληροφορίες που θέλουμε, δηλαδή αν υπάρχει κάταγμα νωρίς στην ηλικία, αν υπάρχει ιστορικό στεοπόρο και τριχνονομική νόσο, αν υπάρχει πρώιμη αμηνόπαυση, χαμηλό σωματικό βάρος, διάφορες παθήσεις και φάρμακα που έχουν αρνητική επίδραση, πτώσεις, κάπνισμα, αλκοόλ. Αυτά είναι όλα, ξέρετε, σημαντικοί, όλοι αυτά που παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να οδηγηθεί μια γυναίκα σε οστεοπόρωση, επίσης και ένας άντρας. Επομένως, με βάση τα στοιχεία αυτά, παραγγέλνουμε μια μέτρηση της πυκνότητας. Και η σωστή πυκνότητα, τώρα αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, χρειαζόμαστε στην πρώτη μέτρηση δύο μετρήσεις. Μία μέτρηση στη σποδική στήλη και μία μέτρηση στο ισχυό. Δυστυχώς, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ακόμα δεχθεί να δέχεται και τις δύο μετρήσεις από την αρχή και συνήθως αποζημιώνει τη μία μέτρηση. Βέβαια, σήμερα είναι αλήθεια, με την εκπαίδευση υπάρχει και με την γνώση, πολλά εργαστήρια στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλά οστεοπυκνόμετρα στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Αυτό από μια πλευρά είναι καλό, αρκεί να, βέβαια, να έχουν και το ποιοτικό έλεγχο που χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει όμως, έτσι πολλά εργαστήρια δέχονται να κάνουν με τη σημείωση του γιατρού και τη δεύτερη μέτρηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι διαφορετικά, άλλο είναι το ισχύο, άλλο είναι το ισπονδυτική στήλη, και εμείς σαν πρώτη εικόνα χρειαζόμαστε τα δύο. Και μετά παρακολουθούμε βέβαια την χαμηλότερη. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα κατηγοροποιήσουμε τον ασθενή αν έχει οστεοπαινία, αν έχει φυσιολογική οστική πυκνότητα ή αν έχει αυτό που λέμε οστεοπυκνομετρική οστεοπόρωση. Δηλαδή, χαμηλή οστική πυκνότητα βάσει του ορισμού που εμείς δεχόμαστε. Γιατί θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, και είναι πολύ σημαντικό, ότι η οστεοπόρωση είναι μια κλινική διάγνωση. Δηλαδή, δεν περιορίζεται μόνο στην γνώση της σωστής πυκνότητας, αλλά αν ένας άνθρωπος έχει πάθει κάταγμα, αυτός εξ ορισμού έχει οστεοπόρωση. Δεν χρειαζόμαστε τη μέτρηση της πυκνότητας για να το βεβαιώσουμε. Είναι σαν να έχει πάθει έμφραγμα, εμείς να κοιτάμε αν έχει χαμηλή ή φυσιολογική χοληστερίνη. Εφόσον υπάρχει κάταγμα, εξορισμού έχει οστεοπόρωση και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πλέον.
0: Μάλιστα. Κύριε Τροβά, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν, θα θέλαμε, κλείνοντας, να μας πείτε τρεις απλές αλλά ουσιαστικές συμβουλές για να προστατεύσουμε τα οστά μας.
1: Βεβαίως. Πρώτον, από την πλευρά της διατροφής, μεσογειακή διατροφή. Μεσογειακή διατροφή, όχι για την υγεία της καρδιάς ή των άλλων, αλλά για τα οστά. Υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες, οι οποίες δείχνουν την ευεργετική επίδραση της μεσογειακής διατροφής. Επομένως, αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Όσον αφορά την άσκηση, είπαμε, με αντιστάσεις που να αυξάνουν την οστική πυκνότητα, όπως επίσης και ασκήσεις ισορροπίας, για να προλάβουμε το άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, τις πτώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένα κεφάλαιο ξεχωριστό που θα πρέπει να συζητήσουμε. Και τρίτον, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι σημαντικό για τους ασθενείς, είναι ότι να θυμούμαστε ότι η οστεοπόρωση είναι ασυμπτωματική αλλά χρόνια νόσος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή συμμόρφωση με τα φάρμακα της οστεοπόρωσης όταν αποφασίσει ο γιατρός να μας δώσει τα φάρμακα. Γιατί τα φάρμακα αυτά είναι από τις κατηγορίες των γνωστικών αντικειμένων που έχουν πάρα πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα με σπάνιες παρενέργειες και ορισμένα από αυτά δεν μπορούμε να τα διακόψουμε έτσι χωρίς ενημέρωση, γιατί θα διοχηθούμε, ειδικά όταν έχουμε το προβλήματα, είναι όταν έχουμε οδοντιατρικά προβλήματα, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει μια ενημέρωση του γιατρού για το τι ακριβώς θα κάνουμε και όχι να τα διακόπτουμε αφού αυτό ή επειδή μας το είπε ο οδοντίατρος, γιατί για ορισμένες περιπτώσεις μπλέκουμε σε δραματικές καταστάσεις ταχείας οστικής απώλειας αν διακόψουμε τα συγκεκριμένα φάρμακα, που θα μπορούσαμε, γιατί σήμερα έχουμε σαφείς οδηγίες τι να κάνουμε, θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε.
0: Κύριε Τροβά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι.
0: Και μπορούμε να σας ακούσουμε και στο συνέδριο το Σάββατο. Βεβαίως, με δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια έχουμε και σε εσάς. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Νομίζω ότι το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε από την κουβέντα μας και με τους δύο καλεσμένους μας είναι ότι η φροντίδα του σκελετού μας δεν αρχίζει όταν πονέσουμε, όταν συμβεί ένα κάταγμα. Αρχίζει πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνάμε πρόληψη, άσκηση, σωστή διατροφή και βέβαια έλεγχος όταν χρειάζεται. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη να είστε όλοι καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και όλους όσους αγαπάτε.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μιας συνεργασίας, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
1: Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκοινιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα απόνερα.

θάλασσα ταξιδεύει εκείνος που λύνουν τα σχοινιά, τους άλλους τους περιγελάει με τα πόνερα στα ριχά. Κατά μεσής Μαράθη, Μανώλη τα νησιά, μας κόπηκε η σκότα από τη Ματισσά. Ακούσαμε την Μαρία Νεματερού στον σκοπό του καπετά Σιδερή, παραδοσιακό της Δωδεκανήσου, της Πάτμου, και με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας και στους ανθρώπους της ακτοπλοείας που είπαμε αυτές τις μέρες. Αυτή είναι η high season, η μεγάλη περίοδος όπου δοκιμάζονται οι αντοχές τους και γενικά έχουν πολλή δουλειά λόγω των δρομολογίων στη διάφορα νησιά. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο φέρουν κόσμο πίσω και δεν μας παίρνουν, έτσι δεν είναι, Κώστα? Κάνουμε όνειρα για τα δικά μας νησιά, έχουμε ακόμα καιρό, αλλά πού θα πάει, θα έρθει και η δικιά μας σειρά. Θα έρθει και η δικιά μας σειρά.

Στόρια πήραμε, νερό πήραμε, το ημερολόγιο από το λιμεναρχείο είναι ok, το πλήρωμα στις θέσεις του, ο πιλότος μόλις έφτασε, οπότε έφτασε η ώρα σιγά σιγά να θυράρουμε την Άγκυρα και να σαλπάρουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο αυθόρμητα είναι το σύνθημά μας εδώ στις καλές θάλασσες. Η εκπομπή της ναυτιλίας, των ναυτικών, των ανθρώπων της θάλασσας, των νησιωτών μας, είναι εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, κάθε πρωί 8 με 9 και το Σάββατο 8 με 10, η δύο εκπομπή μας. Αυτοί είμαστε κάθε πρωί εδώ σε ένα διαφορετικό ταξίδι με καλεσμένους μας, ανθρώπους της θάλασσας, ανθρώπους που την έχουν φάει με το κουτάλι, εν ενεργεία ημί. Σήμερα πάλι θα μιλήσουμε με έναν καπετάνιο εν ενεργεία που μας χρωστάει κάποιες ιστορίες από την πορεία του, αλλά φυσικά αναδεικνύουμε και θέσεις και απόψεις ανθρώπων της ναυτιλίας από άλλο πόστα, από τα γραφεία, από τις ναυτιλιακές εταιρείες, από τους διάφορους φορείς της ναυτιλίας μας. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι ο ανθυποπλοίαρχός μας, σταθερά εδώ στη γέφυρα, είναι υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, και για το σημερινό ταξίδι Φίλιξη Μπουρού μας. Καλές θάλασσες!

Ένα τραγούδι του 1973 μόλις ακούσαμε, με τίτλο «Του ναυτικού η μοίρα», από τον δίσκο «Θάλασσα πικροθάλασσα», με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Κώστας Βίρβος. Είναι πικρή του ναυτικού η μοίρα, να καταπίνει την αρμύρα από το κύμα και από το δάκρυ, στις θάλασσες την κάθε άκρη. Και με αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, τώρα πρέπει να είναι από Σκύρο προς Κύμη, κάπως έτσι, με το Αχιλλέας, ο καπετάν Μιχάλης Χριστοδούλου, τον οποίο αφήσαμε προχθές

0: χωρίς να μας πει καμιά ιστορία, οπότε θα μας τα πει σήμερα. Καπετάν Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα και σε σένα, καπετάνιε, και στο πλήρωμά σου και σε όλους εκεί τους επιβάτες. Πού είσαστε τώρα, πού σας πετυχαίνουμε?
1: Λοιπόν, είμαστε κοντά στις ακτές. Φτάνουμε σε λίγο, σε μισή ώρα στην έβοιά μας. Έχουμε φύγει από τη Σκύρο το πρωί στις 7 η ώρα και σε μισή ώρα θα είμαστε στον προορισμό μας με το πλοίο μας, τον Αχιλλέα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε απέναντι τις ακτές και αναπολούμε πάντα όταν ταξιδεύουμε τις, γιατί είμαι και ποντοπόρος εγώ, τις θάλασσες του κόσμου και τις δυσκολίες που περνάνε οι ναυτικοί μας σε αυτό το πολύ δύσκολο επάγγελμα, το οποίο για να το εξασκήσεις θα πρέπει να έχεις ταχθεί να κάνεις αυτό.
0: Έτσι, να έχεις ταχθεί. Έτσι όπως είναι όπως τα λες, γιατί το λέει και το τραγούδι, δεν ξέρω αν το άκουγες, είναι πικρή του ναυτικού η μοίρα να καταπίνει την αλμύρα.
1: Άκουσα το τέλος του τραγουδιού και από μέσα μου έλεγα το πόσο ωραία μουσική διαλέγεις, να είσαι πάντα καλά, γιατί είσαι ένας συνδετικός κρίκος, Αντώνη, ο οποίος συνδέει και εμάς και τους συναδέλφους μας σε όλες τις θάλασσες.
0: Ναι. Να είσαι καλά, καπετά Μιχάλη Χριστοδούλου. Εγώ είμαι δίπλα σας, γιατί πέρασα και εγώ για λίγο, όμως όχι πάρα πολύ. Έκανα τρία μπάρκα με ποντοπόρα βέβαια και τα νοσταλγώ κι εγώ, όπως που είπες και εσύ προηγουμένως. Σκέφτομαι τα ταξίδια που έκανα ανά τον κόσμο, τα λογκάδα ταξίδια, τα νοσταλγίες σου αρέσανε περισσότερο από αυτό που είσαι τώρα?
1: Αυτό λέμε Αντώνη μου, οι ταγμένοι για να λειτουργήσουν πάνω σε θάλασσες δεν είναι οι κλειστές θάλασσες, είναι οι ωκεανοί μας, είναι η δύναμη της φύσης που με αυτή τα βάζουμε. Είναι η θέληση για την περιπέτεια που έχουμε από μικρή για να εξασκήσουμε το επάγγελμα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν το ναυτικό.
0: Mm-hmm. Η περιπέτεια λοιπόν, είπες κάτι πολύ. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες, μας αρέσει αυτό. Η περιπέτεια, το άγνωστο, γιατί μεγαλουργούμε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ναυτιλία?
1: Πώς να μην το έχουμε, αφού έχουμε και τις αποδείξεις από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο Οδυσσέας τι ήτανε, πώς έγινε όλο αυτό το άγνωστο και που δημιούργησε και τις συνθήκες αυτές που έχουμε σήμερα. Γιατί ήταν από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες ποντοπόροι, ήτανε αυτοί που περάσανε Δαρδανέλια, ήταν αυτοί που διαπλέψανε ποταμούς με τα κουπιά και βγήκανε από το Δούναβι στη Βόρειο Θάλασσα και ξαναμπήκανε από το Γιβραλτάρ, Αντώνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι να πούμε τώρα για την ελληνική ψυχή, την ναυτική και για το αν ο Έλληνας είναι... Δεν θέλουμε εμείς να λέμε για τον εαυτό μας, αλλά το έχει καταγράψει η ιστορία και βρήκαμε και εμείς, η δικιά μου σειρά, γεννημένος το 65, απόφυτος 1988 από τη σχολή και πρώτο ταξίδι 1989, προλάβαμε και βρήκαμε στα λιμάνια όλου του κόσμου τη μεγαλοσύνη της προηγούμενης γενιάς των ναυτικών, οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς όπως εμείς, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο πραγματική και πολύ πιο άφησε στίγμα μεγάλο η Ελλάδα για μένα διαμέσου της ναυτικής οικογένειας, άφησε παγκοσμίως το στίγμα της.
0: Βέβαια. Καπετάν Μιχάλη, βρήκατε τη μεγαλοσύνη, είπατε, της προηγούμενης γενιάς, την κρατάει η δική σου γενιά τώρα, για την επόμενη πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Η επόμενη είναι μια πολύ καινούρια γενιά η οποία έρχεται πίσω μας. Έχουμε όλες τις ελπίδες μας πάνω τους αφημένες. Είναι μια γενιά η οποία βοηθιέται όπως βοηθηθήκαμε και εμείς. Περάσαμε σε ηλεκτρονικούς χάρτες από τους χάρτες. Περάσαμε σε αντικατάσταση οργάνων, ραδιογωνιομέτρων, Λοράν και ΟΜΕΓΑ συστημάτων εντόπισης του σύγματος.
0: Τηλεπικοινωνίες.
1: GPS. Ήταν η δικιά μας η γενιά που βρήκαμε τα ραντάρ. Έτσι. Βρήκαμε πράγματα τα οποία τώρα έχουν αντικατασταθεί από μια καινούρια τεχνολογία, η οποία εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς και έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να πάει ένα πλοίο όπως ήταν παλιά. Δεν θα είναι. Είναι σίγουρο ότι μπαίνουμε σε μια καινούρια εποχή, ναυτική εποχή.
0: Μακάρι όμως και η νέα γενιά της πατρίδας μας να ακολουθήσει και το επάγγελμα αυτό, που έχουν τόσα εφόδια, έχουν τεχνολογίες, να συνεχίσουν και αυτοί όλα αυτά που χτίσανε οι προγενέστεροι.
1: Ναι, αυτό ελπίζουμε και εμείς. Βέβαια η κάθε γενιά έχει το δικό της χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας βέβαια επηρεάζεται και από τις επαφές που είχε η κάθε γενιά με την προηγούμενη. Εμείς θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά τυχερό που πρόλαβα και γνώρισα την προηγούμενη γενιά των ναυτικών, έμεινα και ταξίδεψα μαζί τους και είδα στα λιμάνια όλου του κόσμου το αποτύπωμα αυτών. Τώρα η καινούργια γενιά θα βρει κάποια αποτυπώματα δικά μας, δεν είμαστε ακριβώς όπως οι προηγούμενοι, αλλά αφήσαμε κι εμείς μια ιστορία, το λέω γιατί είμαι 62 ετών και είμαι στο τέλος της καριέρας μου. Ετοιμάζομαι να
0: τα καταθέσεις.
1: Να συνταξιοδοτηθώ κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που μένει είναι το ότι οι ποντοπόροι είμαστε πιο πραγματικοί ναυτικοί. Ναι, μένει η ακτοπλοεία μας είναι κι αυτή μια σημαντική ναυτιλία, η ακτοπλοεία μας. Αλλά οι ποντοπόροι είναι η ψυχή όλης της ναυτικής ιστορίας.
0: Ποντοπόρος, και εσύ τα νοσταλγείς αυτά τα χρόνια της περίοδου που ήσουν ταξίδευες στα διάφορα λιμάνια του κόσμου. Ποιο ήταν αυτό που σου έμεινε περισσότερο όσον αφορά τα λιμάνια? Έχεις ξεχωρίσει κάτι κάπου?
1: Λοιπόν, τα λιμάνια, θα πω μια ιστορία από δύσκολα λιμάνια. Θεωρώ δύσκολα λιμάνια τα λιμάνια της Ιαπωνίας, για το λόγο ότι αυτή την εποχή είμαστε στην περίοδο των τυφώνων. Ο ναυτικός θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να κρύβεται από τυφώνες, γιατί εκείνη η περιοχή μαζί με άλλα κακά που έχει, σεισμούς, και έχει δυσκολίες η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Είχα και εγώ μια δυσκολία εκεί, όπου είχα φτάσει από ότι είχα κάνει κροσάρισα τον Ειρηνικό, από τα Λεούτια είχα κατέβει.
0: Ναι.
1: Είχα φτάσει στην Ιαπωνία, στην Κασίμα, είναι πάνω από το Τόκιο.
0: Ναι.
1: Και εκεί όταν πήγα να ξεφορτώσω σιτάρι είχα φορτωμένο από την Καλάμα μέσα από τον Καναδά το είχα πάρει το σιτάρι.
0: Με ποιο καράβι ήταν και η χρονολογία?
1: Το καράβι ήταν το Atlantis Trade. Ήταν ένα καινούριο καράβι. Ήταν το δεύτερο του ταξίδι, σχεδόν παρθενικό. Atlantis Trade. Και
0: χρονολογία περίπου
1: 35.000 τόνοι.
0: Ναι.
1: Φορτωμένο με σιτάρι, η χρονολογία είναι 17, βγήκα μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια του τυφώνα 17 Οκτωβρίου του 2014 νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί τι συνέβη? Ο τυφώνας είχε κατεύθυνση να περάσει από την θάλασσα της Ιαπωνίας και μην αμύσει και εμείς τα ανατολικά της Ιαπωνίας ότι δεν θα μας επηρεάσει, θα μας επηρεάσει σε πολύ ελαφρά. Όμως δεν είχαν υπολογίσει καλά ακόμα και το 2014 τα συστήματα Και τι έκανε, έστριψε δεξιά, γιατί ακολούθησε το ρεύμα του, το κουροσίβο,
0: του
1: που
0: κουροσίβο,
1: είναι
0: θερμό
1: ρεύμα.
0: Θερμό ρεύμα.
1: Μπήκε,
0: ναι,
1: σε αυτό το ρεύμα και τι έκανε, άρχισε να ξύνει την ακτή. Βέβαια, μία μέρα πριν, αφού είδανε ότι το τάκ που έκανε το γύρισμα ήταν διαφορετικό από αυτό που είχαν προβλέψει, mm-hmm, τελευταία στιγμή πατήθηκε κόκκινο κουμπί, εκενώσε τα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής. Και έρχεται ο πιλότος χωρίς να ρωτήσει τίποτα και μου λέει: βάλε μπρος μηχανές. λύσε τα σκοινιά, σε 5 λεπτά πρέπει να φύγουμε. Και με πετάνε έξω σαν το σκυλί. Δηλαδή, αισθάνθηκα αυτό ότι σε πετάει έξω, του λέω: είναι ο τυφώνας. Μου λέει: good luck, καλή τύχη. Δεν μπορείς να παραμείνεις πλοίαρχε μέσα στο λιμάνι, λέω. Κάνα σημείο να κυροβολήσω, έλεγα εγώ, τελευταία στιγμή, ξέρεις, απεγνωσμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, έξω.
0: Έξω,
1: Και φεύγω, ερχόταν κάθετα από κάτω, από νότια προς βόρεια η κατεύθυνση, βόρεια και ανατολικά, έκανε λίγο μια στροφή βέβαια. Mm-hmm. Γιατί το λέω, γιατί βγήκα έξω και σε 12 ώρες πού να προλάβω να πάω. Τραβήχτηκα 200 μίλια από τις ακτές.
0: Πού να πας.
1: Και πέρασε το μάτι πάνω από το καράβι.
0: Ήσουνα δηλαδή ακριβώς...
1: Δηλαδή, ο τυφώνας λεγόταν Γουίπφα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός, είχε 17 νεκρούς η Ιαπωνία.
0: Πω, πω.
1: Και κατόρθωσα και βγήκα, γιατί είχα τύχει, δεν είχε πάρει... 0 φορτίο εκφόρτωσης, δεν είχα βγάλει τίποτα από το σιτάρι. Διότι όσοι ξέρουμε, το σιτηρό έχει ελεύθερες επιφάνειες όταν δεν είναι full.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε δεν είχα καμιά ελπίδα, εάν τα μπάρια μου, αν γινόταν αυτό 2 μέρες μετά,
0: θα είχες,
1: δεν είχα ελπίδα διάσωσης.
0: Σε κράτησε δηλαδή το φορτίο κατά κάποιο τρόπο, έτσι ήταν βαρύ το σκαρί, το καράβι?
1: Αυτό μέσωσε, ότι το καράβι ήταν φορτωμένο και μπορούσε και πάταγε μέσα, γιατί δεν θέλω να πω νούμερα τώρα για ύψη κυμάτων, ύψος κυμάτων κλπ. Όσοι έχουν πέσει σε τυφώνες ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Τι ψυχολογία έχει ο ναυτικός μετά από αυτό, δηλαδή όταν βγαίνει από αυτό, δεν είσαι ο ίδιος.
0: Δεν είσαι ο ίδιος.
1: Και σαν επαγγελματίας, αλλά και σαν άνθρωπος. Σαν επαγγελματίας ναυτικός εννοώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, είναι μια εμπειρία. Την είπα αυτή την ιστορία για να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι και οι καινούργοι, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντα, γιατί ο πλοίαρχος είναι η ψυχή. Δεν του επιτρέπεται ο φόβος.
0: Σωστά.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Δεν τη φοβόμαστε, αλλά υπάρχει σεβασμός στη θάλασσα, όπως έχουν πει.
1: Αυτό δεν του επιτρέπεται ο φόβος στις αποφάσεις εκείνη τη στιγμή, στις ακραίες, λέω.
0: Ναι.
1: Εάν φοβηθείς εκείνη τη στιγμή και πάρεις τις λάθος αποφάσεις, είναι δύσκολο.
0: Φοβάμαι.
1: Εκεί θέλει, ναι, αυτό. Είναι το πόσο ψύχρεμος είναι ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει ακραία φαινόμενα. Mm. Και επειδή είμαστε ναυτικοί και ποντοπόροι, και για όλους όσους ταξιδεύουν, εύχομαι. Ερχόμαστε τις καλές θάλασσες, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και το κάθε ακραίο φαινόμενο σε όλες τις στα μήκη και τα πλάτη.
0: Μάλιστα. Καπετά Μιχάλη, πραγματικά είπες ωραία πράγματα, είπες σωστά πράγματα. Είπες προηγουμένως επίσης ότι όταν το ζήσεις αυτό το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο, όταν τελειώσει δηλαδή ο τυφώνας και βγεις από αυτό αλόβητος, αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζεις και επαγγελματικά, δηλαδή και στις δύο πτυχές του ανθρώπου υπάρχει μια αλλαγή. Πες μας κάτι παραπάνω, ας πούμε, στον άνθρωπο, αναθεωρεί πράγματα δηλαδή.
1: Αναθεωρεί πράγματα, πρέπει να αναθεωρήσει το ότι η φύση είναι πολύ πιο δυνατή από αυτόν, ότι πρέπει να είναι ταπεινός, ότι όλα είναι εφήμερα, γιατί εκείνη τη στιγμή, επειδή μπορεί φτάνεις σε ακραία σημεία, τι θα περάσει από το μυαλό σου, mm-hmm, όλη σου η ζωή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό παθαίνεις όταν φτάνεις σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, περνάει όλη η ροή και λες τι έκανα αυτά. Πρόλαβα. Είμαι ευχαριστημένος. Τώρα συγκεντρώσου σε αυτό. δεν θα συμβεί το μοιραίο.
0: Το μοιραίο.
1: Ναι.
0: Και πόσο κράτησε αυτή η δοκιμασία και για πες μας, είχε κύματα.
1: Ήταν θα... μεγάλη ταχύτητα του φαινομένου. Ταξίδευε με 15 μίλια την ώρα ο τυφώνας. Εκεί μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε και τυχεροί, γιατί εντάξει, περνάει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και περνάει γρήγορα. Δηλαδή το απόλυτο χάος ήταν 2 ώρες. Mm-hmm. Αλλά όλο το φαινόμενο για να περάσει γύρω στις 10 ώρες.
0: 10 ώρες, μάλιστα. Μάλιστα, αυτό λοιπόν ήταν το, ένα περιστατικό το οποίο σε έχει σημαδέψει και τέλος καλό, όλα καλά. Παρόλα αυτά, είναι αυτό, είναι το οξύμορο σχήμα που λέμε ότι ενώ έχει τις δυσκολίες του αυτό το επάγγελμα και όλοι το ξέρουμε, πολλοί κόσμος στρέφεται προς αυτό, γιατί το αγαπάει, γιατί είναι ένα μικρόβιο κάτι.
1: Αυτό είναι το μικρόβιο του Έλληνα. Αυτό θέλω να πω, ότι η Ελλάδα με το αρχιπέλαγος της, το Αιγαίο της Πέλαγος, αυτό το μεγάλο πέλαγος που αριθμεί 150 νησιά και οι ακτές της με τα χωριά της πάνω, οι πληθυσμοί της είναι εξοικειωμένοι με τον μπλε.
0: Έτσι.
1: Ο λόγος που έγινα ναυτικός ήταν και εγώ αυτός. Μένω πάνω στο κάστρο της Κύρου, που έχει πλευρά που είναι το σπίτι μου, είναι ανατολική, και έβλεπα πάντα το Αιγαίο μας μπροστά μου και ήθελα να ξέρω τι είναι πίσω από τον ορίζοντα.
0: Τι είναι πίσω από τον ορίζοντα.
1: Αυτό είναι η αρχική σκέψη ενός παιδιού 6 χρονών, όπου σε αυτή την ηλικία αποφάσισα να κάνω ότι αποφάσισα να γίνω ναυτικός.
0: Από το μικρό παιδί,
1: Από τόσο μικρό παιδί, ναι.
0: Μάλιστα. Τι ωραία τα λες, καπιτάνιε, πραγματικά. Και μακάρι να σου δοθεί ευκαιρία όταν έρθεις Αθήνα εδώ να περάσεις από εδώ να τα πούμε και διαζώσεις. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχεις κάποια άλλη ιστορία, τίποτα έτσι πολύ πριν σε αποδεσμεύσουμε, γιατί φτάνετε σιγά σιγά.
1: Πάρα πολλές ιστορίες, αλλά θα τις πούμε και διαζώσεις αν δώσει ο Θεός και βρεθούμε. Αντώνη, δεν έχουμε βρεθεί τόσο καιρό, σε γνωρίζω, ξέρω και τη διαδρομή σου, ότι ήσουν και εσύ ένας από εμάς και σε αυτό το επάγγελμα του Μαρκόνη, το οποίο χάθηκε. Οπότε έχουμε κοινές εμπειρίες.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, κοινές εμπειρίες, θέλω να βρεθούμε, θέλω να σε γνωρίσω.
0: Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε, καπετάνιε. Έχεις και πλήρωμα εκεί μέσα, φαντάζομαι. Πόσα άτομα είσαστε στο Αχιλλέας?
1: Στο Αχιλλέας αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε μια θερινή περίοδο,
0: ναι,
1: και είναι οι ανάγκες αυξημένες, είμαστε γύρω στα 25 άτομα.
0: Ωραία, ωραία. Κάποια άλλη στιγμή να βγάλουμε και κάποιον άλλο να μας πει 2-3 πραγματάκια και ένα χαιρετισμό, να είναι κανένας εκεί πάνω στη γέφυρα να μιλήσει και εκείνος.
1: Όποτε θέλετε.
0: Εντάξει. Πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί πού φτάνετε τώρα σιγά σιγά στην Κύμη?
1: Τώρα είμαστε στον Κάβο. Είμαστε στον Κάβο, σε 15 λεπτά η άφηξή μας. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό. Ένα μαϊστραλάκι φυσάει δροσερό.
0: Ωραία.
1: Και περιμένω να περάσουν οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Κλείνουμε το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Είχε κόσμο, είχε κίνηση.
1: Πολύ κόσμο. Κίνηση.
0: Ωραία.
1: Είναι όμορφο το νησάκι μας. Είναι ένα πολύ όμορφο νησάκι, έτσι παραδοσιακό, με τα σπίτια του, με την παράδοσή του, με τη μυθολογία του πάνω, με την ιστορία του. Αξίζει τον κόπο.
0: Τέλεια.
1: Κόσμος θα το επισκεφτεί.
0: Έχετε και αυτό το ωραίο δρόμενο, τις απόκριες με τα μεγάλα αυτά, τις κουδούνες, έτσι.
1: Βεβαίως, και μέσα στο χειμώνα το νησί εκπλήσει με τις παραδόσεις του. Μια από τις παραδόσεις είναι κάποια διονυσιακά, παγανιστικά είναι τα δρόμενα που υπάρχουν στη Σκύρο, τα δρόμενα της απόκριας, όπου βγαίνουν στο δρόμο οι γέροι λεγόμενοι, φοράνε προβιές, είναι κτηνοτροφικό το δρόμενο, και έχει ενδιαφέρον.
0: Και φοράνε αυτές τις στολές.
1: Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από παντού να το να το ζήσει αυτό, γιατί είναι πρωτόγνωρο.
0: Και φοράνε αυτές τις στολές που είναι, από ό,τι διαβάζω, πολύ βαριές. Έχω και ένα φίλο από εκεί πέρα που φοράει 100 κιλά με τα κουδούνια και προχωράνε μέσα στα στενά.
1: Μα και εγώ, που τρώω και ηλικία τα
0: φόρογα αυτά. Και εσύ, μπράβο.
1: Ναι, ήμουνα μέρος κάποια στιγμή κι εγώ, αλλά αυτό σηματοδοτεί τους νέους, τους δυνατούς, τα νέα παιδιά, τα φρέσκα δηλαδή, όπου η καρδιά και η ψυχή τους φτερουγίζει.
0: Όπου αντέχουν.
1: Γενικότερα είναι μια έτσι οδή προς την άνοιξη το δρόμενο γενικότερα.
0: Το δρόμενο αυτό, μάλιστα.
1: Αλλά το ζούμε πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Αυτοί στον κόπο τους, όσοι μας ακούνε, να επισκεφτούν το νησί και τον μήνα Φεβρουάριο, που πάντα διαδραματίζεται αυτό το δρόμενο για τη Θησκύρο.
0: Ναι. Ενώ τώρα το καλοκαίρι έχετε κανένα καλό πανηγύρι, έχετε και πανηγύρια.
1: Λοιπόν, τα πανηγύρια μας, τα μοναδικά πανηγύρια μας, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερά μας πανηγύρια, το πανηγύρι του Αγίου Μάμα.
0: Α, βέβαια, το έχουμε και εμείς, βέβαια.
1: Ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος έχει σύνδεση με την κτηνοτροφία.
0: Κτηνοτροφία, βέβαια.
1: Οπότε τι γίνεται, σφάζουμε θυσίες, κατσίκια, πρόβατα και τρώει ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός. Ταΐζει το πανηγύρι μπορεί και 1000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Και η διασκέδασή μας τι είναι, είναι τα τραγούδια μας.
0: Τα παραδοσιακά.
1: Είναι τα τραγούδια που έρχονται από πάρα πολύ παλιά, είναι τα βυζαντινής μουσικής εναπομείνοντα έτσι δείγματα τραγουδιών σκυριανών, και λέγονται τα τραγούδια της τάβλας.
0: Ναι, ναι, τα τραγούδια της τάβλας και τα πανηγύρια τα ωραία. Αλήθεια.
1: Τα ωραία πανηγύρια, τα πραγματικά πανηγύρια, βέβαια μας λείπουν αυτά τώρα, να στιγματίσω λίγο την παρέμπληση που γίνεται,
0: ναι.
1: Και έχει χαθεί το νόημα, αρχίζει και χάνεται. Αυτό θέλω να καυτηριάσω αυτή τη στιγμή, γιατί μας ακούει ο κόσμος, ότι τα πανηγύρια δεν είναι μόνο όργανα και κάποιες μουσικές νεοφερμένες.
0: Βέβαια, και μαντινάς.
1: Είναι και αυτά που προσπαθούμε να δείξουμε
0: εμείς. Και εμείς τα έχουμε και στο νησί μου, την Κάσο, πραγματικά, με τους σκοπούς τους ωραίους, τους παλιούς.
1: Το ξέρω ότι είσαι Κασιώτης, ναι, και έχετε κι εσείς κάπως... Ναι, με εμάς το ίδιο και
0: έχουμε εσείς. Ωραία πράγματα. Και αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε. Είναι μεγάλο στοίχημα, καπετά Μιχάλη. Έχω ακούσει επίσης, γιατί ξέρω ότι φτάνετε σιγά σιγά, έχω ακούσει ότι στη Σκύρο κάνετε και ωραίες αστακομακαρονάδες. Είναι αλήθεια?
1: Μα από τη Σκύρο έχει ξεκινήσει η αστακομακαρονάδα. Από τη Σκύρο, να ξέρει ο κόσμος. Όταν εμείς είχαμε αστακόμαντρες, τις λέγαμε.
0: Αστακόμαντρες.
1: Γεμίζαμε μεγάλες δεξαμενές με νερό θαλασσινό και βάζαμε εκεί και αποθηκεύαν οι παλιοί μας, φαντάζεστε τις ποσότητες, οι οποίες βέβαια έχουν μειωθεί σε δραματικό αριθμό. Δυστυχώς η αλόγιστη αλληλεία και γενικότερα τα διάφορα εργαλεία έχουν φέρει μεγάλη καταστροφή.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό, κάποια άλλη φορά θα τα πούμε. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, καπετά Μιχάλη, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους της θάλασσας, στους ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Να τους πω καλή δύναμη, να είναι πάντα δυνατή και καλό επαναπατρισμό, καλά ταξίδια, καλές θάλασσες.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό να φτάσετε με το καλό, καλά ταξίδια να έχετε. Θα σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι από τα μέρη σου που λέγεται «Με το φίλο μου το ρίζο».
1: Ωραίο τραγούδι, σε υπέρ. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Σοβαρά, σαν να το ξέραμε. Ναι. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Θα τα λέμε συχνά πυκνά, καπετάνιε. Καλή υπόλοιπη σεζόν να έχετε, καλό καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά.
1: Χαιρετισμός. Έγινε, να σε πάντα καλά, να σε έχει ο Θεός καλά, να μας συνδέει με τους συναδέλφους μας.
0: Ναι, και να δώσει χαιρετίσματα στο πλήρω μας όλους. Θα τα πούμε. Γεια χαρά, καπετά Μιχάλη
1: Χρυσοδούλου. Γεια σε όλους, γεια σου Αντώνη μου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο καπετά Μιχάλης Χρυσοδούλου, πλοίαρχος, ο καπετάνιος του Αχιλλέας, που κάνει τη γραμμή Σκύρο, Κίμη, στην Εύβοια, του ευχόμαστε τα καλύτερα.

Ο μεγάλος Νίκος Οικονομίδης με το φίλο μου τον Ρίζο, το τραγούδι αυτό. Με τον φίλο μου το Ρίζο στο Αιγαίο αρμενίζω, έτσι. Πάω στον Ανεμογιάννη που φουρτούνα δεν το πιάνει. Μεταξύ άλλων αναφέρεται, λέει αυτό το τραγούδι. Μακάρι να είναι όλα καλά σε όλους τους ναυτικούς μας και να περνάνε όμορφα. Καλές θάλασσες όλους. Είναι η εκπομπή του ναυτικού. Είναι η Φωνή της Ελλάδας με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο. Σωστά το είπα, έτσι. Ο ανθιποπλοίαρχός μας, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Και φεύγουμε από την Σκύρο και πάμε στο γλωσσάρι των ναυτικών, έτσι, για να θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, καθώς ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο, της εθνικής μας ιστορίας αφορά την ναυτική μας, την ναυτική μας παράδοση. Οι Έλληνες είναι γεννημένοι ναύτες, ναυτικοί, είτε βρίσκονται σε καράβι είτε έχουν μπει σε μικρές βάρκες από εδώ και από εκεί, αλλά έχουν μια επαφή, μια σχέση με τη θάλασσα. Και έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε η γλώσσα των ναυτικών, η γλώσσα των θαλασσινών, και καλό θα ήταν αυτά να τα αναφέρουμε, να τα γράφουμε, να τα διατηρούμε και, όπως είπα και πριν, να τα θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να τα μαθαίνουν οι νέοι. Η αγάντα, τι λέμε αγάντα, αγάντα, πιάσου γερά, κράτα γερά. Τι είναι οι Αγιώργηδες? Είναι τα αγγλικά νομίσματα που φέρνουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Το λέγανε παλιά τόσο Αγιώργηδες. Ο Αϊνάς είναι το πίσω μέρος του καραβιού. Βύρα Μπότζη τράβηξε δυνατότερα την άγκυρα. Βύρα. Ο Άλτης είναι ο φωτεινός σηματοδότης. Η Άμμος είναι η έρημος. Ανεμοδόχος είναι ο κυλινδρικός σωλήνας στο ανώτερο κατάστρωμα για τον καθαρισμό του αέρα, καθώς χρειάζονται να αερίζονται και οι χώροι μέσα στο accommodation. Απίκο λέμε καθέτος η θέση της άγκυρας την ώρα που πρόκειται να φύγει από το βυθό. Και επίσης λέμε είμαι απίκο, είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε δράση, είτε αναχώρηση ή οτιδήποτε άλλο. Η Αρμίδα είναι αστεροειδής που αποκαλύφθηκε το 1900, ανακαλύφθηκε το 1903, και ο Εξάντας είναι όργανο που προσδιορίζει το στίγμα για να πάρουμε τα άστρα, να πάρουμε non position κλπ. Το καβατζάρισμα είναι να παρακάμψουμε κάποιο γκάβο, καβατζάρο. Ο κάβος είναι ένα ακροτήριο, αλλά είναι επίσης και ένα χοντρό σκηνή για την πρόσδεση του πλοίου. Η μαλάγρα είναι το φαγητό που ρίχνουν οι ψαράδες για να πιάσουν, να προσεγγίσουμε τα ψάρια, και μάινα είναι πρόσταγμα που σημαίνει χαλάρωσε. Αυτά αναφερόμαστε συχνά πυκνά στις ορολογίες, μας αρέσει αυτή η ενότητα, εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε, πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Μέρι Λό μας τραγούδισε το «Καπετάνιε Χαμογέλα» σε μουσική της Νίκη Γιακόβλεφ και στίχους του Κώστα Νικολαίδη. «Καπετάνιε, καπετάνιε χαμογέλα, η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά, μην αφήνει στην καρδιά σου μια κοπέλα σαν καράβι τώρα να την κυβερνά». Θα ρίξουμε και μια ματιά στις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, καθώς νέο χτύπημα σε τάνκερ, νέο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς, καθώς δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος. Το συμβάν σημειώθηκε αργά χθες τη νύχτα. Σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης και για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, United Kingdom Maritime Trade Organization, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά το πλήγμα τέχθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ρήπανση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ή η σημαία του δεξαμενόπλου, το φορτίο που ενδεχομένως μετέφερε και η πορεία που ακολουθούσε. Το νέο πλήγμα αυτό έρχεται να εντείνει την εκ νέου ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοείας στην περιοχή και ιδιαίτερα γύρω από το στενό του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Οι επιθέσεις και τα περιστατικά με εμπορικά πλοία έχουν πολλαπλασιαστεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε στη συνέχεια το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο εκεί στην Μέση Ανατολή.

Ο Γιώργος Ζήκος και η Σοφία Παπάζουλου τραγουδάνε το «Πάμε Νότια», ένα τραγούδι του Γιώργου Ζήκα και της Βάσος Αλαγιάννη. Με ένα πλοίο της γραμμής, με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι, και αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά, βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Μακάρι, τι ωραίες εποχές, να βγει το καλοκαίρι. Ανέμελα χρόνια τότε που δεν μας ένοιαζε τίποτα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Το καλοκαίρι όμως καλά κρατεί, και εμείς εδώ το ταξίδι μας για σήμερα τελείωσε. Θα τα πούμε το Σάββατο στην εκπομπή Βάρδια Σαββάτου, μην τη χάσετε. Ευχαριστούμε όλους σας που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Τον Κώστα Γεωργακόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά παιδιά, καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης, τα λέμε.

0: Τώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτρες, ή μάλλον τούμπα ρε παιδί μου, ακροάτρες και ακροατές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Και κοντά μας, όπως κάθε μέρα συμβαίνει, και είναι ευχάριστο αυτό για την παρέα και τη δική σας αλλά και τη δική μας, είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ξέρετε, τώρα το εργασιακό κομμάτι, όταν δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις ότι αγαπούν τη δουλειά και ξέρεις να συνεργάζεσαι μαζί τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κυλάει πολύ πιο εύκολα και ο χρόνος εργασίας, αλλά και σε καλό κλίμα, το οποίο είναι το βασικό. Και ξέρετε, αυτό που από μικρός έτσι αισθανόμουνα και ονειρευόμουνα, είναι να κάνω στη ζωή μου κάτι που θα μου άρεσε. Και αυτό λέω και στα παιδιά μου, δηλαδή άσχετα με το τι ενδεχομένως να λέει ένα κομμάτι της κοινωνίας, να γίνει επιστήμονας, να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, εκείνο που με ενδιαφέρει κυρίως για τα παιδιά είναι να κάνουν αυτό που αγαπούν και με συνέπεια, γιατί έτσι κι αλλιώς, αν συμβαίνει αυτό, θα το κάνουν καλά. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ακολούθησε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Αφήστε με να πω ότι δεν είναι καθαρά επαγγελματικός δρόμος, αλλά στάση ζωής. Γιατί όταν είσαι μουσικός, αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό το κομμάτι. Είναι δηλαδή κάτι με το οποίο ξυπνάς και κοιμάσαι καθημερινά, και είναι κάτι το οποίο έχεις τη χαρά να το μεταδίδεις με ενθουσιασμό και στους ανθρώπους που σε παρακολουθούν. Είναι μεγάλη υπόθεση, θεωρώ. Γιατί ξέρετε, η μουσική είναι ένα κομμάτι της ζωής μας αναπόσπαστο, το οποίο σε δύσκολες στιγμές μας φέρνει κοντά στην πραγματικότητα, αλλά μας ενώνει με το συναίσθημα μέσα από τους στίχους και την μουσική που υπάρχει. Σήμερα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για μένα, αλλά θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε έναν τεράστιο μουσικό της ελληνικής ομογένειας. Μία μεγάλη φυσιογνωμία, έναν άνθρωπο πάνω απ' όλα, ο οποίος πέρασε και άφησε πίσω του μία μεγάλη κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και κοινωνική κληρονομιά. Έφυγε πριν από 2 μέρες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 98 του παρακαλώ, ο Μιχάλης Δανίλ, ο περίφημος Mike Daniel, ο οποίος με την ορχήστρα του στη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών διασκέδασε για πάνω από μισό αιώνα αδιάλειπτα, προσέξτε έτσι, με συνέχεια, τους Έλληνες της Αμερικής και όχι μόνο. Και θα σας το εξηγήσω και το «και όχι μόνο». Βέβαια, τα 50 χρόνια αυτά ήταν η συνεχής του παρουσία με την ορχήστρα του από τα νυχτερινά κέντρα, όπως ξεκίνησε στην αρχή την δεκαετία του 60, αλλά στη μουσική βρέθηκε 77 ολόκληρα χρόνια. 77 χρόνια μουσικός. Είχα την μεγάλη τιμή και την ευλογία, θα έλεγα, να γνωρίσω πολύ καλά αυτόν τον άνθρωπο, να τον αγαπήσω. Αισθάνομαι ότι αγαπήθηκα και από τον ίδιο, και γι' αυτό λέω ότι μου είναι λίγο δύσκολο έτσι να κάνω αυτό το αποχαιρετιστήριο ταξίδι ανάμνησης, αλλά θα το κάνουμε μαζί, γιατί ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν πίσω τους μία ολόκληρη ιστορία και θεωρώ ότι δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή, και νομίζω ότι ο Μιχάλης Δανιήλ, ο Mike Daniel, όπως τον ήξεραν στην ομογένεια, είναι ένας άνθρωπος που το πέρασμα του ήταν τόσο βροντερό, όσο ήρεμος ήταν σαν άνθρωπος, αλλά τόσο βροντερό ήταν το πέρασμά του από τη ζωή και από τη μουσική και από τα δρόμενα της ελληνικής κοινότητας της Αμερικής. Μαζί με το αφιέρωμα θα παίξουμε κομμάτια από τον καταπληκτικό δίσκο που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80 στην Αμερική και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι 12 κομμάτια, ελπίζω να προλάβουμε να τα παίξουμε όλα, αλλά κυρίως θέλω να σας πω κομμάτια από τη ζωή του. Πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος,
Πώς βρέθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιες βοήθειες και τι κατάφερε να πετύχει. Ο Μιχάλης Δανίλ γεννήθηκε στη Μόρφη, είναι ένα πολύ όμορφο ορεινό χωριό κοντά στο Τσοτήλι, στο Δήμο Βοΐου, στη Δυτική Μακεδονία, ανήκει δηλαδή στο νομό Κοζάνης, και γεννήθηκε στις 20 Οκτώβρη του 1928, δηλαδή παραλίγο, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτώβρη, οπότε παρά 14 μέρες, παρά μισό μήνα, θα έκλεινε τα 98. Είχε άλλα τρία αδέρφια, οι δύο ήταν μουσικοί, ο ένας μάλιστα ήταν καταπληκτικός, έψελνε βυζαντινές μελωδίες στην εκκλησία, ο άλλος ήταν ο δάσκαλος, αλλά έπαιζε με μοναδικό τρόπο και μαεστρία το βιολί, και γι' αυτό το λόγο ο μικρός τότε Μιχάλης άρπαξε το βιολί και έγινε το πρώτο του μουσικό όργανο. Ήταν η πρώτη φορά που εντρίφησε μέσα από αυτό το όργανο στη μουσική. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποια περίοδο βρισκόμαστε, έτσι. Φτάνουμε στην Ελλάδα κοντά στην κατοχή και στην κατοχή. Ο Μιχάλης Δανίλ είναι 12 ετών όταν ξεκινάει η κατοχή. Και τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα εκεί στο χωριό, το οποίο βρέθηκε κάτω από γερμανική κυριαρχία. Και για να παίζει το αγαπημένο του βιολί και να έρχεται σε επαφή με τη μουσική και να μπορεί σαν παιδί να ξεδίνει, να βγάζει από μέσα του όλο το κομμάτι της δημιουργικότητας, αλλά και της αντίστασης αυτού που έβλεπε να γίνεται γύρω του, κρυβόταν σε έναν υπόνομο, ας τον χαρακτηρίσουμε, ένα κομμάτι που χρησιμοποιούνται για την ίδρυυση της περιοχής, και εκεί μέσα έπαιρνε το βιολί και έπαιζε. Στα 1941 αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι, «Η άμαξα μες στη βροχή», και θα επανέλθουμε με όλη την πορεία της ζωής του Μάικ Ντάνιελ. Επανέλθουμε με όλη την πορεία της ζωής του Μάικ Ντάνιελ.

Σας είπαμε για το χωριό, για τη Μόρφη. Να σας πούμε ότι πολλοί το γνωρίζουν το χωριό με την παλιά του ονομασία, λεγόταν στα τουρκικά Μυρασάν, Μυρασάνι δηλαδή. Μέχρι το 1927 ίσχυε αυτό. Είναι ένα χωριό που είπαμε είναι ορεινό, είναι χτισμένο σε υψόμετρο 860 μέτρων και έχει πανοραμική θέα. Εκεί από το μπαλκόνι της οικογένειας Δανίλ, παιδιά, του Μιχάλη Δανίλ, είναι πραγματικά η θέα φοβερή, πανοραμική. Σήμερα με την τελευταία απογραφή μάλλον του 2021 έχει 42 κατοίκους. Καταλαβαίνετε τώρα όλα αυτά που λέγαμε περί αποκέντρωσης κλπ. Και η ιστορία πάει πίσω για το χωριό. Η ίδρυσή του χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα, ανάμεσα στο 1690 και στο 1700. Τώρα, όταν ήταν η περίοδος της κατοχής που είπαμε ότι κρυβόταν ο μικρός Μιχάλης, ήταν μικρός τότε έτσι, σε έναν υπόνομο, σε ένα κομμάτι ίδρευσης για να παίξει το βιολί του, εκεί στο κοντινό Τσοτήλι υπήρχε ένας δάσκαλος μουσικής ελληνοαμερικανός. Εκεί λοιπόν κόλλησε ο Μιχάλης για να μάθει την μουσική. Με το που τελειώνει ο πόλεμος και η εμφύλια σύραξη και ο σπαραγμός, περίπου στο 1949, χάνει τη μητέρα του και είναι η πρώτη φορά που φεύγει από το χωριό, πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει στο περίφημο οδείο της πόλης. Εκεί μένει 2 χρόνια, μέχρι το 1951, και αρχίζει και δουλεύει για πρώτη φορά σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Ήταν η εποχή που είχε μπει δυναμικά, έμπαινε δυναμικά, χτιζόταν το κομμάτι της εισόδου της ευρωπαϊκής μουσικής και εδώ. Και έτσι λοιπόν το ακορντεόν ήταν ένα όργανο το οποίο ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, και ένα όργανο δύσκολο φυσικά έτσι, το οποίο έπιασε στα χέρια του ο Μιχάλης Δανίλ και άρχισε να κεντάει πάνω του. Έτσι ουσιαστικά άφησε λίγο παραπέρα το βιολί και έπιασε το ακορντεόν. Το έμαθε για να είναι και μέσα στη μόδα δηλαδή, και ήταν καταπληκτικός. Εγώ το

έχω δει πως τα δάχτυλα έπαιζαν πάνω στα πλήκτρα και κουνιόταν όλο το κορμί έτσι με μια μοναδική μαεστρία και ενθουσιασμό. Περνάνε 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου τελειώνει τα μαθήματα στο Οδείο και βέβαια παίζει και εκεί στα νυχτερινά κέντρα και γυρίζει στη Μόρφη, γιατί εκεί είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφήσει πίσω, το κομμάτι της ζωής του, όπως εξελίχθηκε την αγαπημένη του Ελένη, ένα νεαρό όμορφο κορίτσι, αν δείτε φωτογραφίες, την οποία είχε ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή που την είδε στο χωριό και είπε μέσα του ότι αυτή εγώ θα την κάνω γυναίκα. Από μικρά παιδιά γνωρίζονταν οι οικογένειές τους, παίζαν μαζί, μεγάλωσαν και τελικά έζησαν 72 ολόκληρα χρόνια μαζί. Απίθανο. 72 χρόνια παντρεμένοι. Τι έκανε τότε ο Μιχάλης? Πήγαινε κάτω από το σπίτι της και τσέκανε καντάδες, νεαρά παιδιά έτσι, και τσέγραψε και ένα τραγούδι το οποίο είχε τίτλο «Θυμάμαι». Με όλα αυτά και με αυτά έπεσε το κάστρο πολύ γρήγορα. Ήταν ψηλός και όμορφος και ο Μιχάλης και έτσι παντρεύτηκαν ο Μιχάλης και η Ελένη Δανίλ το 1954. Λίγο αν ακούτε τον κόμπο της φωνής μου, ζητώ συγγνώμη γιατί υπάρχει μια συγκίνηση. Είναι άνθρωποι που τους έχουν γνωρίσει πάρα πολύ καλά από κοντά. Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη ξαναπήγαν, γιατί εκεί υπήρχε μεροκάματο. Και αυτό έγινε μετά το γάμο τους το 1954. Οπότε και ο Mike Daniel, όπως το ξέρουμε εμείς, άρχισε να εργάζεται στο νυχτερινό κέντρο «Οι Χορτατζίδες». Έπαιξε 2 χρόνια εκεί στο μαγαζί, μέχρι που εμφανίζεται εκεί στο τέλος της παρουσίας του ένα μεγάλο ταλέντο της εποχής που έκανε τα πρώτα του βήματα, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ξεκινά μια ψαροβούλα τώρα, για πάμε.

Είμαστε στο 1956, ο Μιχάλης Δανιήλ και η σύζυγός του Ελένη δεν έχουν τρόπο να σταθούν οικονομικά πλέον. Εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει μέλλον. Και παίρνουν το όνειρο αγκαλιά, όπως έκαναν πάρα πολλοί Έλληνες, γνωρίζοντας από κοντά το κομμάτι της μετανάστευσης. Ο αδερφός της Ελένης Δανιήλ, της σύζυγου του Μιχάλη, βρίσκεται ήδη στην Αμερική μαζί με τη μητέρα της και τη μητέρα του φυσικά, και τους κάνει πρόσκληση ο αδερφός Κώστας για να μεταβούν στην Αμερική. Μπαίνουν λοιπόν στο Βασίλισσα Φρυδερίκη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Το δέλεαρ είναι μεγάλο, το τόλμημα της ξενιτιάς είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουν ξενιτευτεί και εσωτερικά μάλλον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή από το χωριό στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, οπότε ξεκινάει αυτό το ταξίδι που καταλήγει στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Αρχικά τα προβλήματα ήταν γνωστά, το πρόβλημα της γλώσσας, οι διαφορές ανάμεσα στη ζωή στην Ελλάδα και μια τεράστια έτσι πολιτεία που απλώνεται μπροστά σου, που είναι η Νέα Υόρκη, μια αχανής πόλη. Αλλά τα πράγματα κύλησαν με μεγάλο πείσμα και με υπομονή και επιμονή, και θα δείτε γιατί έγινε και πώς έφτασαν σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο. Ο αδερφός της Ελένης, ο Κώστας, είχε μια καλή γνωριμία στο περίφημο ξενοδοχείο Biltmore, έτσι. Και εκεί ξεκίνησε να δουλεύει ο Μιχάλης Δανιήλ ως βοηθός σερβιτόρου. Ούτε μουσική ούτε τίποτα. Αρχικά έπρεπε να βρουν δουλειά για να αντέξουν στις δυσκολίες. Παράλληλα η σύζυγός του εργαζόταν στην κλωστοϊφαντουργία, δουλεύοντας με τέχνη τη ραπτομηχανή. Εκεί όμως που δούλευε, είχε μία συνάδελφο η οποία ήταν παντρεμένη. Ο σύζυγός της τέλος πάντων δούλευε σε ένα από τα περίφημα μεσογειακά νυχτερινά κέντρα, έτσι λέγονταν τότε, μεσογειακά Mediterranean Night Clubs, που βρίσκονταν στην 8η Λεωφόρο. Εκεί ήταν ένα strip, μία ευθεία, όπου ήταν όλα τα μεγάλα μαγαζιά, νυχτερινά κέντρα, ελληνικά, ξένα, αιγυπτιακά, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Και απλωνόταν αυτή η σειρά των καταστημάτων από την 28η μέχρι την 30η οδό. Εκεί λοιπόν βρισκόταν και το κέντρο Μπιτάνια. Και με την κουβέντα ο Μιχάλης Δανιήλ πήγε εκεί για να δουλέψει. Αρχικά έπαιζε ακορντεόν και τραγουδούσε ως μέλος μιας ορχήστρας που υπήρχε εκεί. Και τον άκουσε ο ιδιοκτήτης ενός άλλου καταστήματος, και πάει να κάνει ό,τι λέμε σήμερα στο ποδόσφαιρο, σκάουτινγκ δηλαδή, και θαμπόθηκε αμέσως, τραγουδούσε ένα τραγούδι του αγαπημένου του Νίκου Γούναρη στο περίφημο κέντρο Egyptian Garden. Ήταν ο ιδιοκτήτης αυτού του κέντρου που τον είδε και αμέσως του έκανε πρόταση για να πάρει μεταγραφή, όπως τα λέγαμε με ποδοσφαιρικούς όρους, και ξεκίνησε εκεί μια τεράστια καριέρα, την οποία θα δούμε αμέσως αφού ακούσουμε πρώτα την Ιτιά.

Τώρα μόλις μου ήρθε μια φωτογραφία με την σύζυγο του Μάικ Ντάνιελ, Ελένη, να παρακολουθεί το πρόγραμμά μας ανοιχτά, μέσα από την οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαδικτυακά δηλαδή. Και είναι πολύ μεγάλη η συγκίνησή μου γι' αυτό. Φτάνουμε στο 1960. Συγχωρέστε με λίγο. Ο Μάικ Ντάνιελ εκεί ανοίγεται μέσα από τη δουλειά του στα νυχτερινά κέντρα και παίζει μπροστά σε μεγάλους θρύλους της αμερικανικής showbiz που έρχονται σε αυτή την λεωφόρο των νυχτερινών κέντρων στο Μανχάταν για να διασκεδάσουν. Ανάμεσά τους είναι ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, τη μορφή, και η Σέρλι Μακλέιν, επίσης τη μορφή, που τον βλέπουν, τον συναντούν για πρώτη φορά, τον συμπαθούν οπτικά αλλά και μέσα από τη δουλειά του και τον επισκέπτονται συχνά. Γίνονται δηλαδή φίλοι, έχουν αποκτήσει μια εξαιρετική φιλία. Στην πρώτη όμως βραδιά η Σέρλι Μακλέιν εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι πέφτει η λεγόμενη χαρτούρα κάτω, δηλαδή τα δολάρια, και βάζει μια καλαθούνα μεγάλη στο μπράτσο της και αρχίζει και μαζεύει τα δολάρια χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία, και στο τέλος, ενώ τελειώνει το μουσικό πρόγραμμα, πηγαίνει και τα αφιερώνει μέσα από το καλάθι, το γεμάτο με καλάθι δολάρια, στην ορχήστρα του Μάικ Ντάνιελ. Και εκεί βέβαια εντυπωσιάζονται και η ίδια και ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ από την μουσική, από την ανταπόκριση του κοινού, από το μεγάλο γλέντι. Και το βράδυ, στο κλείσιμο του προγράμματος αυτής της πρώτης γνωριμίας, ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, που είναι αχόρταγος για διασκέδαση και γλέντι, πλησιάζει τον Μάικ Ντάνιελ και του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε την ορχήστρα σου και έλα στη σουίτα μου στο ξενοδοχείο Πλάζα για να συνεχίσουμε εκεί το γλέντι. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η βραδιά απόψε». Έτσι και έγινε. Ο Μάικ Ντάνιελ παίρνει τους δικούς του συνεργάτες, πηγαίνουν εκεί και όπως έχει πει και ο ίδιος αργότερα, ήταν μια ξέχαστη βραδιά, όπου του έμεινε πάρα πολύ το πόσο αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, αυτά τα μεγάλα ονόματα που θα μπορούσαν καν να μην μιλάνε σε κανέναν, ήταν απλοί, προσιτοί και ανθρώπινοι. «Θα ήθελα λίγο να μ' αγαπούσες αληθινά».

Ξέρετε, τη δεκαετία του 60 στην Αμερική γινόταν ένας πολύ μεγάλος χαμός, διασκέδαση. Τα νυχτερινά κέντρα ήταν σχεδόν γεμάτα. Είχε φύγει ο κόσμος από την ιστορία της, του πολέμου και της πολεμικής στις αρχές της δεκαετίας του 60, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα περίεργα που ζήσαμε, Βιετνάμ κλπ. Αλλά υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Βέβαια, οι συνθήκες εργασίας τότε σε εκείνα τα νυχτερινά κέντρα ήταν, άστο να μην το πω καλύτερα, σκληρές είναι η πιο ήπια λέξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσω, ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο όπως ο Μιχάλης Δανίλη, ο οποίος δεν κάπνιζε, δεν έπινε δηλαδή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσεχε πολύ και την υγεία του και χωρίς να το θέλει κάπνιζε εκεί μέσα στα νυχτερινά κέντρα ουσιαστικά δύο πακέτα τσιγάρα. Ήταν αυτό που λέμε παθητικός καπνιστής. Ξεκινούσε το μεροκάματο από τις 9 το βράδυ και τελείωνε στις 4 το πρωί με μικρά διαστήματα, έτσι. Μην φανταστείτε ότι έκατσε η ορχήστρα μισή ώρα και ξεκουράστηκε. 5-10 λεπτά εμβόλυμα, έτσι λίγο για να πάρουν τα παιδιά μία ανάσα. Όλο αυτό βέβαια καταλαβαίνετε μέσα στην οχλαγωγία, στη φασαρία, στην κάπνα. Δεν υπήρχε τότε και σύστημα εξαερισμού όπως γνωρίζουμε τώρα, ούτε κλιματιστικά ούτε τίποτα. Ήταν ένας εφιάλτης για τους μουσικούς πραγματικά. Το 1965, στα μέσα της δεκαετίας του 60, νιώθει ότι έχει πατήσει καλά στα πόδια του οικονομικά και αποφασίζει να αποχωριστεί τη νύχτα. Ήταν ένα πολύ τολμηρό βήμα, γιατί ξέρετε τώρα όλοι οι καλλιτέχνες στηρίχθηκαν οικονομικά, όχι στις δικές τους δυνάμεις και πλάτες, αλλά στο πλαίσιο μιας γενικότερης και συνολικής λειτουργίας των καταστημάτων αυτών. Δηλαδή έφευγες από το ένα μαγαζί, είχες ένα καλό όνομα, πήγαινες στ' άλλο και κυλούσε έτσι η λεγόμενη καριέρα. Ο Μάικ Ντάνιελς όμως λέει, εγώ θέλω να κάνω οικογένεια, εγώ θέλω να έχω ηρεμία και αγάπη στο σπίτι μου, δεν μπορώ να δουλεύω όλη τη νύχτα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα σαν κατάσταση αυτό για να μπορέσει να ταπεξέλθεις με τη σύζυγό σου και τις υποχρεώσεις σαν πατέρας στην πορεία, και έτσι αποφασίζει να δημιουργήσει τη δική του ορχήστρα. Προσέξτε, όχι πώς το λένε, group, αλλά ορχήστρα ολόκληρη, γιατί όταν ξεκίνησε η περίφημη Mike Daniels Orchestra είχε 12 με 16 μουσικούς ανάλογα. Ήταν στο πλαίσιο που λειτουργούσαν τότε τα μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 40 και του 50 και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και η ορχήστρα ξεκίνησε παίζοντας διάφορα τραγούδια, και αμερικάνικα που ήταν οι επιτυχίες της εποχής, και ευρωπαϊκά πολλά, αλλά και ελληνικά, κυρίως όμως επειδή ο κόσμος της μετανάστευσης ήταν από την περιφέρεια. Μπορώ να πω ότι τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια στην αρχή ήταν παραδοσιακά. Στη συνέχεια μπήκε το ελαφρολαϊκό, όπως ακούσαμε, Γούναρη, που ήταν και ο αγαπημένος του, ο λατρεμένος του. Και στη συνέχεια βέβαια στην πορεία και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής μπήκε και η λαϊκή μουσική. Εποχές βέβαια έτσι με Στέλιο Καζαντζίδη, εποχές μεγάλες για το ελληνικό τραγούδι. Βέβαια σε όλα αυτά, από τον πρώτο του έρωτα με το βιολί που κρυβόταν στα υπόγεια και στους αγωγούς για να παίξει, στη συνέχεια με το ακορντεόν που έγινε το αναγκαστικό εργαλείο του για να μπορέσει να ταπεξέλθει στις ανάγκες της εποχής, πλέον η εποχή τον καλούσε για κάτι ακόμα περισσότερο και πιο δυνατό, για να μπορέσει να ταπεξέλθει στους ήχους τους λαϊκούς πλέον. Οπότε έπιασε το μπουζούκι του. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Μου παρήγγειλε».

Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινώντας με τον Μπουζούκη, άρχισε και ένας έρωτας ο οποίος διήρκησε για πάνω από 40 χρόνια, επί σκηνής δηλαδή, έτσι, όχι σταμάτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά διασκέδασε με τον Μπουζούκη του για πάνω από 4 δεκαετίες, σχεδόν μισό αιώνα, τους Έλληνες ομογενείς. Η ορχήστρα Mike Daniels Orchestra έγινε η αγαπημένη της ομογένειας, πρόσφερε μοναδικό γλέντι, γιατί ο ίδιος ήταν απλός, λιτός, αλλά και ένας πραγματικός showman με σεβασμό στον κόσμο και τα θέλω του κόσμου. Ποτέ δεν χάλαγε χατήρι, πάντα χαμογελούσε και πάντα έριχνε τις παινιές του με αυτό το μεγάλο χαμόγελο που έφτανε μέχρι τα αυτιά. Τη δεκαετία του 70 και του 80 η ορχήστρα έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Δουλεύει πυρετοδός και κατά μέσο όρο έχει γύρω στις 9 δουλειές την εβδομάδα. Αν υπολογίσουμε ότι η εβδομάδα, τώρα θα εξαιρέσουμε και μέρες σαν τη Δευτέρα και την Τρίτη που είναι λίγο περίεργες, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι και φτάνοντας το Σαββατοκύριακο από Πέμπτη και μετά μέχρι την Κυριακή, καταλαβαίνετε, γάμοι, βαφτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, γλέντια, χοροεσπερίδες, όλα αυτά. Ο ένας μετά τον άλλον, οι σύλλογοι και οι οικογένειες καλούσαν τον Μιχάλη Δανιήλ, τον Mike Daniels, για να έχουν το γλέντι που θέλουν για να περάσουν όμορφα και να τους μείνει αξέχαστο και το γεγονός αυτό. Έτσι λοιπόν το ένα γλέντι στηνόταν μετά το άλλο. Μία κόρη στην ακρογιαλιά.

Είπαμε για τον Νίκο Γούναρη. Είχε τη χαρά να συνεργαστεί με τον Νίκο Γούναρη ο Μάικ Ντάνιελ. Και όχι μόνο γιατί έπαιξε σε όλο αυτό το διάστημα της μουσικής του παρουσίας με μεγάλα ονόματα, με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου εκεί στο περίφημο strip της 8ης Λεωφόρου, με την Άννα Μούσχουρη. Θα σας πω και μια ιστορία με την Άννα Μούσχουρη, έτσι. Όταν ξεκίνησε η Άννα Μούσχουρη την συνεργασία της με το Χάρη Μπελαφόντε, περίφημη συνεργασία η οποία έβγαλε δίσκους και έτσι δημιούργησε ένα πολύ κρατεό και μοναδικό δίδυμο, η Μούσχουρη επέλεξε ως μουσικό που θα εμπιστευόταν και που θα ήταν κοντά της και θα την συνόδευε σε όλο αυτό το ταξίδι της γνωριμίας της με τον Χάρη Μπελαφόντε, τον Μάικ Ντάνιελ. Και προέκυψαν μέσα από αυτή τη συνεργασία εξαιρετικές δημιουργίες και βέβαια χρυσή δίσκη. Μιας και λέμε για δίσκους, να πω ότι τον πρώτο του δίσκο Μάικ Ντάνιελ τον κυκλοφόρησε το 1967. Έτσι. Και ακούμε βέβαια και τραγούδια. Άλλες μεγάλες συνεργασίες, εκτός από τον Νίκο Γούναρη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και την Άννα Μούσχουρη, έχει συνεργαστεί με την Τζένι Βάνο, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Δούκισσα, τον Ανδρέα Μπάρκολη που είχε πάει τότε στην Αμερική και έκανε και καριέρα τραγουδιστή. Μπορεί να μην το ξέρετε αυτό, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Και είχε συνδεθεί αρκετά στενά και με τον Ανδρέα Μπάρκολη και έλεγε ιστορίες πάντα με τον Μπάρκολη, με τον Μιχάλη Βιολάρη, με το τρίο Μπελκάντο, την περίφημη Εύα Στυλ, τη Μάριον Σίβα, τους γνωστούς πιο πολύ στην Αμερική Φώτη Γκόνη, δούλεψε αρκετά μαζί του, τον Ντίνο Οικονόμου, τον Τζίμα Αποστόλου, που έχει κάνει και σπουδαία δισκογραφική δουλειά, και τη θρηλυκή για τους Έλληνες της Αμερικής που τη γνώριζαν, Λάουρα. Να πούμε ότι είχε συνεργασία και με την Κλειώ Δενάρδου και τον Γιώργο Χατζινάσιο και μάλιστα παρουσιάστηκε μαζί του σε μια μεγάλη συναυλία στο Town Hall στο Μανχάταν. Και επίσης πολύ πολύ σημαντικό, από τα σημαντικά ας πούμε της καριέρας του, είναι ότι κάποια στιγμή παντρευόταν η κόρη του εφοπλιστή Γιώργου Λιβανού, στην Ελβετία παρακαλώ έγινε ο γάμος, και ο εφοπλιστής ήθελε στο γάμο της κόρης του να είναι παρόν ο Μάικ Ντάνιελ με την ορχήστρα του, και έτσι μετακόμισαν για λίγες μέρες και έπαιξαν εκεί στην Ελβετία. Καραγκούνα τώρα, καραγκούνα.

Εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια στην Αμερική υπήρχαν πολλά ελληνικά προγράμματα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο με ραδιοπαραγωγούς και τηλεπαρουσιαστές που έγιναν ευρύτερα γνωστοί και αγαπητοί στο κοινό της ομογένειας, όπως ήταν ο Δημήτρης Καστανάς, ο Τάκης Παραλίκας, ο Μάικ Ζαπίτης ακόμη ή η ραδιοπαραγωγός Τίνα Σαντορινέου. Ήταν οι σημαίες. Αλλά υπήρχε και η Μαρία Παπαδάτου, εξαιρετική επίσης, που είχε μια τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι 47. Αυτό το κανάλι ήταν εμβέλειας μέσα από τις τηλεοράσεις. Δεν ήταν δηλαδή όπως έχουμε τώρα τα διαδικτυακά ή έπρεπε να ψάξεις να το βρεις. Άνοιγες το κανάλι και έβλεπες κατευθείαν το ελληνικό πρόγραμμα στο κανάλι 47. Στην εκπομπή λοιπόν της Μαρίας Παπαδάτου ήταν η ορχήστρα του Μάικ Ντάνιελ που πήγαινε και έπαιζε συνέχεια κάθε εβδομάδα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τα τραγούδια και γινόταν ο καλός χαμός, σουξέ, επιτυχίες της εποχής και ο κόσμος ήταν συντονισμένος μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες για να παρακολουθεί την ορχήστρα του Μάικ Ντάνιελ και το πρόγραμμα της Μαρίας Παπαδάτου. Βέβαια οι παρουσίες δεν τελείωναν κάπου εκεί, δεν ήταν μόνο οι χοροεσπερίδες, τα γλέντια που στυνόντουσαν στη Νέα Υόρκη. Είχε πολλές προσκλήσεις η ορχήστρα και για εκτός και κάθε χειμώνα ήταν παράδοση πλέον, έπαιζε σε διάφορα μεγάλα ξενοδοχεία που είχαν χώρους μέσα πολιτιστικούς, στα λεγόμενα Catskill, στα βόρεια, έτσι ψηλά, στο Μοντε Κάρλο, στο Sunset Springs, στο Starlight, στο New Olympia, ελληνικής ιδιοκτησίας τα περισσότερα, και νομίζω ότι αυτό το μαρτυρά ακόμα καλύτερα και το τελευταίο που θα σας πω, ότι είχε ονομασία Καλυθέα. Όσο βαριά είναι τα σίδερα τώρα.

Λοιπόν, το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος, γιατί είπαμε ότι ο Μιχάλης Δανίλη ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειας, έκανε οικογένεια και ευτύχησε να δει τα παιδιά του να δημιουργούν και να προοδεύουν, να έχουν μεγάλες επιτυχίες και ευτύχησε να έχει και τρία εγγόνια που τον υπεραγαπούν. Ο γιος του Παύλος, Πολ, έγινε κυβερνήτης στην Δέλτα. Η κόρη του Αφροδίτη ασχολήθηκε με το τραγούδι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έκανε και δίσκους και μεγάλες παρουσίες κοντά σε μεγάλους και γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες και είναι μουσική παραγωγός, δηλαδή φέρνει καλλιτέχνες από την Ελλάδα, έχει φέρει μεγάλα ονόματα κατά καιρού, στο Στάθη Ψάλτη, τον Καλογύρου παλιότερα, θέατρα και αργότερα μουσικούς, τελευταία με τον Δημήτρη Μπάση έχει μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει και τρία εγγόνια. Την Ρένα, την Ειρήνη Τσαπέλα, που είναι ψυχοθεραπεύτρια και έχει ακολουθήσει και αυτή το δρόμο του τραγουδιού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι εξαιρετική. Την Χριστίνα, που είναι η κόρη του Παύλου, του Πολ, και τον Γιώργο, όπως και η Ρένα, είναι τα παιδιά της Αφροδίτης. Ο Γιώργος είναι και το παλικάρι μου. Άρα, ο Μάικ Ντάνιελ είναι πεθερός μου. Πάντα θα είναι. Λοιπόν, αγαπημένε Μάικ Ντάνιελ, καλό δρόμο να έχεις, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ήσουνα και είσαι ένας και μοναδικός. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που σε γνωρίσαμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, πάρε το χρόνο σου. Πάντα πιστή στο ραντεβού μας όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Έτσι και σήμερα 8 του μηνός Οκτωβρίου 2026. Έχουμε προχωρήσει στα φθινοπορεινά, παρότι ο καιρός μας το γύρισε λίγο καλοκαιρινός τις τελευταίες ημέρες. Δεν πειράζει, όσο πιο πολύ κρατάνε υψηλές θερμοκρασίες, τόσο το καλύτερο. Αυτό το χειμώνα που την άλλη εβδομάδα περιμένουμε το ξεκίνημα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή που σαφέστατα δεν θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητές μας. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι λοιπόν χαιρετίζουμε αυτό το μικρό καλοκαιράκι του Οκτωβρίου και όπως χαιρετήσαμε και τον Μάρκο το Ρούμπιο χθες που έφτασε εδώ. Μάλιστα είμαι σίγουρος ότι είχε ακριβώς σχεδιάσει το μυαλό του, στο μυαλό του την εικόνα του μπροστά από την Ακρόπολη, στην Πνίκα, σε αυτό το χώρο που έχει συνδεθεί με την ιστορία όσο τίποτε άλλο στην παγκόσμια πολιτική και διπλωματία. Το είχε σίγουρα σχεδιάσει. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος που θα βγει μπροστά ως αντικαταστάτης του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ο άνθρωπος ο οποίος σαφώς ξέρει πάρα πολύ καλά πως με πολύ μεγάλη προσοχή θα προωθήσει τα συμφέροντα της αμερικανικής διπλωματίας στην Ευρώπη. Επέλεξε λοιπόν την Ελλάδα να το κάνει αυτό χθες, και σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς, αυτά που ακούσαμε ήταν πρωτίστως παρενέσεις για μυστική διπλωματία, ήταν ένας έπαινος για την Ελλάδα ως πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαφώς σε ό,τι έχει να κάνει με το καλώδιο το οποίο είναι το θέμα των τελευταίων εβδομάδων, των τελευταίων μηνών, μάλλον στη λογική του ποντίου Πιλάτου λειτουργήσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Θα δούμε όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα χωρίς να κάνει ένα αντίστοιχο ταξίδι στην Τουρκία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, σαφώς, σε μια συγκυρία δύσκολη για τα ελληνοτουρκικά. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός μέσα στη εβδομάδα, εκεί που μιλούσε όλο το προηγούμενο διάστημα για ήρεμα νερά, η κυβέρνηση έκανε λόγο για ταραγμένα νερά, και αυτό είναι σαφώς το στίγμα της εποχής των τελευταίων εβδομάδων και των μηνών σαφώς που θα ακολουθήσουν μέχρι και τις εκλογές της Άνοιξης, οι οποίες βεβαίως για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί είμαστε σε μια συγκυρία η οποία μας έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις σαφέστατα, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, σε πολεμικά μέτωπα τα οποία εξακολουθούν να είναι ενεργά εκεί στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, στην Ουκρανία, κάτι που βάζει πλέον σε μια κατάσταση μάλλον απομόνωσης τους Ευρωπαίους, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθεί μια πολιτική μαστίγιου και καρότου απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γνωρίζαμε ότι οι δύο άνδρες είχαν καλύτερη σχέση από ό,τι είχε ο κύριος Μπάιντεν, ας πούμε, με τους Ρώσους, και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει την Ευρώπη σε μια διαδικασία να αναβαθμιστεί στρατιωτικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις νέας εποχής, οι οποίες είναι πιθανόν να βρουν την Ευρώπη σε απομόνωση απέναντι στο μεγάλο εχθρό, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται, που είναι
η Ρωσία εκεί στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, σε μία, σε ένα γεωγραφικό χώρο ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος στρατιωτικά, όσο βεβαίως κρατάει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος στρατιωτικά, όσο βεβαίως κρατάει και ο πόλεμος.

Ρούμπιο στην Αθήνα. Και τη δεύτερη ώρα η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς με το σύνολο των ειδήσεων που αφορούν στη διεθνή επικαιρότητα. Θα πάμε επίσης εκτός συνόρων, θα ταξιδέψουμε με τη δύναμη βεβαίως της τεχνολογίας στη Γαλλία. Εκεί η Θωμαΐς Παπαϊωάννα, τα αποκρίτρια της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News στο Παρίσι, θα μας μιλήσει για τα όσα συμβαίνουν εκεί τις τελευταίες ημέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις. Τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα και μπορεί να εξελιχθούν και ακόμη χειρότερα. Έτσι. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επικαιρότητα η ευρωπαϊκή τον τελευταίο καιρό, με αφετηρία τα όσα έγιναν στη Γερμανία με τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες επικράτησε η ακροδεξιά, στη συνέχεια με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία από μαθητές και φοιτητές, και βεβαίως με τα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία με τον Πέδρο Σάντσεθ να προσπαθεί να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να εξελιχθεί και υπέρ του εφόσον γίνουν οι πρόωρες εκλογές. Αφετηρία όλων αυτών εκεί είναι η στεγαστική κρίση και μάλιστα η γυναίκα με αφορμή την οποία ξεκίνησε όλο αυτό στην Ισπανία έφυγε από τη ζωή. Η Μαρή Κάρμεν δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της και το πρόσωπό της έγινε και θα συνεχίσει να είναι και με αυτή την τελευταία εξέλιξη το σύμβολο ενός αγώνα που δίνουν οι Ισπανοί απέναντι στα αρπακτικά της παγκόσμιας οικονομίας, θα έλεγα, γιατί αυτό το ζήτημα της αξιοποίησης των ακινήτων εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη αξία στη στέγη και εμείς εδώ το βλέπουμε να συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι ένας αγώνας που δίνουν οι λαοί του κόσμου απέναντι σε έναν εχθρό ο οποίος ξεπερνάει και τα όρια αυτού που ονομάζουμε στεγαστική κρίση. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, να το κατανοήσουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται. Θα τα δούμε αυτά και με τα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες σε πολύ λίγο. Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή Παρά το Χρόνο Σου. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων, Ηλία Ταρούση στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Και πριν δούμε συνολικά την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα που και σήμερα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και από το εσωτερικό και από τη διεθνή επικαιρότητα, ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούσαμε το ένα από τα καινούργια τραγούδια του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Το Γεράσιμο Ανδρεάτου θα τον έχουμε καλεσμένο αύριο εδώ τη δεύτερη ώρα να ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια του. Εδώ τον ακούσαμε μαζί με το Δημήτρη Ζαρβουδάκη στο νέο τραγούδι «Γύρνα σελίδα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Δελαπόρτα. Και είπαμε ότι θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα και σε διαδίκτυο και σε εφημερίδες. Ξεκινάμε από το Earth News. Θα δείτε ότι ένα από τα βασικά θέματα που έχουν αναρτήσει αυτή την ώρα και σε πολλές περιπτώσεις θα το δούμε και πρώτο θέμα είναι η απόφαση για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Καθώς οι δύο ψαράδες, οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκαν αθώοι από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά μέσα από τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από το Earth News. Ρούμπιο, πρότυπο συμμάχου η Ελλάδα, όσο ισχυρότερα τα κράτη του ΝΑΤΟ τόσο ισχυρότερη η συμμαχία. Κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ την Κυριακή, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων. Η υπόθεση βεβαίως του Φίλιππου Καμπούρη εδώ, που είχε επιλέξει κιόλας να είχε βρει τον τρόπο να ηγείται ενός κόμματος το οποίο στο παρελθόν θυμάστε ότι ήταν στη Βουλή με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, έτσι το Λάος, για να προφανώς για να θεωρούσε ότι αυτό τον θωράκιζε με κάποιο τρόπο, τελικά οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπόθεση Μαζονάκη, νέος κύκλος μαρτυριών στον ανακριτή. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Και αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη. Αθώοι με ισχυρό πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Στο D News, με εξοπλισμούς 4 δισεκατομμυρίων ευρώ φεύγει ο Ρούμπιο, προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα Μάγκα. Ήταν ένας λόγος χθες ο οποίος έβαλε μπροστά όλα αυτά τα ιδανικά της εθνικιστικής δεξιάς των Ηνωμένων Πολιτειών, με την ελπίδα βεβαίως και την ευχή του κυρίου Ρούμπιο, όπως συμβαίνει βέβαια και με τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα κινήματα να επικρατήσουν σε όλη την Ευρώπη ή δυνατόν. Θάνατος Σύφη Βαλιράκη, αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Αυτή την ώρα live η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στα Παραπολιτικά 90,1. Πιέσεις για αυξήσεις στο ψωμί, λουκέτο σε 1500 φούρνους. Πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί οι φούρνοι έμειναν εκτός ενισχύσεων και μέτρων για τα ενεργειακά στις μεγάλες επιχειρήσεις και οι φούρνοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, από τη μία πλευρά με τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες και από την άλλη με το γεγονός ότι έχουν μπει για τα καλά φούρνοι σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και με κατεψυγμένο βεβαίως, κατεψυγμένη ζύμη, και κλέβουν τη δουλειά από τα αρτοπία. Τα αρτοπία της γειτονιάς λοιπόν σιγά σιγά πεθαίνουν και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάμε για το ψωμί και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουμε στο τραπέζι μας από τους φούρνους, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δαπάνης της οικογενειακής, του μπάτζετ του οικογενειακού, και το γεγονός ότι στερεύει από ανταγωνισμό η αγορά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν θα κλείσει και το τελευταίο αρτοπείο, εκεί τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ σκληρά, γιατί όταν τα ολιγοπόλια των σούπερ μάρκετ θα πάρουν στο χέρι τους όλη την αγορά, εκεί δεν ξέρουμε, είναι απρόβλεπτη ποια θα είναι η εξέλιξη, έτσι. Σαφέστατα. Πετρέλαιο Θέρμανση, έρχεται επιδότηση στην Αντλία από τις 15 Οκτωβρίου. Πώς θα περάσει η μείωση στους καταναλωτές? Μαξίμου Σαμαρά στο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι στο γαλάζιο εμφύλιο που μόλις αρχίζει. Στο i εφημερίδα, CNN, με φόντο το χρυσό φως της Ακρόπολης, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα φούντωσε τα σενάρια για το λευκό οίκο. Να, αυτά που λέγαμε και στην αρχή. Θα τα συζητήσουμε βέβαια και με τον κύριο Σταθακόπουλο στο τέλος της πρώτης ώρας. Τέλος τα μετρητά στις πληρωμές των Courier, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, οι αλλαγές και τα πρόστιμα. Δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι δύο ψαράδες. Το ιστορικό παράδοξο της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, από υπέρμαχη του στρατού σε πολέμιους των αμυντικών δαπανών, τι συμβαίνει? Κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενέργεια και μέτρα, η ατζέντα και οι ελληνικές θέσεις στο παζάρι για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Στο News Bomb,
Τι οφείλουμε στους αρχαίους Έλληνες, η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα. Υπάρχουν σπουδαία αρχαία μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική. Ξέρετε, αυτή η αρχαιολατρεία σε ό,τι έχει να κάνει με την αρχαία, με την αρχαία ελληνική ιστορία, με την ελληνική παράδοση, είναι στο μενού όλων των ακραίων, ακροδεξιών πολιτικών στη πορεία της ιστορίας. Έτσι, αυτό έτσι θα το θυμόμαστε, υποθέτω, και σε άλλες περιπτώσεις. Τέλος, τα μετρητά στις πληρωμές στον Courier, όλες οι αλλαγές. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, ο όρος που τίναξε τον αέρα τη συμφωνία. Ναι, ζούμε από χθες νωρίς το πρωί μία βυσοκαρβελιάδα, την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε. Μάλλον αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο λόγος που τα κανάλια, ειδικά στα πρωινάδικα, διαλέγουν να αφιερώσουν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αυτών στην κόντρα την υποτιθέμενη μεταξύ Νίκου Καρβέλα, Άννας Βύση, που ξέσπασε μετά την συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Θα έχει και άλλα επεισόδια αυτό το σίριαλ. Ανατροπή στη δίκη για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη, αθώοι δύο ψαράδες με πλειοψηφία 6-1. Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια τους, τα άκρα ή κόντρα τους. Μια κίνηση διαδέχεται την άλλη στην πρωτοφανή ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση, που τίνει για οριστική, να γίνει μάλλον οριστική η ρήξη. Εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία παίζουν το παιχνίδι της δημοσιότητας εκεί που έχουν φτάσει, γιατί εντάξει, είναι μετά από τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες στο προσκήνιο, σαφώς χρειάζονται έτσι μία τόνωση ανάδειξης, τέλος πάντων, της προσωπικής τους πορείας και ιστορίας, για να μην μείνουν στα αζήτητα τα επόμενα χρόνια. Τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια της κοινής δήλωσης Ελλάδας-ΗΠΑ, η αναβάθμιση των F-16 και η υποστήριξη των F-35. Πάμε στο Έθνος. Το κόκκινο, η αγωνία στην Κυψέλη, τα ανοιχτά μέτωπα και ο κίνδυνος από την ακινητοποίηση του Μετροπόντικα. Η παρατεταμένη ακινησία του Μετροπόντικα δημιουργεί πλέον και τεχνικό πρόβλημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πετρώσει η κεφαλή. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη, παράτηση εισαγγελική πρόταση για ενοχή. Κωνσταντινούπολη, κατέρευση πολυκατοικία 7 ορόφων στη Μάλτεπε, ανησυχία για τους εγκλωβισμένους. Με προσωρινές άδειες όλα τα γήπεδα, τα πρώτα λουκέτα μετά το θάνατο του 16χρονου στη Θάσο. Ναυαγή το Αθηνών Αρένα για την Άννα Βύση, τα νέα δεδομένα μετά τη ρήξη με τον Νίκο Καρβέλα. Φαίνεται ότι δεν θα πρωταγωνιστήσει στο Αθηνών Αρένα το χειμώνα η διάσημη δημοφιλής τραγουδίστρια. Στο CNN.gr, αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σίφη Βαλιράκη, υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Τα κρυφά μηνύματα Ρούμπιο για το καλώδιο, η διαβεβαίωση και τα 55 λεπτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπάρχει και στην Καθημερινή. Θα δούμε στη συνέχεια τη σημερινή μία συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο, που λέει κάποια επιπλέον πράγματα σε σχέση με αυτά που δήλωσε στην Ακρόπολη και στη συνέντευξή του. Δεν απάντησε πάντως για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την συνομιλία που είχε η κυρία Γκιλ Φόιλ με τον κύριο Παπασταύρου και τα όσα ακολούθησαν βεβαίως στην επικαιρότητα από αυτή τη δήλωση. Κατάρρευση κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη, τρεις τραυματίες, αναφορές για εγκλωβισμένους. Και ένα οικονομικό πόρταλ, ναυτεμπορική, πλήγματα κατά του Ιράν και πριν τις διάμεσες εκλογές στο τραπέζι του Τραμπ. Τον Ιούνιο, τα σαφή ευρήματα από τη γεώτρηση στο Μπλοκ 2, ξεκινά τον Απρίλιο η έρευνα στο στόχο Ασοπός 1. Eurogroup Ecofin, ξεκινά η μάχη για δημοσιονομική ευελιξία στο Ecofin, η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ο Έλληνας βιομήχανος που πάτησε το restart και πέτυχε το 13, ο φαρμακοβιομήχανος που αγαπά τον πολλαπλασιασμό, και Financial Times, το παράδοξο του ιρανικού σοκ, γιατί δεν κατέρευσε ακόμη η παγκόσμια αγορά, αν και οι απειλές για τον εφοδιασμό πετρελαίου παραμένουν ορατές, οι διεθνείς τιμές και οι δείκτες της οικονομίας κρατούν άμυνες που ξεπερνούν κάθε αρχική πρόβλεψη. Καλό είναι αυτό από μία πλευρά. Βεβαίως, το να παγώσει εκεί γύρω στα 100 δολάρια δεν είναι ότι καλύτερο, η διεθνής τιμή, γιατί θα
σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι αναπόφευκτες σε όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης και όχι μόνο. Στη Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο, πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια, το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Γκιλ Φόιλ. Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Στο D News, με εξοπλισμούς 4 δισεκατομμύρια ευρώ φεύγει ο Ρούμπιο, προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα Μάγκα. Όχι, συγγνώμη, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Είπαμε στις εφημερίδες. Είμαστε στο Ελεύθερο Τύπο. Πάμε. Η ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πίνικα, οι αναφορές σε Πλάτων, Αριστοτέλη, Πλούταρχο. Τον Πλούταρχο, όχι τον τραγουδιστή, έτσι. Να διευκρινίζουμε εδώ. Γιατί ξέρετε, με την Αμερικανική Διπλωματία λίγο τα μπερδεύουμε αυτά. Μετά τις υποκλήσεις Γκιλ Φόιλ στον Έλληνα τραγουδιστή το διάσημο, έτσι. Πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο, η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Αναγκαία ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, Μητσοτάκη Σύνοδο με D9. Στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα έως 70% στο ρεύμα σε δύο φάσεις τα μέτρα. Τα νέα, μισθή και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύει στο 2027. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στη Μπνίκα. Μαρή Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς, δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Στην εφημερίδα Εστία, ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απέφυγε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Εύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Το άρθρο του Μανώλη Κοντάκη σήμερα, ο Βασιλικός μαράθηκε μακριά τα χέρια σας, από εκεί βιάζεται την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, την επαύριο των τραυματικών εκλογών του 1981, κατά τη διάρκεια των οποίων η Νέα Δημοκρατία συνετρίβη από το Πασόκ και ιτήθηκε με 12 μονάδες διαφορά από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αρχηγός του κόμματος εξελέγει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ιστορικές αναφορές σήμερα λοιπόν από τον Μανώλη Κοντάκη στο άρθρο του. Στην Εσπρέσο, απόλυτη ξεφτύλα, το ε στο ξε με το σήμα του ευρώ. Non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε καρβέλα και βύση για τα φράγκα της συναυλίας Φιάσκο και στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Στον αέρα η εμφανίση της 70χρονης στο Αθηνών Αρένα αποδέσμευσε τους μουσικούς της και την κοπανάει για ταξιδάκι αναψυχής. Θα μου πείτε, έχει ανάγκη? Μάλλον δεν έχει ανάγκη. Εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, συγγύη χθίως από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά, σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Για ο πόλεμος της Ουκρανίας. Και Καθημερινή. Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι αποσπάσματα τη συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Καθημερινή. Τα μηνύματα για το καλώδιο, το F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Επίσης, εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Χθες ήταν η μέρα της επετείου από τα όσα έγιναν στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, σε εκδήλωση με νεολαίους μουσικό φεστιβάλ στο Νότιο Ισραήλ. Στην Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο, να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω, σε συνέντευξή του στο Βήμα. Χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοπία, σε απόγνωση ή μικρομεσαίοι. Το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγύησεις ασφαλείας.
πλήρηση ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του ΙΠΕΚ στον ΗΠΑ για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. ΚΚΕ ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Προβληματισμός για το ενδεχόμενο ελληνικής ναυτικής εμπλοκής στον κόλπο, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στα μηνύματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Και political, διαβάζουμε εδώ, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο από την πνίκα των νέων δόγματων είπα για τη Δύση, τι συζήτησε με Μητσοτάκη για να πετρεί την ένδια, το μήνυμά του η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Μανιφέστο, πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός ΙΠΕΚ, Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση Ελλάδας και ΙΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, Μάρκο Ρούμπιο, η ιστορική συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. One Voice Business and Politics, επίσκεψη Ρούμπιο νούμερο 1, ξεμπλοκάρει ο κάθετος διάδρομος. Έργο εθνικής σημασίας, ο αγωγός LNG. Μπλοκάρεται οριστικά το καλώδιο, επίσκεψη Ρούμπιο νούμερο 2, άδειασε την κυβέρνηση ο ΙΠΕΚ στον ΙΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρο-Ελλάδας. Στην εφημερίδα Απογευματινή, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Και ελεύθερη ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από τον Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ταινίες που προωθούν τη woke agenda. Ο λόγος για την αγαπημένη μας αρκουδότρυπα, έτσι, την ταινία των δύο παιδιών που είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο μαζί με τις πρωταγωνίστρες. Έτσι, να τα πούμε αυτά. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, με Bruno Mars υποδεχόμαστε τον καλεσμένο μας, τον πρώτο μας καλεσμένο, ο Bruno Mars, ο οποίος έχει γενέθλια. Σήμερα κλείνει τα 41 του χρόνια, μας έχει χαρίσει πολλές όμορφες μουσικές στιγμές, είναι αλήθεια, και θα συνεχίσει, ελπίζουμε, και λέμε καλημέρα στο Μάνο Οικονομίδη, το συνάδελφο δημοσιογράφο από το ιστογρόγραφο.gr. Καλή σου μέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα και καλή εκπομπή.
0: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα την δική σου έτσι σύντομη αποτίμηση για την επίσκεψη Ρούμπιο. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν προβληματικά σημεία? Τι λες, πώς το είδες?
1: Κοίταξε, πάντα υπάρχει και η μέση οδός με την οποία φαντάζομαι μπορούμε να προσεγγίζουμε τέτοιου είδους πολύ σημαντικές επισκέψεις. Έτσι, ο ενεργεία υπουργός εξωτερικών της μοναδικής υπερδύναμης που μας χάρισε η λήξη του ψυχρού πολέμου, βρέθηκε στην Ελλάδα σε μια εποχή όπου, όπως περιέγραψε, όχι μόνο στην ομιλία του στην Πνίκα, αλλά και στις επίσημες δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον κύριο Κεραπετρίτη και με τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, σε μια εποχή όπου ο περίγυρός μας διακρίνεται από, νομίζω, μεγαλύτερη αβεβαιότητα και αστάθεια από αυτήν την οποία έχουμε συνηθίσει να καταναλώνουμε. Από εκεί και πέρα έχει πάντα μια σημασία να το βάζουμε και σε ένα ευρύτερο κάδρο. Η Ελλάδα είναι το λίπνο της δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο κ. Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα. Πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λέω διότι οι διαπιστώσεις του κ. Ρούμπιο για την παρακμή του δυτικού πολιτισμού αγγίζουν φυσικά και εμάς ως Ευρώπη και εμάς ως Ελλάδα. Το ευθέο θα ήταν, μιας και ακούσαμε και το, όπως είπε, τον Bruno Mars, ο οποίος είναι από τους καλλιτέχνες που μας έχουν δώσει και αρκετές επιτυχίες. Τα χρόνια που έρχονται, οι γενιές οι οποίες ακολουθούν εμάς, να βρουν ένα καλύτερο κόσμο από αυτό που εμείς κληρονομήσαμε.
0: Παρ' όλα αυτά, ζούμε σε μια κατάσταση πολύ τεταμένη. Υπάρχει και το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με το πώς δείχνει να εγκλωβίζεται η Ευρώπη συνολικά στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι οριστικά θα πληρώσουμε το μάρμαρο σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά και δεν αισθανόμαστε και ιδιαίτερα ασφαλείς σε κάθε περίπτωση εάν έχουμε απέναντί μας τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, με τους Αμερικανούς πάντα σε απόσταση ασφαλείας να τηρούν ίσες αποστάσεις. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Ξέρεις, νομίζω το πιο άβολο στην ανάλυση που πολύ σωστά έκανες είναι ότι ίσως ο σημερινός τουλάχιστον ο αμερικανικός παράγοντας, όπως εκφράζεται σήμερα από την διοίκηση Τραμπ, είναι πιο κοντά στη Ρωσία από ό,τι η Ευρώπη. Και το ουκρανικό, αλλά και τη συνέχεια, δηλαδή την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης απέναντι σε μια απειλή υπακτή ή μη της Ρωσίας. Την πληρώνουν φυσικά εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες, με πολύ μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έχει δοθεί στο κομμάτι της άμυνας. Με τα γνωστά αποτελέσματα που δυστυχώς τα βιώνουμε από την Ισπανία μέχρι τη Γαλλία, μέχρι το σύνολο της Ηπείρου μας, όπου οι κοινωνίες αντιδρούν για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και όταν φτάνουν μπροστά σε κάλπη, επιλέγουν αντισυστημικά έως ακροδεξιά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δυστυχώς καλούμαστε να διαχειριστούμε στη ζώσα καθημερινότητά μας.
0: Πάμε τώρα λίγο στα δικά μας τα εσωτερικά και θα σου ζητήσω να αποτιμήσεις την εβδομάδα που διανύουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα με τον εορτασμό για τα 52 χρόνια του κόμματος. Συζητήθηκε πάρα πολύ η απουσία των τριών πρώην πρωθυπουργών. Είμαστε στην αφετηρία μιας περίοδου στην οποία θα ενταθεί αυτή η εσωκομματική κρίση που δείχνει να υφίσταται ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους πρώην, κυρίως τους δύο, Σαμαρά και Καραμαλή.
1: Βλέπω εγώ, και έβαλες και πολύ σωστά και το Βαγγέλη Μημαράκη, διότι και είναι και εκείνος εν ζωή πρώην πρόεδρος της παράταξης.
0: Σαφώς, απλώς ο κύριος Μημαράκης κρατάει πολύ χαμηλότερα τους τόνους, δεν βλέπουμε έτσι δηλώσεις πολύ έτσι συγκεκριμένες απέναντι σε κυβερνητικές επιλογές.
1: Και νομίζω υπάρχει και στον ορίζοντα μία συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό στον Έγαρο Μαξίμου. Είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Κώστας Καραμαλής, νομίζω ότι, ο οποίος είχε πάντα και ένα διαφορετικό αποτύπωμα στην κοινωνική βάση της παράταξης, έχει αποστασιοποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Επομένως, δεν εκπλήσει η απουσία του. Περισσότερο έχει εστιάσει, όπως φάνηκε από την ομιλία του χθες, αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας και γενικά τώρα της Δύσης με την Κίνα, στα εξωτερικά. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο κ. Σαμαράς, έτσι ως πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του να προχωρήσει σε μια συνείδηση ενός καινούργιου κόμματος και ότι αν τελικά το κόμμα αυτό θα μπορέσει να προκαλέσει την εκλογική ζημιά που ο ίδιος προσδοκά στη Νέα Δημοκρατία και τι γενικότερα αποτύπωμα θα έχει το βράδυ των εκλογών.
0: Έχεις την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς, τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι έχει ψηφοφόρους που τους επηρεάζει, που τους έχει με το μέρος του, θα τα πάρει, θα μπορέσει να χτυπήσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία ή οι δεξαμενές του είναι και από ψηφοφόρους που ούτως ή άλλως δεν θα ψήφιζαν Μητσοτάκη αλλά θα πήγαιναν σε άλλα κόμματα της ακροδεξιάς?
1: Εδώ όμως, όπως πολύ σωστά περιγράφεις, κατ' εμένα είναι και το κλειδί αυτής της ιστορίας που ενδεχομένως συνεπάγεται για μια υποεκπροσώπηση του δείγματος για τον κύριο Σαμαρά στην δεδομένη φωνική συγκυρία της δημοσκοπήσης. Δυνητικά ο κύριος Σαμαράς αποτρέπει τις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι από το 23 έως το 24 αποστασιοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει εκείνη η μεγάλη αποχή των ευρωεκλογών του 2024 και ένα χαμηλό ποσοστό σε επίπεδο ψήφων για τη Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο, από να επανενταχθούν σε αυτό το οποίο ο Βάγγελος Αβέρο περιέγραφε ως μαντρί. Εάν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι ενδεχομένως μια εκλογική δεξαμενή για τον κύριο Σαμαρά, όντως ένα κομμάτι τους τον ακολουθήσουν, καταλαβαίνουμε ότι θα συρρυκνωθούν τα υπόλοιπα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορέσει να στεγάσει τους περισσότερους από αυτούς.
0: Σε αυτό που περιγράφεις, ξέρεις ποιοι πάνε στο μυαλό μου περισσότερο? Αυτοί οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν από τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και όλο αυτό το πακέτο, που σίγουρα απομάκρυνε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που είναι πολύ σταθερό σε αυτές τις απόψεις και τα πιστεύω του.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Ήταν μια κεντρική επιλογή η οποία είχε το πολιτικό της ρίσκο. Νομίζω το είχε συνυπολογίσει έτσι ως ο Πρωθυπουργός. Στη δεδομένη συγκυρία, εκείνο το οποίο ενδεχομένως θα είναι προβληματικό για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι αν τελικά ένα κόμμα Σαμαρά εστιάσει στην εντός εκτός αγωγικών απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από τις αρχές που ο ίδιος ο κ. Σαμαράς θεωρεί ότι πρέπει να εκφράζει η παράταξη αυτή, εάν θα αναγκάσει προεκλογικά τη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας να απομακρυνθεί από το σημερινό της κεντρογενές περιεχόμενο, οπότε να έρθει πιο πολύ προς τα δεξιά. Επομένως, αυτό ενδεχομένως απομονώσει ή απομακρύνει ή αποσιοποιήσει πιο μετριοπαθείς πολίτες, οι οποίοι αυτά τα χρόνια ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, από το να την στηρίξουν.
0: Εξακολουθεί πάντως το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται και στις δημοσκοπήσεις με την πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς να ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση τουλάχιστον με το χρονικό και πολιτικό περιθώριο που του δίνει, γιατί αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, αν δηλαδή για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είχε απέναντί της ένα πολύ ισχυρό πόλο κεντροαριστερό, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι. Θα ήταν πολύ περισσότερες συγκρίνες μέσα στο κόμμα.
1: Και ενδεχομένως ήταν και πιο ευκρινές στο πολιτικό σκηνικό, όπως πολύ σωστά το σχεδιαγραφεί. Οι δικές μας γενιές μεγάλωσαν με συγκεκριμένο διπόλυση. Είχε μια δημοκρατική αναλλαγή στην εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ και αντίστροφο. Ένα πολύ μεγάλο, αυτό όλο το σκηνικό άλλαξε στα μνημόνια. Ένα πολύ μεγάλο μέρος τότε της παραδοσιακής κοινωνικής βάσης Πασόκ μετακινήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, νομίζω στον κ. Τσίπρα προσωπικά. Αυτή η πλειοψηφία δεν έχει τοποθετηθεί στις κάλπες κάτω από ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα. Αυτό είναι και ο λόγος όπου η αναμενόμενη φθορά που θα έχει μια κυβέρνηση που βρίσκεται σχεδόν 8 χρόνια και μάλιστα αυτοδύναμα στην εξουσία συνεχίζει να προπορεύεται στις δημοσκοπήσεις με τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Στην άλλη πλευρά τώρα φαίνεται ότι όλα όσα θα πρέπει να περιμένουμε για το ενδεχόμενο μιας σύμπραξης το περιμένουμε μετεκλογικά και εφόσον βεβαίως θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά δηλαδή και δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και πάλι εδώ η κεντροαριστερά αφήνει την πρωτοβουλία στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, εγώ έχω βέβαια έναν αστερίσκο αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά, έτσι. Αν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πέριξ του 30%, είναι περίπου δεδομένο ότι θα οδηγηθούμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου θα επιδιώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να την πείσει αρκετά παραπάνω και ίσως με ένα πιο σκληρό δίλημα διακυβέρνηση του τόπου, κυβερνησιμότητα σημεί, για να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Αν δεν ισχύει αυτό ως εκλογική συνθήκη και τα ποσοστά της Δημοκρατίας βρεθούν πέριξ του 25%, νομίζω ότι γίνεται μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η κεντροαριστερά το δικό της διάστημα διαδρομής που πρέπει να διανύσει δεν το διανύει, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες, νομίζω, και εγωισμοί, οι οποίοι δεν δείχνουν να μπορούν να παραμεριστούν τη δεδομένη συγκυρία. Αυτό είναι και το πολιτικό της πρόβλημα.
0: Και βέβαια, μιλάμε πλέον για μια βελόνα που έχει κολλήσει και σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, όπως συνέβαινε και με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, εντάξει, και πάλι δεν μπορεί να κλείσει τόσο πολύ την ψαλίδα όσο θα ήθελε. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, δεν φαίνεται καθόλου ότι μπορεί να πετύχει το στόχο για νίκη, έστω και με μία ψήφο, που ήταν ουσιαστικά η αρχική επιδίωξη του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αυτό το με μία ψήφο ενδεχομένως τώρα να έχει μετατοπιστεί στο να είναι με μία ψήφο πάνω από τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σε, σε κάθε περίπτωση. Επειδή αμφότερα έχουμε ζήσει πάρα πολλές εκλογές, νομίζω ότι το σημαίνον δεδομένο θα είναι το όχι τόσο το πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, δεν είναι και αυτό σημαντικό, αλλά το ποιες κοινωνικές ομάδες τελικά θα φτάσουν στην καλύτερη.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Το έχουμε βάλει σαν στόχο, θα το πετύχουμε κάποια στιγμή που θα πάει.
1: Το έχουμε ξαναπεί, θα το παλέψουμε, νομίζω.
0: Θα το παλέψουμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλό υπόλοιπο, καλή στιγμή.

0: 8 λεπτά πριν από τις 11 λέμε καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα του Παντίου, νομικό οθωμανολόγο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα την αποτίμησή σας. Σας έβλεπα το πρωί και στη τηλεοπτική σας εμφάνιση και μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπατε, γιατί με ψυχραιμία, μετράτε και τα θετικά και τα αρνητικά από τη χθεσινή επίσκεψη Ρούμπιο. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μου δώσετε μια συνολική εικόνα πώς το είδαμε το χθεσινό. Εγώ ένα σχόλιο που έκανα ήταν ότι σίγουρα σχεδίασε αυτό που έγινε χθες στην Πνίκα, έτσι, ως ο επίδοξος επόμενος αρχηγός τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι, βεβαίως. Αφού να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπατε, το φόντο που είδαμε και γενικώς η ερμηνεία που έδωσε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη σύνδεσή του, τη διαχρονικότητά του μέχρι το σήμερα. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα το αντιμετώπιζε ο Μακαρίτης, ο Αείμνηστος, ο Χρήστος ο Γιαναράς ή ένας Καστοριάδης, πώς θα βλέπανε αυτή τη σύνδεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση και το κοινό το οποίο απευθύνθηκε, δεν απευθύνθηκε στους Έλληνες, γνωρίζουμε ότι απευθύνθηκε στο αμερικανικό κοινό, με αυτό που ήθελε να περάσει το πέρασε. Σαφώς έχει στοιχεία τραμπισμού μέσα η ομιλία του και μάγκα δηλαδή. Αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει και κάτι διαχρονικό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το οποίο αυτός θα προσπαθήσει να φανερώσει και να αποτιμήσει όσο γίνεται, εξυγχρονίζοντας την Αμερικανική Δημοκρατία στα πλαίσια όχι πίσω στους Έλληνες, αλλά μπροστά με τους Έλληνες, κάπως έτσι.
0: Πολύ καλά λόγια λοιπόν για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για την Ελλάδα τη σημερινή, τη σύγχρονη, ως σύμμαχο πιστό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως για το καλώδιο μας είπε, βρείτε τα με την Τουρκία και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Έχω την αίσθηση ότι σε ό,τι έχει να κάνει το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο, δεν έχει το δικαίωμα η Τουρκία να μας βάζει εμπόδια.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, το οποίο έχει υπογράψει η Ελλάδα από το 1995 και με αφορμή αυτής της υπογραφής, φοβούμενη η Τουρκία ότι η Ελλάδα θα κάνει χρήση των 12 ναυτικών μιλίων, ψήφισε τότε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το Κάζους Μπέλι. Το Ναυτικό Δίκαιο, λοιπόν, ισχύει και για τις χώρες που το έχουν υπογράψει, αλλά και ως εθιμικό δίκαιο για τις χώρες που δεν το έχουν υπογράψει. Η Τουρκία, λοιπόν, δεν έχει υπογράψει, αλλά το εφαρμόζει ως εθιμικό δίκαιο στον έξινο πόντο. Άρα, λοιπόν, αν πάμε και στην ομολογία των διεθνών δικαστηρίων, λένε ότι τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με συνδεσιμότητα, όπως εν προκειμένου το καλό, γενικώς με έργα τα οποία είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ξεπερνάνε τις χώρες οι οποίες συνδέονται ή συμμετέχουν και είναι, λέει, το γράφει συγκεκριμένα μια απόφαση διεθνούς δικαστηρίου, είναι δημόσιο διεθνές συμφέρον. Άρα, λοιπόν, η Τουρκία όντως δεν μπορεί να τον παρεμποδίσει, δεν έχει τα νομικά ερίσματα εκείνα για να τον παρεμποδίσει και η Ελλάδα δεν χρειάζεται, πέρα μιας θυμοτυπικής ενημέρωσης σε έναν καλό γείτονα που θα μπορούσε να κάνει, βλέπε ναύτεξαν προκειμένου, δεν υποχρεούται να πάρει άδεια, ούτε το ορίζει αυτό πουθενά, ούτε νομολογία, ούτε απόφαση δικαστηρίου, ούτε το διεθνές δίκαιο.
0: Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε λοιπόν, τι θετικό έχουμε να αναφέρουμε για την επίσκεψη Ρούμπιο και πού υπάρχουν ζητήματα? Είδα ότι ούτε και για την κυρία Γκυλφόιλ ήθελε να πάρει θέση για όσα διέρευσαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, το θετικό είναι, το πρόσημο είναι θετικό σίγουρα, γιατί βρέθηκε εδώ με και γενικώς όσα είπε για την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, την αξιοποίησή της σε θέματα ναυσιπλοείας, ναυτιλίας δηλαδή, πολιτισμού, αξιόπιστο σύμμαχο, τα εξοπλιστικά, ότι είναι ένα σταθερό σύμμαχο στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά είναι θετικά. Το ότι δεν θα αφήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε ο Ρούμπιο, να γίνει πόλεμος και σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, και αυτό μπαίνει μέσα στα θετικά, δηλαδή θα μεσολαβήσουν για κάτι τέτοιο. Ναι, μεν στη συνέντευξη τύπου κράτησε έτσι λίγο μια ουδέτερη στάση αναφορικά με το θέμα του καλωδίου, αλλά μετά στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, από ό,τι διάβασα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδράμουν προς την ολοκλήρωση του έργου αυτού, γιατί ακριβώς διέπεται από χαρακτηριστικά ανθρωπιστικού χαρακτήρα και διεθνούς δημοσίου συμφέροντος. Περαιτέρω πρέπει να πούμε το εξής, ότι για να μην έτσι βαφκαλιζόμαστε, δεν πήρε θέση υπέρ της Ελλάδος και έβαλε στην τιμωρία την Τουρκία για κάτι. Η Τουρκία παίζει πάντοτε ένα ρόλο και στο ΝΑΤΟ και στη συμμαχία που έχει τη διμερή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημαντικό λόγω της γεωγραφικής και πολιτικής θέσης. Η Τουρκία είναι ένας μεγάλος παίκτης, όπως και να το κάνουμε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάνει πολλά πράγματα που η Ελλάδα δεν θα ήταν διατεθειμένη να κάνει για τη συμμαχία και γιατί η κοινωνία δεν θέλει να γίνει και ο πολιτικός κόσμος ακολουθεί την κρίση κοινωνίας. Η Τουρκία κάνει πράγματα, θα το πω έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών, τη βρώμικη δουλειά σε πολλά σημεία. Επομένως είναι χρήσιμη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να λάβουμε ως θετικό στη χθεσινή συνέντευξη και ομιλία του και στο διάλογο που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ότι πλέον οι ισορροπίες δεν είναι όπως ήταν παλιά, δηλαδή ο φτωχός συγγενής η Ελλάδα, την οποία προστατεύουμε για να μην την καταπιεί η μεγάλη Τουρκία, αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε να κρατήσουμε ισορροπίες μεταξύ της μεγάλης Τουρκίας και του φτωχού συγγενή της Ελλάδος. Όχι, φαίνεται εδώ πέρα ένας αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδος σε αυτή την ισορροπία πάντοτε, όπου έχει να κάνει κυρίως με τον ενεργειακό κόμβο και με την αξιοπιστία της σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα διατηρηθεί σε βάθος χρόνου και αν η Τουρκία θα... γιατί κοίταξα και λιγάκι τον τουρκικό τύπο και τους σχολιαστές τους Τούρκους προσπάθησαν να υποβαθμίσουν γενικώς τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και μάλιστα πολλοί εξ αυτών των αναλυτών, όχι επίσημα χείλη, μας χαρακτηρίζουν ως μια χώρα που υποδιοικητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι δηλαδή ισότιμο σύμμαχος. Μάλιστα είπανε μια ρήση, έτσι, μια φράση, ότι είμαστε το πόρτο ρίκο της Μεσογείου, ναι. Δηλαδή ότι είμαστε πλήρως ελεγχόμενοι. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα στην Τουρκία δεν άρεσε αυτή η εκδήλωση, έτσι όπως και όσα υπόθηκαν. Εντούτοις δεν σημαίνει ότι έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της για αναφορικά με τη δικιά της θέση και με αυτά που πρόκειται να κάνει. Τώρα για το καλώδιο, αν θα το εμποδίσει ή όχι, νομίζω ότι θα βρει μια λύση συνηθισμένη στην Οθωμανική και στην Τουρκική από το 1923 και μετά τουρκική διπλωματία, το οποίο θα πει ότι εφόσον το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό και γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή την Κύπρο ή το Ισραήλ, η Τουρκία κρατώντας τα δικαιώματά της και το...
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με αυτό γιατί πάμε σε ειδήσεις. Ναι, ναι.
1: Ναι, βεβαίως, στην περιοχή. Το αποδέχεται μεν, πλην όμως...
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόωθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
3: Ο καιρός.
2: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Επιστρέψαμε. 7 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων και Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Και ήρθε η ώρα με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας να μάθουμε συνολικά για όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων στη διεθνή επικαιρότητα. Η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, η Ρωσία ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον θάνατο εργαζομένης από Πανόλη στη Σιβηρία. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόβ, καταγγέλει ψευδή ενημέρωση από τα μέσα ενημέρωσης. Επίσης λέει ότι δεν είναι ενήμερη η Ρωσία για σχετικό αίτημα των ΗΠΑ για περαιτέρω πληροφορίες. Δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα Πανόλης μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη ενός εργαστηρίου που διερευνά την Πανόλη στην Ρωσική από Ανατολή. Στην Σιβηρία. Από άλλες ασθένειες, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από την επιδημία Εμπόλα. Στην Ευρώπη, Ισπανία, πέθανε η Μαρικαρμέν Αμπασκάλ, η 87χρονη, της οποίας η έξωση πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις. Σε ηλικία 87 ετών την είχαν βγάλει από το σπίτι στο οποίο έζησε επί 70 χρόνια με έξωση. Ξεσηκώθηκε ολόκληρη η Ισπανία, εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την έξωσή της και χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επί μέρες στη Μαδρίτη και άλλες πόλεις ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγη στη χώρα. Ως αποτέλεσμα προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές και η σοσιαλιστική κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει τουλάχιστον ένα διάταγμα για την προστασία της στέγης μέχρι και τις εκλογές που θα γίνουν τέλος Νοέμβρη. Άλλη εξέλιξη στην Ισπανία είναι ότι το συνταγματικό δικαστήριο ενέκρινε εφαρμογή της αμνηστίας για τους Καταλανούς σεπαρατιστές, αποσχιστές και αναμένεται η επιστροφή του Καταλανού πολιτικού ηγέτη Πουτσδεμον, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό εν ώψη των εκλογών, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ο πρωθυπουργός Σάντσες δήλωσε ότι χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου για να αποσυρθεί το ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Πουτσδεμόν και είπε ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι ένα σημαντικό μήνυμα για την δυνατότητα ζωής από κοινού με τους Καταλανούς και τα συνεισφέρει στην συνοχή της Ισπανίας, η οποία κατά τα λόγια του απειλήθηκε το 2017. Από άλλες χώρες της Ευρώπης, η Λιτουανία, το κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ψηφοφορία την άρση της απαγόρευσης για τα πυρηνικά όπλα και ετοιμάζεται να αναλάβει το κόστος μόνιμης αμερικανικής βάσης. Να αναφέρουμε εδώ ότι αν εγκατασταθούν τα πυρηνικά όπλα στην Λιτουανία, τα βρεθεί αυτόματα στο στόχαστρο των ρωσικών πυράβλων. Ό,τι αφορά την αμερικανική βάση, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το θέμα για την μόνιμη στρατιωτική βάση στην Λιτουανία, η οποία προσέφερε και να πληρώσει το κόστος της βάσης αυτής σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Στο ουκρανικό και σε σχέση με την Ρωσία και την Δύση, ο εκπρόσωπος Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόβ, δήλωσε ότι οι γερμανοί πολιτικοί ηγέτες τεχνικά δημιουργούν μία εικόνα της Ρωσίας ως εχθρού για να δικαιολογήσουν τα αυξημένα έξοδα για την στρατικοποίηση της χώρας. Αυτό το θέμα της αύξησης των δαπανών της Γερμανίας για την άμυνα και ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση προκαλεί τουλάχιστον φόβο στην Ευρώπη, διότι τιμόμαστε όλοι τι έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Σχολιάζοντας τις προειδοποίησεις του επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών BND, Μάρτιν Γέγκερ, ότι υπάρχει ρίσκο η Γερμανία να εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία, ο κύριος Πεσκόβ είπε ότι πρόκειται για πληροφοριακό κόλπο και εντελώς αβάσιμη δήλωση σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti. Η πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Βαλεντίνα Ματβιένκο, πάλι σύμφωνα με τη RIA Novosti, δήλωσε ότι η Ρωσία χρειάζεται σταθερή και ειρηνική Ευρώπη, η οποία να αναπτύσσει συνεργασία και εμπόριο και να στηρίζει την ενιαία και μη διαιρέσιμη ευρωασιατική ασφάλεια. Τώρα οι συνομιλίες για την Ουκρανία έχουν δημοσιευτεί άρθρα μάλιστα από τη New York Times και Bild ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία περιλαμβάνουν μια συμφωνία για το πετρέλαιο ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία, σύμφωνα με τα μέσα αυτά, πρέπει να εγκριθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση και το Κρεμλίνο, περιλαμβάνει πετρελαϊκά πεδία, δηληστήρια αλλά και σταθμούς εφοδιασμού βενζίνη σε όλο τον κόσμο, ιδιοκτησίας της Lukoil, η οποία βρίσκεται υπό κυρώσεις, δημοσιογραφική αναφορά. Ιδιοκτησίας της Lukoil, η οποία βρίσκεται υπό κυρώσεις, δημοσιογραφική αναφορά.

0: ότι η Ουκρανία θα επιμένει στις επιτέσεις της κατά ρωσικών πετρελαϊκών δηληστηρίων. Ο κύριος Ζελένσκι λέει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προσπαθεί να αποδυναμώσει την Ουκρανική αντίσταση κλιμακώνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι προσπαθούν να οργανώσουν μία τριμερή συνάντηση τεχνικού επίπεδου στα τέλη Οκτωβρίου, είπε ο κύριος Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μια συνάντηση σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως έχει προτείνει η Ρωσία, ή σε άλλη χώρα. Η New York Times, σε σχέση με τους βομβαρδισμούς των γεφυρών οι οποίες έχουν αχρηστευτεί στο Κίεβο και αλλού στην Ουκρανία, η New York Times γράφει ότι η σειρά των ρωσικών χτυπημάτων στις γέφυρες στο Ντνίπρο στο Κίεβο άνοιξε ένα νέο πρόβλημα εν ώψη του χειμώνα, απειλώντας επικοινωνία ανάμεσα στο δυτικό και ανατολικό μέρος της χώρας και επιπρόσθετα επιβαρύνει την λογιστική, όσο στρατιωτική τόσο και πολιτική. Σύμφωνα με την εκτίμηση του New York Times, αν οι γέφυρες μείνουν κλειστές για πολύ καιρό, μπορεί να δημιουργηθεί ένας λογιστικός εφιάλτης για ολόκληρη την Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ξανά προειδοποίησε ξένους υπήκοους συμπεριλαμβανομένων των διπλωματών να μην διαμένουν στην Ουκρανία και να μην ταξιδεύουν σε αυτή την χώρα. Σύμφωνα με τη Βρετανική Guardian, οι δυτικοί διπλωμάτες δημοσίως δηλώνουν ότι σκοπεύουν να μείνουν στο Κίεβο, αλλά στρώνουν τα σχέδια ορισμένες χώρες για ενδεχόμενη μετακίνηση στο Λαβόβ, στην δυτική Ουκρανία και στην ανατολική Πολωνία. Και μπορούμε να αναφερθούμε λίγο, αν έχουμε χρόνο, πριν τα Βαλκάνια και στα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής.
1: Ναι.
0: Ο Αύγουστος του 26 ήταν ο θερμότερος μήνας στα παγκόσμια χρονικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ. Στα Ιμαλάια, όπου υπήρχε μεγάλη κατολίσθηση με πολλούς θανάτους, κινδυνεύουν τα μέσα βιοπορισμού για εκατομμύρια κατοίκους. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της, ρεκόρ ξηρασιάς τον Αύγουστο σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Αυξάνονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως στην υγεία των κατοίκων και στην Ευρώπη, όχι μόνο στα Ιμαλάια. Ο όγκος των παγετώνων της Ελβετίας συρρυκνώθηκε κατά σχεδόν 20% σε 5 χρόνια. Οι οικονομικές επιπτώσεις, οι χαμηλότεροι των τελευταίων 30 ετών, η παραγωγή κρασιού στην Γαλλία λόγω καύσωνα και οι αγγελάδες παθαίνουν σύνδρομο ζέστης και υπάρχει μειωμένη παραγωγή γάλατος και τυριών. Και περνώντας στα Βαλκάνια, λοιπόν, η Βόρεια Μακεδονία στον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει τη συνέχιση διαλόγου με την Σόφια μετά από την σύσταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κυρίας Φόντερ Λάιεν για να κάνει η Βόρεια Μακεδονία το πρώτο βήμα προς την Βουλγαρία. Η κυρία Φόντερ Λάιεν επισκέφτηκε τα Σκόπια στα πλαίσια της περιοδίας της στα Δυτικά Βαλκάνια την προηγούμενη εβδομάδα. Η σύσταση αυτή είναι για να υπάρχει μια επανακίνηση στην διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης της Βόρειας Μακεδονίας. Εκτός από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μιτσκόφσκι, συναντήθηκε και με την πρόεδρο, την κυρία Στυλιάνοφσκα Ντάβκοβα, η οποία εκτίμησε ότι η διμερής διαφορά με την Βουλγαρία τελικά στον ευρωπαϊκό δρόμο προηγείται σε σχέση με τα κριτήρια της Κοπεχάγης, που είναι κυρίως οικονομικά ισχυριζόμενη, ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις και πληρεί πολλές οικονομικές προϋποθέσεις. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είπε ότι οι συνταγματικές αλλαγές είναι σημαντικές για να

0: περιληφθούν οι Βούλγαροι στο σύνταγμα της χώρας και ότι αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σήμερα θα γίνει η συνάντηση υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών στη Σόφια στα πλαίσια της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάδρομο 8 στη Σόφια. Όμως εν ώψη αυτής της συνάντησης ο κ. Μητσκόσκι δήλωσε ότι δεν είναι αισιόδοξος, δεν περιμένει να συμβεί και τίποτα. Για τις Βρυξέλλες το πρόβλημα διεύρυνσης είναι μεγαλύτερο από ό,τι μόνο τα Σκόπια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δείξει ότι η πολιτική διεύρυνσης λειτουργεί ξανά και ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν ξεκάθαρο δρόμο για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε κάθε νέο εμπόδιο στέλνει το αντίθετο μήνυμα. Για την Βόρεια Μακεδονία το ζήτημα είναι ακόμα πιο ευαίσθητο, διότι μέσα στη χώρα ενδυναμώνεται η αντίσταση για να γίνουν υποχωρήσεις, οι οποίες μέρος της κοινής γνώμης εκλαμβάνει ως απειλή για την εθνική και ιστορική ταυτότητα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
0: Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου» και θέλω να πάμε λίγο σε ένα θέμα που το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι κάτι που διαχρονικά μας απασχολεί και δημοσιογραφικά. Το αν δηλαδή όσο περισσότερο καταπιέζεται ένα κομμάτι του λαού στις δυτικές χώρες κυρίως, εκεί που οι ανισότητες γίνονται ολοέλα και μεγαλύτερες όσο περνάνε τα χρόνια, φτάνει κάποια στιγμή στο σημείο όλη αυτή η καταπίεση να είναι τόσο πολύ τεντωμένο το σκηνί που να σπάσει και να υπάρξει αντίδραση. Και αυτό είναι αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις στο Παρίσι. Και επειδή ήταν ανάγκη και δική μας να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, επικοινωνήσαμε με την Θωμαϊδέτα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, για να μας πει περισσότερα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα που μιλάμε? Εγώ αντιλαμβάνομαι τώρα, δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχουν περιοχές στο Παρίσι που τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Εδώ μιλάω κυρίως για αυτή την κοινότητα του Σεν-Ντενί. Είδαμε μάλιστα και το δήμαρχό της να στέκεται απέναντι από την αστυνομία, να βάζει το σώμα του να φωνάζει και να δηλώνει ότι θα μπορούσαν να είναι τα δικά του παιδιά ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές που διαδηλώνουν. Είναι τόσο ακραίες οι συνθήκες που δικαιολογούν μία τόσο μεγάλη αντίδραση?
1: Όχι, ας μην υπερβάλλουμε και δεν είναι δραματικά τα πράγματα πουθενά. Φυσικά υπήρξαν διάφορες στιγμές, διάφορες μέρες που ήταν δύσκολα σε ορισμένα σημεία, αλλά η ζωή συνεχίζεται κανονικά στη Γαλλία. Οι εικόνες είναι, ξέρετε, επειδή τα κανάλια και γενικά οι κάμερες πέφτουν κατευθείαν σε ένα γεγονός, δίνουν μια μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη την Παρασκευή, γιατί υπήρξε σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και μαθητών και σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Οπότε εκεί όντως υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη ένταση με βία. Τώρα σε ορισμένα σημεία, 65 σε ορισμένα λύκια.
0: Εντάξει, όταν όμως διαβάζουμε για 6.000 συλλήψεις ενώ έχουν τραυματιστεί και μαθητές. Οπότε
1: ναι,
0: έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος.
1: Ναι, είναι 6.000 προσαγωγές με 5.000 τώρα τις τελευταίες μέρες που κρατήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα για έλεγχο και κυρίως για ορισμένες βιοπραγίες. Θέλω να σας πω ότι απλώς να βάλουμε σε ένα πλαίσιο για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για μια χώρα που είναι 68 εκατομμύρια άνθρωποι. Από τους οποίους από τα σχολεία είναι 57.000 σχολεία, από τα οποία 3.700 είναι λύκεια. Από αυτά τα 3.700, το μάξιμο αριθμό που είχαμε μέχρι τώρα σε μπλοκάρισμα ήταν γύρω στα 800. Αυτό ήταν την περασμένη Παρασκευή. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, είναι 250 περίπου τα λύκεια που έχουν μπλοκαριστεί. Όταν έγινε η μεγάλη κινητοποίηση την Τετάρτη με διαδήλωση στο Παρίσι, ήταν 50.000 άτομα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, άτομα που ήθελαν να συμπαρασταθούν. Αυτά είναι οι αριθμοί. Τώρα, μου μιλήσατε για το Σαντενί, το οποίο δεν είναι μέσα στο Παρίσι. Φυσικά είναι ένα προάστιο του Παρισιού, βόρειο, δύσκολο προάστιο, όπου εκεί, μαζί με το προάστιο Κρατέγι, που είναι στο νότια πλευρά του Παρισιού, είναι δύο προάστια, τα οποία έχουν μείνει υπό την επιρροή του ακροαριστερού κόμματος του Jean-Luc Mélenchon. Μάλιστα, ο δήμαρχος του Σαντενί είναι του κόμματος του Jean-Luc Mélenchon, όπου ανοιχτά, ξεκάθαρα το κόμμα υποκινεί αλλά ενθαρρύνει και φυσικά εμφανίζονται στις διαδηλώσεις για να υποστηρίξουν τους μαθητές. Οπότε έχουν αναλάβει την ευθύνη αυτών των κινητοποιήσεων μαζί με τους μαθητές. Άρα υπάρχει και μια πολιτική χρειά η οποία είναι αναπόσπαστη αυτού του κινήματος. Από την άλλη πλευρά έχουμε φυσικά, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική καμπάνια ανεπίσημη. Προσοχή, όλα αυτά δεν είναι αθώα. Είμαστε μέσα σε μια καμπάνια, σε 6 μήνες από τώρα θα έχουμε προεδρική εκλογή και είναι το τελείως αβέβαιο το αποτέλεσμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στο δεύτερο γύρο δύο ακραία κόμματα, η ακροαριστερά, αυτή που στη στιγμή υποκινεί τους μαθητές, και η άκρα δεξιά, Marine Le Pen. Έχουμε δηλαδή Mélenchon-Le Pen, δεύτερο γύρο, πρώτη φορά στην ιστορία της γαλλικής δημοκρατίας, όποια και αν είναι αυτή, από την πρώτη μέχρι την πέμπτη που ζούμε τώρα, να έχουμε δύο τέτοιους ακραίους υποψήφιους, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις.
0: Κάτι συμβαίνει, κάτι σημαίνει όμως αυτό για τη γαλλική
1: φυσικά
0: κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Υπάρχει φτώχεια σε αυτές τις περιοχές, μεγάλη φτώχεια, υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε τώρα για τους ακροαριστερούς, χαρακτηρίζεται το Mélenchon, και την Le Pen στην ακροδεξιά. Υπάρχει ένα υπόβαθρο τέτοιο που ευνοεί την αύξηση της επιρροής αυτών των κομμάτων στη γαλλική κοινωνία.
1: Φυσικά, η γαλλική κοινωνία, οι μισθοί των Γάλλων δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία πολλά χρόνια. Πηγαίνουν σύμφωνα με λίγο με τον πληθωρισμό, αλλά σχεδόν ελάχιστα ακολουθούν τον πληθωρισμό. Από τότε που ξεκίνησε η μεγάλη κρίση του ευρώ μέχρι σήμερα που μιλάμε, η Γαλλία βρίσκεται συνέχεια σε περικοπές δαπανών, εκτός αν εξαιρέσουμε την περίοδο της πανδημίας όπου χρειάστηκε να στηριχτεί η γαλλική οικονομία και τώρα πλέον χρειάζεται να πληρώσουμε το δανεισμό του κράτους για εκείνη την περίοδο, αλλά δυστυχώς τα επιτόκια είναι πολύ πιο υψηλά τώρα από ότι εκείνη την περίοδο, και η Γαλλία αυτή τη στιγμή μπαίνει στο 2027 με προεδρική εκλογή και βουλευτικές εκλογές αργότερα με περικοπές του προϋπολογισμού γύρω στο ύψος του 54 δισεκατομμυρίων, οι οποίες περικοπές προστίθενται στις περικοπές του 2026 που διανύουμε 46 δισεκατομμύρια ευρώ και συνέχεια είναι περικοπές. Αυτές οι περικοπές φυσικά μεταφράζονται συγκεκριμένα στην καθημερινότητα των Γάλλων, όπου τα πάντα πλέον είναι υπό μεγάλη πίεση. Τα νοσοκομεία, η παιδεία, οι υποδομές, τα πάντα. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε λίγο την κατάσταση, αλλά φυσικά αυτό αντανακλάται πολύ πιο έντονα στα σχολεία που είναι σε πολύ δύσκολα προάστια ή σε πολύ δύσκολες κομμάτια των πόλεων, όπως στο Στρασβούργο, που μπορεί να είναι στον Άντ, μπορεί να είναι συνοικίες που είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπου εκεί υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη πίεση οικονομική για τον πληθυσμό. Παραδείγματος χάρη, τα κτίρια, οι υποδομές των κτιρίων σε εκείνες τις περιοχές είναι πιο υποβαθμισμένα φυσικά από ό,τι μέσα στο Παρίσι ή μέσα στο κέντρο του Στρασβούργου, τη Νάντ, τη Μασσαλίας ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη. Γι' αυτό τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαθητές από το Παρίσι και μάλιστα από τα καλύτερα λύκεια του Παρισιού και της Γαλλίας, που είναι πολύ ελιτιστικά, πολύ πολύ, συμπαραστέκονται στους μαθητές των προαστίων, των δύσκολων προαστίων, γιατί λένε όντως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πάντες, και εμείς που είμαστε προνομιούχοι σας υποστηρίζουμε, γιατί πρέπει πραγματικά να δοθούν τα μέσα εκεί. Ένα άλλο παράδειγμα που δίνεται εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει μια σπατάλη για το ότι πρέπει να είμαστε, πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο την πολιτική τάση. Παραδείγματος χάρη, ξοδεύει το Υπουργείο Παιδείας 750.000 ευρώ για να αγοράσει σακουλίτσες για να βάζουν μέσα τα κινητά τους τα μαθητές του Λυκείου, για να μην τα χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη ή τέλος πάντων στην αυλή του κτηρίου. Αλλά παράλληλα δεν έχουν ανεμιστήρες, κάνει 40 βαθμούς μέσα στις τάξεις. Και αυτό είναι που ουσιαστικά εκνευρίζει και έχει δημιουργήσει αυτή την εκρηκτική ατμόσφαιρα στη Γαλλία, είναι ότι υπάρχει μία διοχέτευση χρημάτων σε πράγματα που δεν πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν χτες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Λικογνού βγήκε και έκανε ένα διάγγελμα, όπου φυσικά δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο υπέρ, αλλά είπε ότι μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχουν δύο προϋπολογισμού που αυξάνονται μέσα στον προϋπολογισμό του 2027. Η άμυνα και η παιδεία. 64 δισεκατομμύρια ευρώ στην παιδεία. Αλλά αναγνώρισε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα άμεσα, συγκεκριμένα, γιατί προηγούμενα δεν τα έκαναν. Και αυτή η κυβέρνηση δεν πάει για εκλογές, δηλαδή δεν είναι μια κυβέρνηση που έχει υποψηφίους για βουλευτικές ή για την Προεδρία. Οπότε αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πράξει πράγματα που δεν θα τα κάνουν ή δεν τα έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί λόγω το καταλαβαίνουμε, αυτονόητο είναι. Και τώρα αποφάσισαν ότι μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα υπάρξουν ορισμένα εργοταξία που θα ξεκινήσουν άμεσα, δηλαδή θα εγκριθούν από την Εθνοσυνέλευση και από τη Γερουσία, ώστε αυτά τα εργοτάξια να ξεκινήσουν, ώστε τα σχολεία της Γαλλίας τον επόμενο Μάιο, μετά δηλαδή το τέλος της προεδρικής εκλογής και ίσως λίγο πριν τη βουλευτική, να είναι έτοιμα τα σχολεία για να αντιμετωπίσουν καύσωνα όπως 40 βαθμούς που αντιμετωπίσαμε φέτος, τρία κύματα. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα σωστό μέτρο που αρχίζει και γίνεται επίγον. Επίσης το άλλο μέτρο είναι δραματικό, γιατί είναι χρόνιο, είναι οι αναπληρωτές καθηγητές που δεν εμφανίζονται πουθενά. Πουθενά, υπερβάλλω. Δεν εμφανίζονται ή είναι χρόνια κενή η θέση. Ή έρχονται να πάνε κάπου αλλού. Και ορισμένοι, κυρίως στα πιο δύσκολα προάστια, καθηγητές που πρέπει να είναι για τα μαθηματικά, για την φιλολογία, για τις επιστήμες, θετικές επιστήμες, είναι απόντες για χι λόγο. Και τα παιδιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να περάσουν εξετάσεις. Άρα είναι υποβαθμισμένα σε σύγκριση με άλλα σχολεία του κέντρου, που σας είπα, των πόλεων, που είναι πιο αναβαθμισμένα, ή ιδιωτικά. Και οπότε υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι χρόνια. Έγινε η έκρηξη τώρα, που δεν την είδε η κυβέρνηση, δεν την κατάλαβε η κυβέρνηση ότι ερχόταν αυτή η έκρηξη, ίσως γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική κατάσταση και ίσως τώρα γίνονται ίσως πιο εύκολα τα έργα και η πίεση είναι πιο αποτελεσματική, αλλά και σίγουρα, όπως σας είπα, είναι και η πολιτική στη μέση. Έχουμε εκλογές, οπότε ορισμένα κόμματα τους βολεύει πάρα πολύ να γίνονται τέτοιες κινητοποιήσεις, όπως και στις 5 Νοεμβρίου κινητοποιούνται ο δημόσιος τομέας ή τα συνδικάτα, όλα τα συνδικάτα μαζί θα κάνουν μια πορεία και απεργία, γιατί ξέρουν ότι τώρα μπορούν να πιέσουν αυτή την κυβέρνηση, ίσως να πάρουν κάποιες παροχές, αν και είναι σχεδόν αδύνατον, διότι σας λέω, πρέπει το γαλλικό κράτος να δανειστεί 350 δισεκατομμύρια ευρώ, ρεκόρ απόλυτο, για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό, με 5% επιτόκιο είναι φρικαλαίο, και κυρίως πρέπει να υπάρξουν οικονομίες για να μην αποσταθεροποιηθεί οι χώρες αγορές. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε με την Ελλάδα. Οπότε, βρισκόμαστε με μια ενεργειακή κρίση πολύ έντονη. Προσπαθεί η κυβέρνηση με τεχνητά κόλπα, όπως παραδείγματος χάρη θα δώσει στην αγορά στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, και με την τιμή που τα είχε αγοράσει πριν την κρίση, που σημαίνει θα μειωθεί αυτόματα η τιμή από 10 έως 18 λεπτά το ντίζελ, για να μπορέσει ο κόσμος, που είναι κυρίως οι περιαστικοί πληθυσμοί που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά, λίγο να ανακουφιστούν οικονομικά. Ίσως με το έξυπνο, με τη δεύτερη σκέψη από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως αποθαρρύνω τα κίτρινα γυλαίκα που αναμένονται να κάνουν διαδηλώσεις στις 17 Οκτωβρίου, ουσιαστικά για την τιμή της βενζίνης. Ίσως με αυτόν τον τρόπο, έχοντας μια εβδομάδα καιρό, θα πέσουν οι τιμές δίζελ, οπότε δεν θα έχουν λόγο να διαμαρτυρηθούν κι αυτοί, για να μην γίνει ένα καζάνι που βράζει όλη υπόθεση και δημιουργούμε βία. Γιατί εδώ στη Γαλλία η προσοχή των καναλιών, η προσοχή των του τύπου είναι όταν πέφτει ξύλο ή όταν υπάρχει βία. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος από την αστυνομία από την αρχή, η οποία θεώρησε τους μαθητές ως οποιοδήποτε άλλο διαδήλωτη και άρχισε να βαράει στο ψαχνό με σφαίρες καουτσούκ ή με χειρουργοβίδες κρότου λάμψης, και έγιναν απαράδεκτα ατυχήματα, που δεν είναι ατυχήματα, γιατί ορισμένες φορές δύο ίδιοι αστυνομικοί τους έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες και πάνε για δίκη. Μάλιστα ένας για ακροτηριασμό έβγαλε το μάτι ενός μαθητή, το δεξί μάτι. Έγιναν απίστευτες βιοπραγίες και από τις δύο πλευρές, αλλά οι μαθητές έχουν άλλη πείνα στην γαλλική κοινωνία, όπως οποιαδήποτε κοινωνία. Είναι μαθητές, είναι έφηβοι. Και ξέρουμε ότι ξεφεύγουν γρήγορα. Γι' αυτό και η αστυνομία, χτες, μάλλον προχτές, ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε: ηρεμήστε λιγάκι εκεί πέρα με το υπερβάλλοντα ζήλο που δείχνετε στην αστυνομία, είπε στον Υπουργό Εσωτερικών, και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει αυτή η σύγκρουση των αστυνομικών με τους μαθητές. Και όντως, χτες, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά η αστυνομία χειρογοβίδες κρότου, και ήδη η αλλαγή έγινε από χτες. Δεν υπήρξε σύγκρουση βίαιη ούτε χτες ούτε σήμερα, προς το παρόν τουλάχιστον, χτυπάμε ξύλο, δεν έγιναν βία επεισόδια όπως θα γνωρίζαμε πριν από λίγες μέρες. Γι' αυτό το λόγο όλες δηλαδή οι πλευρές είναι υπεύθυνες αυτή την κατάσταση που συμβαίνει τώρα.
0: Μάλιστα. Μάλλον προς αποκλιμάκωση δηλαδή μπορεί να λέμε ότι πάνε τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η αποκλιμάκωση θα είναι γκαραντή, γιατί στις 17 Οκτωβρίου ξεκινάνε οι σχολικές διακοπές του φθινοπόρου. Εμείς τα σχολεία ξεκίνησαν 1η ναι, ναι. Σεπτεμβρίου. Οπότε ξέρετε, όταν έχουν διακοπές, έχουν ένα τεράστιο διάλειμμα 15 ημερών. Καταλαβαίνετε ότι μετά, όταν θα επιστρέψουν, θα έχει ξεφουσκώσει κατά κάποιο τρόπο αυτή η φούσκα. Τουλάχιστον έτσι Άστε. Έγινε στο παρελθόν.
0: Δεν ξεφουσκώνται βέβαια το ίδιο εύκολα τα προβλήματα τα κοινωνικά,
1: σωστά.
0: Οικονομικά. Στη Γαλλία. Θα δούμε βέβαια τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό για τις εκλογές και την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: 43 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε εδώ και σήμερα 5η, 8 του μηνός Οκτωβρίου 2026, με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Και θα κάνουμε ένα ταξίδι εντός των συνόρων, σε ένα πολύ αγαπημένο τόπο, σε ένα πολύ αγαπημένο νησί, στην Άξο. Είδαμε τον τελευταίο καιρό τις φωτογραφίες ενός πραγματικά κολοσιαίου γλυπτού, η Λύρα της Νάξου, ένας γίγαντας 500 τόνων που δημιουργήθηκε από ένα ενιαίο κομμάτι ναξιακού μαρμάρου και αυτό τον καιρό είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μεταφοράς του στη Βασιλεία της Ελβετίας. Τι ακριβώς λοιπόν είναι η Λύρα της Νάξου, ποιος είναι ο θρύλος που την ακολουθεί και για ποιο λόγο μεταφέρεται στη Βασιλεία της Ελβετίας, θα τα μάθουμε από το καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Λογιότατος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μάρμαρα Νάξου Μονοπρόσωπη ΑΒΕ. Καλό μεσημέρι. Καλή σας ημέρα, μάλλον μεσημέρι δεν είναι ακόμη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τη Λύρα της Νάξου λοιπόν? Τι ακριβώς είναι η Λύρα της Νάξου, κύριε Λογιότατε?
1: Η Λύρα της Νάξου είναι μία επιλογή του καλλιτέχνη καταρχήν. Ο καλλιτέχνης έχει μια σχέση συνεργασίας σε γλυπτά που έχει φτιάξει κατά καιρούς περίπου 20 χρόνια.
0: Ήρθε στην Άξο για να το λαξεύσει εκεί το μάρμαρο.
1: Το μεγαλύτερο του μέρος, αυτό που λέμε ξεχόντρισμα, το έκανε στην Άξο. Δηλαδή εμείς ακούσαμε την ιδέα του, προσδιορίσαμε την έκταση του κοιτάσματος που θα μπορούσαμε να ψάξουμε για να βρούμε ένα τέτοιο γερό υλικό, το οποίο γερό υλικό να σημειώσετε ότι ήταν 2.300 τόνους περίπου. Αλλά η περιοχή που ψάξαμε ήταν πολύ πολύ πιο μεγαλύτερη, ήταν 65.000 τόνους. Έτσι λοιπόν μια πρωτόγνωρη για μας εμπειρία, ένα δύσκολο εγχείρημα να απομονώσεις στο μητρικό πέτρωμα αυτό το γλυπτό που ήθελε για να κάνει ο κύριος Τομπίας την Λύρα της Νάξου.
0: Άρα δηλαδή χρησιμοποιήσατε τεχνικές ειδικές δηλαδή για να μπορέσει να γίνει αυτό το ξεχώρισμα, δηλαδή να βγει αυτό το κομμάτι και να είναι ατόφιο για να μπορέσει να δουλέψει ο καλλιτέχνης.
1: Εμείς δουλεύαμε τρία χρόνια για να του παραδώσουμε πάντα το μητρικό πέτρωμα όπως αυτός το ήθελε, και αυτός δούλεψε περίπου 6 μήνες για να το ξεχοντρήσει.
0: Το Μπάιας Μπάλατι είναι ο γλύπτης, έτσι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Το Μπάιας Μπάλατι.
0: Και δούλεψε πόσο καιρό στο λατομείο?
1: 6 μήνες. Είχε φέρει κάποια ειδικά εργαλεία που έκανε τη δουλειά του. Βοηθήσαμε κι εμείς στο ξεχόντρισμα με ό,τι κοψές ήθελε να του κάνουμε.
0: Φαντάζομαι δεν είναι σφυρί και καλέμι. Τα βασικά εργαλεία για την αρχή είναι κομπρεσέρ, υποθέτω.
1: Όχι, ούτε κομπρεσέρ. Είναι ένα άλλο διαμαντέ τροχό, σε πάση περιπτώσει, μεγάλης διάστασης.
0: Να καταλάβει,
1: ναι, δούλευε με μία υδραυλική τσάπα το σύστημα αυτό που είχε. Σκεφτείτε ένα μεγάλο τροχό, ας το πούμε έτσι, και έκανε το ξεχόντρισμα με βάση τα σχέδιά του, και από εκεί και πέρα αυτό έφτασε στη μορφή που αυτός ήθελε και ξεκίνησε μια άλλη διαδικασία τεράστια, μεταφορά. Η πρώτη κίνηση για να δούμε ότι το κομμάτι είναι όντως γερό έπρεπε να γίνει η αποκοπή από το μητρικό πέτρωμα. Έγινε αυτό. Μετά ήρθαν ειδικά μηχανήματα, ειδικοί γρίλοι για να σηκώνουν αυτά τα βάρη, όπου μεταφέρθηκε το κομμάτι πάνω σε ένα SPD. Δηλαδή μπορεί να έχουμε δει σε τίποτα ντοκιμαντέρ κάτι μεγάλα οχήματα που έχουν πάρα πάρα πολλές ρόδες. Ένα τέτοιο μηχάνημα, δηλαδή αυτό έχει, να καταλάβετε, 96 ρόδες. Είναι ειδικές ρόδες, είναι υδραυλικές, τρίβουν όπως θέλεις. Έχει πάρα πάρα πολλά πλεονεκτήματα στη διαχείριση του βάρου.
0: Αυτό τώρα το όχημα τώρα που περιγράφεται, που έχει περιθώριο να κινηθεί στους δρόμους της Νάξου, είχε περιθώριο τέτοιο?
1: Έχει περιθώριο. Είναι πάρα πολύ ευλίγιστο καταρχήν το όχημα αυτό, λόγω ότι ο κάθε τροχός είναι ανεξάρτητος και στρίβει εκεί που θες εσύ.
0: Αλλά με μικρή ταχύτητα, υποθέτω.
1: 5 χιλιόμετρα την ώρα είναι η ταχύτητά του και αυτή είναι το μάξιμο της ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνει και με 1 χιλιόμετρο την ώρα. Δηλαδή 5 χιλιόμετρα την ώρα βαδίζει ένας άνθρωπος. Εντάξει. Σαφώς υπήρξαν και θα υπάρχουν ακόμα κάποιες δυσκολίες, αλλά υπάρχει μια καλή μελέτη, μια καλή προσέγγιση και ό,τι καινούριο μπορεί να μας εμφανιστεί το αντιμετωπίζουμε, γιατί υπάρχει μια ομάδα, είναι πάνω από 30 άτομα που δουλεύει για τη μεταφορά, μπορεί και παραπάνω.
0: Πού βρίσκεται αυτή την ώρα λοιπόν η λίρα της Νάξου?
1: Αυτή την ώρα είναι στην έξοδο του Λατομίου.
0: Και έχει ξεκινήσει
1: πότε? Ο εσωτερικός δρόμος του Λατομίου είναι γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα, να καταλάβετε.
0: Άρα ξεκίνησε μέρες πριν για να φτάσει στην έξοδο του Λατομίου.
1: Ναι, περίπου τώρα 5 μέρες, 6, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Η διαδρομή λοιπόν που θα ακολουθήσει θα καταλήξει στο λιμάνι της Νάξου?
1: Ναι, στο λιμάνι της Νάξου. Όπου εκεί περιμένει ένα ειδικό πλοίο. Δηλαδή αυτό το ειδικό πλοίο, να καταλάβετε, είναι για τέτοια φορτία. Δύο πλοία στον κόσμο υπάρχουν τέτοια. Και το ένα το έχει φέρει αυτό το σύλλογο, σε πάση περιπτώσει, που έχει χρηματοδοτεί το έργο για να φορτωθεί και να μεταφερθεί στη Βασιλεία.
0: Τώρα μιλάμε συνέχεια για ειδικά οχήματα, ειδικά πλοία, ειδική γερανή, υποθέτω. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο κόστος. Ήδη έχει κοστίσει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, είναι μεγάλο κόστος και μεγάλη τιμή της Νάξου και της Ελλάδας που μπορεί να παραδώσει ένα τέτοιο γλυπτό. Έτσι, δηλαδή, προφανώς εκεί αυτός ο σύλλογος, να τον πω εγώ έτσι τα ελληνικά, που επέλεξε την Άξο, επέλεξαν τον κύριο Μπαλαντία, τον Ντομπία, και να φτιάξουν αυτό το πράγμα, να χρηματοδοτήσουν αυτό το έργο, εγώ αισθάνομαι μια τιμή για αυτή την... Και όχι μόνο εγώ, πιστεύω και όλοι οι Νάξο είναι ενθουσιασμένοι με το εγχείρημα αυτό. Πολλοί κόσμοι βοηθάει. Κάποιοι θα γκρινιάξουν κιόλας, Έλληνες είμαστε. Δεν είναι...
0: Το γλυπτό είναι τεράστιο. Από ό,τι διαβάζω, υπάρχει και επικοινωνία με τα βραβεία Guinness.
1: Ναι.
0: Για να συμπεριληφθεί στα βραβεία Guinness, προφανώς, για τον όγκο και το βάρος του.
1: Σωστά,
0: το γλυπτό, κυρίως το βάρος δηλαδή, γιατί αυτό είναι πρωτόγνωρο πραγματικά.
1: Ναι, και το γερό έχει σημασία, μεγάλη σημασία. Ένας μαρμάρινος όγκος γερός.
0: Εντάξει,
1: ο κούρος των Απόλλωνα της Νάξου έμεινε εκεί, διότι στο ένα του πόδι υπήρχε κωμός, ο οποίος εκόπηκε και έτσι δεν μπορούσε να μεταφερθεί.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία και αξία να είναι ο όγκος που επιλέχθηκε γερός. Την Άξο του έδωσε αυτή τη δυνατότητα.
0: Πού θα τοποθετηθεί το γλυπτό τελικά εκεί στη
1: Βασιλεία? Στη Βασιλεία τώρα ακριβώς δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά στη Βασιλεία στην Ελβετία.
0: Ούτε έχουμε εικόνα για το ποια θα είναι η τελική του εικόνα, δεν έχει δώσει περισσότερες.
1: Μία μικρή εικόνα μας έχει δώσει, έχει μία μινιατούρα, ξέρω εγώ, γύρω στους 20-25 πόντους. Εντάξει, αλλά δεν μπορείς, άλλο αυτή η μινιατούρα και άλλο το μέγεθος, τώρα αυτό το βλέπεις το μέγεθος και είναι μία τετραώρευση πολυκατοικία, είναι τεράστιο ας πούμε, είναι το κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Στο καράβι δηλαδή θα πρέπει να μπει μετά από κάνα δύο μήνες, υποθέτω, το γλυπτό, δεν ξέρω, έτσι όπως κινείται με αυτή την ταχύτητα. Γιατί πόσα απόσταση έχει το Λατομείο από το λιμάνι της Νάξου?
1: Είναι γύρω στα 11-12 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο.
0: 12 χιλιόμετρα, μάλιστα. Άρα με ταχύτητα που μπορεί να φτάνει μόνο μέχρι τα 5 χιλιόμετρα την ώρα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες για να φτάσει.
1: Εντάξει, θέλει 3 μέρες, 4, αν μας προκύψει για κανένα πρόβλημα άγνωστο, που δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν ειδικοί Γερμανοί που ελέγχουν τον δρόμο, Έλληνες μηχανικοί που ελέγχουν τον δρόμο.
0: Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν, άρα, εφόσον πάνε όλα καλά, κάποιες μέρες θα χρειαστεί, ναι.
1: Ναι, κάποιες μέρες, ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα, οπότε θα έχουμε νεότερα και ελπίζω κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε το γλυπτό αυτό στη Βασιλεία άθικτο, όπως ακριβώς θα φτάσει εκεί. Βέβαια, ναι, έχει και άλλη δουλειά να κάνει ο καλλιτέχνης, έτσι. Αυτό βέβαια, ουσιαστικά αυτό είναι το πρόπλασμα που λέμε, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς, έχει τις λεπτομέρειες, πλέον να φιλοτεχνείς τις λεπτομέρειες.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για τη δουλειά αυτή που έγινε εκεί. Να πούμε σε όλους όσοι έχουν προσπαθήσει και συμμετέχουν σε αυτή την τεράστια επιχείρηση, όπως αποδεικνύεται και από αυτά που μας λέτε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά με το τεράστιο αυτό μαρμάρινο γίγαντα 500 τόνων που ταξιδεύει στην Ελβετία, είδατε, με ταχύτητα από 1 μέχρι 5 χιλιόμετρα την ώρα, όχι παραπάνω, για να φορτωθεί σε ειδικό πλοίο στο λιμάνι της Νάξου και από εκεί να φτάσει στη Βασιλεία, όπου ο καλλιτέχνης θα ολοκληρώσει τη δουλειά του για να παρουσιάσει το γλυπτό, ένα γλυπτό το οποίο, όπως και να το κάνουμε, θα μπει στο βιβλίο το Record Guinness, θα συζητηθεί πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και θα έχει τη σφραγίδα της παράδοσης της Νάξου στα μάρμαρα και στη μαρμαρογλυπτική επίσης, σαφώς. Αντιγόνη Δρακάτου στην τηλεφωνική γραμμή, αθλητικές ειδήσεις, καλή σου μέρα, Αντιγόνη.
2: Καλημέρα Προκόπη, δεν πρόλαβα να ακούσω πριν για το γλυπτό αυτό, γιατί μου αρέσουν αυτά, γιατί μπαίνει στο ρεκόρ Guinness, δεν πρόλαβα να τα ακούσω.
0: Γιατί είναι 500 τόνοι το πρόπλασμα που ταξιδεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας και είναι από ατόφιο μάρμαρο Νάξου. Ένα ολόκληρο κομμάτι που κόπηκε από το λατομείο για να μπορέσει να δουλέψει πάνω σε αυτό ο καλλιτέχνης. Ήδη έχει κάνει την προεργασία και θα συνεχίσει στη Βασιλεία της Ελβετίας την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό έτσι εν συντομία.
2: Λοιπόν, συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός. Θα ξεκινήσω με τον μπάσκετ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Θα κάνει ντεμπούτο ο Μουσταφά Φάλ με τα πράσινα. Έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε δεν θα έχουν τον Σέιν Λάρκιν. Το τζάμπολ είναι σε 9 και 4, με κάλυψη πάντα από την Ερασπορ. Ακόμα παίζουν Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερ Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια, Χάπολ Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Επίσης να πούμε ότι πτώχευσε και κήρυξε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό λόγω οικονομικής δυστοκίας. Ας μην το αναλύσουμε παραπάνω. Χθες είχαμε νίκες από τις ελληνικές ομάδες στις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για την Basketball Champions League, ΑΕΚ Σαλόν 95-93. Για το Eurocup, Άρης Μπούργος 93-80. Είχε μάλιστα και τον Νίκο Γκάλη στις εξέδρες, δίπλα του ο Άρης. Και για το Europe Cup, το FIBA Europe Cup, Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπτσα Προμηθέας Πατρών 77-91. Στο τένις ο Τσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Κίμερ Κόπεγιανς και πήρε άνετα την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Masters που διεξάγεται στην Σαγκάη. Χθες βράδυ βγήκε μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα στο Nations League η Εθνική Ελλάδας, η οποία ανέβηκε στην 41η θέση στη βαθμολογία της FIFA. Και πάμε τώρα εδώ σε ελληνικές ομάδες. Sold out εισιτήρια της ΑΚ για το match κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου στην Νέα Φιλανδέλφια. Αναμενόταν αυτό, έτσι, περιμένει ο κόσμος. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, είναι πλέον διαθέσιμος στον Μάρκο Νίκολιτς για το match του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργα και του Θαμαστρακώσα. Εξαντλήθηκαν τα περίπου 500 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του Όφη για το εκτός έδρας μάτς με την ΑΕΚ. Τώρα χθες ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε μήνυμα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενότητα και πρωτάθλημα. Ήταν στη χθεσινή επίσκεψή του που έκανε στη Νέα Μεσημβρία. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του 26χρονου διεθνή στόπερ Γιάννη Μιχαηλίδη, παρά το γεγονός ότι η πρώτη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν κατέληξε συμφωνία. Στον Ολυμπιακό τώρα, ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το Ρέτσο να έχει προβάδισμα, τον Φρόελερ να αξιολογείται και τους διεθνείς που επιστρέφουν. Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάκουση, Τσουνάη, Κάτρης και Σαλάχαντίν θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού για να ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Επίσης, να πούμε ότι ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Έχουμε πόλο σήμερα στη μάχη του EuroCup στο πόλο ανδρών. Ρίχνονται από σήμερα και για τις επόμενες μέρες από όλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη που συμμετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Την αρχή κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που υποδέχεται τη γερμανική Duisburg απόψε στις 7 και 4 στο Σεράφιο, πάντα με μετάδοση από την Eraspor. Η Βουλιαγμένη κάνει πρεμιέρα αύριο, Παρασκευή, στην Νάπολη απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Ένα ωραίο στοιχείο να δώσουμε για το 43ο Μαραθώνιο Αθήνας, ο οποίος θα διεξαχθεί 7 με 8 Νοεμβρίου. Είναι πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου που διεξάγεται, με τη συμμετοχή 85.000 δρομέων. Είναι αριθμός ρεκόρ στις διάφορες αποστάσεις διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες θα φορέσουν και το νέο μπλουζάκι, έχει δική του ξεχωριστή ταυτότητα και το μετάλλιο θα έχει χαρακτηριστικό σχεδιασμό, το Περιστέρι ως κεντρικό θέμα. Να πούμε ότι η UEFA συνεδριάζει στο Βερολίνο για το νέο φορμά του Nations League, αλλά και για το ποιος θα κοντράει τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Ο πρώην αμυντικός της Tottenham και της Εθνικής Ελβετίας, Ραμόν Βέγκα, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA. Ήταν και ο πρώτος δηλαδή που το έκανε. Και η Manchester City θα υποδεχθεί την Paris Saint-Germain για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ο Pep Guardiola θα βρίσκεται στις εξέδρες, δείχνοντας έμπρακτα και τη στήριξή του στον σύλλογο.
0: Μάλιστα. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε και την εκπομπή για σήμερα. 12 η ώρα, το ρολόι. Ήταν η εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου. Προκόψε Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους και η Λία Ταρούση στο συντονισμό της εκπομπής και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Έρχεται η Νάσια Μπουλούκου για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα αύριο τα λέμε, λίγο μετά τις 10 για χαρά.

0: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
0: Γίνε μάρτυρας
1: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κοινή συμπλό από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.gr και βέβαια από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Pavla Voice of Greece Pavla Earth και σε μέσω Viber και WhatsApp στο 69300 78 283, επαναλαμβάνω 69300 78 283, και βεβαίως on demand όποτε εσείς θέλετε και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο erteco.gr ακούτε όλες τις εκπομπές μας. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για μια ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχουμε όμως, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Κτενά, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια σου, Φούλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και είμαστε εδώ παρέα με αφορμή μια πολύ κατά τη γνώμη μου σημαντική έκδοση από τις εκδόσεις Πλήθος, πρόσφατη σχετικά.
1: Τώρα τον Μάιο.
0: Το Μάιο βεβαίως. Χάρτμουντ Ρόζα, ανελεγξιμότητα. Θα πούμε τι και πώς. Εισαγωγικά να πούμε ότι πρέπει να είναι μια επιδραστική σκέψη αυτή τη στιγμή η σκέψη του Χάρτμουντ Ρόζα για το τι συμβαίνει στο δυτικό κόσμο κυρίως, αλλά και γενικά σε αυτό που αυτός ονομάζει ύστερη νεωτερικότητα. Ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων, ίσως.
1: Ναι, να πούμε έτσι κάποια πράγματα εισαγωγικά για τον Ρόζα.
0: Βεβαίως. Μάλλον, Γιάννη, συγγνώμη, πριν πούμε για τον Ρόζα, είμαστε εδώ με αφορμή το βιβλίο αυτό, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα να συζητήσει κανείς και να δει και να διαβάσει, βεβαίως. Πριν όμως μας πεις για τον Ρόζα, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες για σένα. Γιάννης Κτενάς, είσαι διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας στο Πάντιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αλλά δώσ' μας έτσι λίγο το στίγμα της δικής σου πορείας μέχρι τώρα. Είσαι και συγγραφέας, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να πάρω πάρα πολύ τα φώτα, να τα στρέψω πάνω μου σε σχέση με τον Ρόζα. Ίσως μόνο να πω αυτό. Ναι, διδάσκω κοινωνιολογία και φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ και στο Πάντιο. Και μιας και ανέφερες και τη συγγραφική ιδιότητα, να αναφέρω και το τελευταίο μου βιβλίο. Λέγεται «Η επιστημολογική στροφή στην πολιτική», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εκρεμές και έχει να κάνει, εξού και αυτός ο όρος ο λίγο περίεργος, επιστημολογική στον τίτλο, με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συγκρούσεις περί επιστήμης στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές διαμάχες. Το είδαμε στην πανδημία, το βλέπουμε με την κλιματική αλλαγή, το βλέπουμε σε σχέση με τη διατροφή, με το φύλλο και ούτω καθεξής.
0: Πολύ ωραία, και έχει σχέση όλο αυτό με την αντίληψη και την σκέψη και την θεωρητική συγκρότηση του Ρόζα, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι, ίσως να το συναντήσουμε, ενεθέτω χρόνο στη συζήτησή μας, αλλά όντως στο επίμετρο που έγραψα εδώ αναφέρομαι και σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που λέει ο Ρόζα ή μπορούμε να συναγάγουμε εμείς από τη σκέψη του Ρόζα σε σχέση με την σύγχρονη ιατρική, έτσι. Γιατί και εκεί εντοπίζει αυτό το σχήμα που διατρέχει όλο το βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε, την ανελεγξιμότητα, μια διαρκή ένταση μεταξύ της προσπάθειας του ανθρώπου να ελέγξει τα πράγματα και από την άλλη αυτό που διαφεύγει από τον έλεγχό μας.
0: Ακριβώς. Χάρτμουντ Ρόζα, λοιπόν, ανελεγξιμότητα, εκδόσεις Πλήθος, μετάφραση, μην ξεχνάμε, Δανάη Σιόζιου. Και την εισαγωγή την έχει κάνει ο Γιώργος Μπιθημήτρης και εσύ έχεις κάνει την επιστημονική επιμέλεια και το επίμετρο.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Να πω, μιας και αναφέρθηκες και στους άλλους δύο συντελεστές της έκδοσης, ότι πρώτον ήταν πολύ σημαντικό που είχαμε τη Δανάη έτσι να μεταφράσει το βιβλίο, γιατί πέρα από το ότι γνωρίζει πολύ καλά τη γερμανική γλώssa, η ίδια είναι ποιήτρια και είδες ότι διαβάζοντας τις σελίδες του βιβλίου

0: άμα πεις ότι κάτι στέτην φερφούγγεν, είναι ότι διατίθεται. Τα έγγραφα διατίθενται. Έτσι, αυτό λοιπόν δεν διατίθεται.
1: Δεν διατίθεται.
0: Και είναι, όπως μου επεσήμενε η Δανάη, όρος που χρησιμοποιείται για την ποίηση στη Γερμανία. Έτσι, ότι έχει αυτό το μη προσβάσιμο ή μη ελέγξιμο. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό που ανέλαβε εκείνη την μετάφραση του βιβλίου. Ο δε Γιώργος Μπιθυμήτρης, κύριος ερευνητής στο ΕΚΕ, συνοψίζει πάρα πολύ καλά την πορεία τη διανοητική του Ρόζα, τον τρόπο με τον οποίο αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται να προσταθεί στην διανοητική διαδρομή του Ρόζα, και βεβαίως κάτι πολύ σημαντικό, το συζητούσαμε μεταξύ μας πριν έτσι σε ένα πηγαδάκι, να μας πει γιατί αυτός ο συγγραφέας που είναι έτσι ακαδημαϊκός, έτσι, ο Ρόζα, ας πούμε κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, διδάσκει στην Ερφούρτη, στο Max Weber College, στην Ερφούρτη στη Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ αγαπητός και σε μη ειδικό κοινό, να το πω έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι επιδραστικότατος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στο Ρόζα. Πάμε πριν να εντάξουμε την ανελεξιμότητα στο πλαίσιο της μέχρι τώρα δημιουργίας του, γιατί νομίζω έχει σχέση, είναι λίγο συνειρμική η πορεία του. Το πώς έχει αρχίσει να αναλύει τα πράγματα, το θέμα της επιτάχυνσης, της αλλοτρίωσης, μετά του συντονισμού και τώρα την ανελεξιμότητα. Θα ήθελα να μας κάνεις τη χάρη να μας δώσεις, γιατί εσύ σίγουρα έχεις πολύ σφαιρική εικόνα σε αυτό, να μας δώσεις λίγο αυτό το πλάνο συνοπτικά του τι έχει συνεισφέρει μέχρι τώρα στη σκέψη και πώς έρχεται η ανελεξιμότητα να δέσει με την πορεία της σκέψης του μέχρι τώρα του Χαρμούτ Ρόζα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Να ξεκινήσω από το ότι ο Ρόζα κάνει ένα διδακτορικό για τη σκέψη του Charles Taylor, έτσι. Και εκεί ίσως εντοπίζει, εντάξει, το διδακτορικό εγώ το έχω μόνο δευτερογενώς προσεγγίσει, δεν ξέρω ακριβώς τη γραφή μέσα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στον Charles Taylor συναντάει την ιδέα κάποιων πραγμάτων ή κάποιων αξιών που μας υπερβαίνουν και θέτουν έναν ορίζοντα σημασίας, έτσι, για το τι μπορεί η ανθρώπινη ζωή να σημαίνει πέρα από τα τετριμένα, ας πούμε, την οικονομία και ούτω καθεξής. Μετά προσπερνώ προφανώς κάποια πράγματα, ξαναλέω, όποιος θέλει ή όποια θέλει να κατατοπιστεί πάρα πολύ αναλυτικά μπορεί να διαβάσει την πολύ καλή εισαγωγή του Γιώργου Μπιθυμήτρη. Εγώ θα σταθώ εδώ σε κάποιους επιμέρους σταθμούς. Γράφει αυτό το βιβλίο, το οποίο τον κάνει γνωστό τον Ρόζα, το «Επιτάχυνση και αλλοτρίωση». Έχει επίσης κυκλοφορήσει στα ελληνικά.
1: Α, ναι.
0: Από τις εκδόσεις Πλήθος.
1: Από Πλήθος πάλι. Το επόμενο δεν έχει κυκλοφορήσει ως
0: ναι,
1: ναι, τονισμός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε μετάφραση του Μιχάλη Κούλουθρου εκείνο. Και πώς συνδέονται αυτά τα δύο θεμελιώδη μεγέθη του τίτλου.
1: Θυμίσαι μας λίγο το τίτλο, «Επιτάχυνση
0: και αλλοτρίωση». Και ο υπότιτλος, «Για μια κριτική θεωρία της χρονικότητας, του χρόνου, στην ύστερη νεοτερικότητα». Ναι. Να, πάλι ύστερη νεοτερικότητα που ανέφερε.
1: Ναι, γιατί μιλάει, αναφέρεται στο τώρα.
0: Στο τώρα, σε αυτή τη συνθήκη που
1: ζούμε
0: έτσι.
1: Τώρα, εδώ και τώρα.
0: Κάπως ρευστή, που άλλοι τον ονομάζουν μετανεοτερικότητα, άλλοι υπερνεοτερικότητα. Αυτός χρησιμοποιεί τον όρο ύστερη νεοτερικότητα, έτσι, με την έννοια ότι είμαστε ακόμα μέσα στο νεωτερικό ορίζοντα, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν από αυτή τη Ρώμη που είχε, που σημάδευε
1: τα πρώτα
0: στάδια, ή αυτές οι υποσχέσεις της νεωτερικότητας που δεν είχαν διαψευστεί.
1: Ναι,
0: ακόμα,
1: και μπορούσε να λέει καθαρά ότι αυτές οι υποσχέσεις έχουν διαψευστεί.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα, έτσι, για να πάμε και στην έννοια της αλλοτρίωσης, έτσι, αλλοτρίωση τι σημαίνει, σαν να γυρνάει στον λεγόμενο νεαρό Μάρξ, ο οποίος αναφέρει ότι ο εργάτης στην εργασία του, την αλλοτριωμένη ακριβώς καπιταλιστική συνθήκη της εργασίας του, γίνεται ξένος προς μια σειρά μεγεθών. Ξένος προς τον εαυτό του, ξένος προς τη φύση, ξένος προς τους άλλους ανθρώπους, ξένος προς το προϊόν
1: που
0: της εργασίας του, έτσι. Αλλοτρίωση δηλαδή γίνομαι άλλος, γίνομαι αποξένωση, ο άλλος όρος που χρησιμοποιείται. Η έννοια της αλλοτρίωσης όμως είχε κυρίως από τις δεκαετίες του 60 και του 70 και μετά στη Γαλλία λίγο μείνει στην άκρη. Γιατί εκεί, εντάξει, τώρα υπεραπλουστεύω ίσως, αλλά κατά βάση αυτό είναι το σκεπτικό, έχουμε την ιδέα ότι αν πω εγώ ότι ο άνθρωπος γίνεται άλλος,

0: από κάτι που είναι το ουσιώδες, αυτό θα σήμαινε ή θα προϋπέθετε ότι υπάρχει μια αιώνια ανθρώπινη φύση. Mm. Έτσι. Αλλά όπως ξέρουμε, ας πούμε, από την γαλλική αποδόμηση και μετά, δεν υπάρχει
1: μια
0: αιώνια ενιαία ανθρώπινη φύση.
1: Ή ουσιοκρατία.
0: Ναι. Άρα ακριβώς το όνομα της κριτικής της ουσιοκρατίας. Mm-hmm. Δέχεται πειρά και αυτή η έννοια της αλλοτρίωσης. Γιατί ποιο είναι το σκεπτικό? Ο άνθρωπος πάντα είναι κοινωνικο-ιστορικά κατασκευασμένος. Άρα, γιατί να το πούμε αλλοτρίωση? Δεν υπάρχει κάτι σταθερό και μόνιμο και αιώνιο σε σχέση με το οποίο να πούμε ότι γίνεται άλλος ή ξένος. Ο Ρόζα με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ακούει αυτή την κριτική, έτσι, δεν την απορρίπτει τελείως. Και λέει, όντως, ας μην θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια αιώνια ανθρώπινη ουσία. Αλλά μας χρησιμεύει η έννοια της αλλοτρίωσης ως έννοια με κριτικό δυναμικό, αν πούμε ότι αποστερούμαστε κάποιες δυνατότητες που μπορεί να μην είναι εγγενείς στο ανθρώπινο «ον» με αλφα κεφαλαίο, αλλά είναι εγγενείς στον ορίζοντα που άνοιξε η νεωτερικότητα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, ας πούμε, η υπόσχεση της χειραφέτησης, η υπόσχεση του να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, η υπόσχεση του αυτοκαθορισμού. Σε σχέση με αυτά υπολοιπόμαστε σήμερα, λέει, και ως προς αυτά υπάρχει η αλλοτρίωση. Έτσι.
1: Άρα, ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ελεύθερα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Ναι, να το πω πολύ απλά, ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν με τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι, δεν πληρούνται στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Αυτό.
1: Έτσι. Η επιτάχυνση έχει να κάνει και πολύ με την ύστερη καπιταλιστική οικονομία. Δηλαδή, το συνεχώς τρέχουμε για να. Με μεγέθυνση τα βάζει αυτά και στην ελεξιμότητα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τα ζητήματα της μεγέθυνση, τα ζητήματα της συνεχούς ανάγκης για καινοτομία. Αλλά όλα αυτά, όπως το λέει πολύ χαρακτηριστικά, τρέχουμε συνεχώς, λέει, όχι για να φτάσουμε κάπου καλύτερα, αλλά για να μην πέσουμε.
0: Ναι, έχει αυτό και έτσι ακριβώς συνδέεται. Ο άλλος όρος του τίτλου με την αλλοτρίωση, έτσι, η επιτάχυνση και η αλλοτρίωση έχει αυτές τις δύο χαρακτηριστικές εικόνες. Λέει, είμαστε σαν το χάμστερ που τρέχει στο ποντικοτροχό, άρα πρέπει να τρέχει ολοένα και πιο γρήγορα, αλλά για να παραμείνει στο ίδιο σημείο.
1: Για να παραμείνει στο ίδιο σημείο.
0: Ή σαν να τρέχουμε αντίθετα σε κυλιόμενες σκάλες. Έτσι, πρέπει να τρέχουμε, αλλά μόνο και μόνο για να μην πέσουμε.
1: Δίνει πολύ ωραία παραδείγματα στο λόγο του, και ίσως ξεκινούμε και με αυτό, με το παράδειγμα του χιονιού που ξεκινάει την ανελεξιμότητα. Το παράδειγμα του χιονιού, λοιπόν, ότι πόσο χαιρόμαστε όταν πέφτει ξαφνικά χιόνι, δεν το περιμένει κανένας. Βγαίνουμε, τρέχουμε νέοι, γέροι, παιδιά στον δρόμο. Το χιόνι, λοιπόν, έχει μια λογική. Το φαινόμενο αυτό είναι κάτι που έρχεται και μας βρίσκει.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα μας βάζει να συνομιλήσουμε μαζί του, να νιώσουμε κάτι.
0: Ακριβώς,
1: είναι ένα κάλεσμα. Ναι. Εμείς απαντάμε σε αυτό με ένα συναίσθημα. Και εκεί πάνω χτίζουμε μια σχέση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, στο Ντουμπάι, δεν χαζό παράδειγμα, δεν το λέω Ρόζα βέβαια αυτό, όπου έχουν φτιάξει τεχνητά χιονοδρομικά.
0: Ναι, ναι, τεχνητό χιόνι.
1: Ένα τεχνητό χιόνι. Δεν μπορεί να σου δώσει ποτέ την αίσθηση της χαράς.
0: Ακριβώς. Μόνο επίτρεψέ μου, Φούλη, προτού πάμε στην ανελεξιμότητα, να ολοκληρώσω λίγο τον κύκλο σε σχέση με το προηγούμενο βιβλίο, για να δούμε και πώς ισχύει αυτό που είπες στην αρχή. Έτσι, ότι έρχεται, ας πούμε, με έναν τρόπο συνέχειας αυτό το βιβλίο σε σχέση με το προηγούμενο του έργο. Οπότε, είπαμε για την αλλοτρίωση. Πώς σχετίζεται μαζί της η επιτάχυνση, αυτό το χάμστερ ή το τρέχω? Λέει ο Ρόζα, λοιπόν, ότι η νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται εγγενώς από μια διάσταση επιτάχυνσης, να κάνουμε όλο και περισσότερα σε όλο και λιγότερο. Αυτό θεωρεί ότι έχει και, ας πούμε, κοινωνικο-οικονομικές αιτίες, διαρκής μεγέθυνση και διαρκής ανταγωνισμός του καπιταλισμού, για να το πω πολύ συνοπτικά, αλλά έχει, λέει, και πολιτισμικές αιτίες. Δηλαδή, επειδή η νεωτερική κοινωνία είναι εκοσμικευμένη, δηλαδή η θρησκεία δεν είναι ο κεντρικός πυλώνας της οργάνωσης, τι γίνεται? Δεν πιστεύουμε πλέον με τον ίδιο τρόπο στην μεταθάνατον ζωή, άρα θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη ζωή σήμερα. Και άρα πρέπει να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα σε αυτήν
1: ναι,
0: τη ζωή.
1: Ναι, έχεις πολύ δίκιο, έτσι, που το έθεσες, γιατί δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Γιατί ακριβώς είναι βάση πάνω για τη σκέψη του αυτή.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και άρα μας λέει, λοιπόν, ότι μία από τις βασικές αιτίες της αλλοτρίωσης σήμερα είναι αυτό το διαρκές κυνήγι που ποτέ δεν σταματά. Και όπως ακριβώς το είπες, και νομίζω είναι ένας από τους λόγους της επιτυχίας του και της δημοφιλίας του, δίνει παραδείγματα με τα οποία μπορούμε να συνδεθούμε όλοι και όλες. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι σε σχέση με το να στείλω γράμμα, το να στείλω mail είναι κάτι πολύ πιο γρήγορο και συμμετέχει στη διαδικασία της επιτάχυνσης. Αλλά λέει, για καθίστε μια μέρα να αντίσετε όλα τα mail σας. Ξεκινάς, λες, θα διάσω τη λίστα των εισερχόμενων. Καθώς απαντάς, σου έρχονται άλλα πίσω και άρα βρίσκεσαι μέσα σε αυτή τη λούπα όλο και περισσότερο. Και επομένως η επιτάχυνση είναι μια από τις βασικές αιτίες της αλωτρίωσης στο σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Μετά από αυτό το βιβλίο, γιατί πού καταλήγει το επιτάχυνση και αλωτρίωση, ωραία, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη σχέση με τον κόσμο. Πρέπει να έχουμε μια άλλου τύπου σχέση με τον κόσμο. Ή θα θέλαμε να έχουμε μια άλλου τύπου σχέση με τον κόσμο. Αυτή τη σχέση την ονομάζει σχέση συντονισμού με τον κόσμο και τα πράγματα.
1: Είναι πρωτότυπος και σε αυτό πάντως. Ναι. Είναι πρωτότυπος και στους όρους που βάζει.
0: Ναι, είναι όρος ρεζονάντς εδώ. Mm-hmm.
1: Συντονισμός στα ελληνικά,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει συζήτηση για το πώς ακριβώς θα πρέπει να...
1: Θα μπορούσε να είναι και αντίχηση ή κάτι τέτοιο.
0: Θα μπορούσε να είναι συνήχηση, ίσως. Συνήχηση. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο με τη Δανάη καταλήξαμε σε αυτό και με τον Μιχάλη τον Κούλουθρο στο προηγούμενο βιβλίο καταλήξαμε σε αυτό τον όρο είναι γιατί κάνει πιο καλές περιφράσεις στα ελληνικά. Δηλαδή αντί να πω να τελώ σε σχέση συνήχησης με τον κόσμο, μπορώ να πω να συντονιστώ με τον κόσμο που το λέμε ούτως ή άλλως, ή να συντονιστώ με την εκπομπή εδώ. Mm-hmm. Οπότε γράφει ένα μεγάλο βιβλίο Ρόζα, δεν έχει βγει στα ελληνικά, το Resonance, μεγάλο, δύσκολο, βαρύ, φιλοσοφικό, mm-hmm. προσπαθώντας να σκιαγραφίσει αυτό που λέει το άλλο της αλωτρίωσης. Δηλαδή αν δεν θέλουμε την αλωτρίωση, ωραία, τι θέλουμε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε. Και θέλει να θεματοποιήσει αυτή τη σχέση συντονισμού με τον κόσμο που περίπου όπως το είπες στο παράδειγμα με το χιόνι,
1: με
0: στο
1: το
0: οποίο
1: χιόνι,
0: θα έρθουμε
1: ναι.
0: αμέσως, mm-hmm. Κάτι μου έρχεται από τον κόσμο, μου προκαλεί μια συγκίνηση την οποία δεν ελέγχω τελείως και εγώ αποκρίνομαι σε αυτή την... Ωραία, αυτό το βιβλίο λοιπόν συζητήθηκε πολύ στη Γερμανία και αλλού, δέχτηκε κριτικές και ο Ρόζα λοιπόν γράφει μετά στη συνέχεια αυτό το βιβλιαράκι που έχουμε τώρα στα χέρια μας, προσπαθώντας απ' τη μία να κάνει πιο προσιτό σε ευρύτερο κοινό το σχήμα του συντονισμού.
1: Το καταφέρνει.
0: Το καταφέρνει, έτσι, γιατί το άλλο είναι ένα μεγάλο.
1: Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να διαβάσει κάποιο που δεν διαβάζει υποχρεωτικά κοινωνική θεωρία ή κοινωνιολογία
0: ακριβώς,
1: ή φιλοσοφία.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, ναι. Μας το λέει ο Γιώργος Μπιθυμίτρης στην εισαγωγή του, να απαντήσει και στις κριτικές που δέχτηκε η έννοια του συντονισμού. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε εδώ στην ανελεγξιμότητα. Να πω ότι ο γερμανικός τίτλος είναι η ανελεγξιμότητα του κόσμου. Έτσι, η ανελεγξιμότητα του κόσμου. Όχι, συγγνώμη. Ο γερμανικός είναι έτσι όπως το έχουμε εδώ. Στα αγγλικά βγήκε The Uncontrollability of the World. Mm-hmm. Έτσι, προσθέθηκε κάτι το ερμηνευτικό. Και ερχόμαστε ακριβώς σε αυτό το πολύ ωραίο σου παράδειγμα. Λέει έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Λέει ο Ρόζα, σκεφτείτε την προσμονή που έχουμε για το αν θα χιονίσει ή όχι τα Χριστούγεννα. Γιατί μας συναρπάζει τόσο το χιόνι? Γιατί είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συντονιστούμε, αλλά μπορούμε να συντονιστούμε μόνο και μόνο επειδή δεν το ελέγχουμε τελείως. Και λέμε, θα χιονίσει, δεν θα χιονίσει, τι θα γίνει, παρακαλάμε τα παιδιά, παρακαλούμε.
1: Υπάρχει στη ζωή το στοιχείο της έκπληξης, το οποίο όταν αποστερήσεις τη ζωή από την έκπληξη, απονευρώνεις πλήρως το συναίσθημα και τη δική σου απόκριση. Άρα, το να ελέγχουμε τα πάντα και στην πορεία το να λέει και πολύ σε τι επίπεδο ελέγχουμε και τα ζητήματα αυτά. Ελέγχουμε τη γέννηση, ελέγχουμε με την τεχνητή γονιμοποίηση, ελέγχουμε το γύρας, την υγεία. Μετράμε κάθε μέρα τους παλμούς μας, τα βήματά μας, τους φυγούς μας. Μετράμε τα πάντα. Νομίζουμε ότι μετρώντας και υπολογίζοντας τα πάντα και ελέγχοντας τα πάντα και κυριαρχώντας τα πάντα, τότε θα είμαστε εμείς ασφαλείς. Και έρχεται εδώ η ζωή να μας δώσει ένα χαστούκι και να μας πει ότι όχι.
0: Ναι.
1: Δεν είστε πιο ασφαλείς. Ίσα-ίσα, λέει ο Ρόζα. Mm. Όσο προσπαθούμε να ελέγξουμε και όσο αυτός ο έλεγχος έχει περάσει πλέον σε όλα τα επίπεδα και έχει γίνει ένα γενικό πολιτισμικό φαινόμενο, τόσο νιώθουμε απειλή. Κλιματική αλλαγή, το μέλλον του κόσμου, τι θα γίνει, οι ζωές μας, οι πόλεμοι, όλα είναι ένα τεράστιο άγχος για το μέλλον. Ενώ υποτίθεται ότι ελέγχουμε τα πάντα.
0: Ναι, ακριβώς, και σε αυτό το βιβλίο λοιπόν η ιδέα ποια είναι, ότι η θεμελιώδης ένταση που διατρέχει τη νεωτερικότητα είναι από τη μία η προσπάθεια των ανθρώπων να ελέγξουν τον κόσμο, να επεκτείνουν όπως λέει την εμβέλεια του ελέγχου τους και της παρέμβασής τους επί του κόσμου, στο περιβάλλον, στην οικονομία, στο σώμα, έτσι και τα λοιπά, και από την άλλη ότι όσο πιο απόλυτος γίνεται αυτός ο έλεγχος, τόσο χάνεται η μαγεία του κόσμου. Έτσι. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό το παράδειγμα που ανέφερε στην αρχή με το τεχνητό χιόνι, γιατί όντως υπάρχουν τεχνητά χιονοδρομικά και λέει αυτό δεν είναι στα αλήθεια χιόνι και δεν μπορείς να συντονιστείς με αυτό. Έτσι. Πρωτού καν πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο, αυτό που σωστά ανέφερες, έτσι, ότι ο Ρόζα θεωρεί ότι ακόμα και σε μια κοινωνία πλήρους ελέγχου θα επιστρέψει το ανέλεγκτο με άλλες τερατώδεις μορφές, και δίνει, μπορούμε να σκεφτούμε πολύ τρομακτικά παραδείγματα όπως έναν πυρηνικό όλεθρο ή κάτι τέτοιο, αλλά δίνει και πιο χιουμοριστικά παραδείγματα, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα. Λέει παραδείγματος χάρη πως τα υπεραυτοματοποιημένα αυτοκίνητα κλειδώνεσαι μέσα και δεν μπορείς να βγεις, ξέρω εγώ, έτσι, ή άμα δεν έχεις το κλειδί μαζί.
1: Και αυτό όμως είναι μέρος εμπειρίας μας. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ένα απλό ψυγείο παλιό. Ένα απλό ψυγείο παλιό που δεν είχε όλα ηλεκτρονικά συστήματα και όλα αυτά. Εντάξει, έκανες μια απόψη, ξέρω εγώ. Τώρα ένα τέτοιο ψυγείο. Πας να πατήσεις μια κουμπί και ξαφνικά παραλύει όλο, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Έχει έναν εγκέφαλο.
0: Θέλει ειδικό για να το φτιάξει.
1: Έχει έναν εγκέφαλο, το οποίο εγκέφαλος είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Όλα είναι τόσο πολύπλοκα. Υποτίθεται ότι είναι καλύτερα, αποδοτικότερα και πιο πολύ. Και τελικά όμως εσύ είσαι αδύναμος μπροστά τους. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Χρειάζεται έναν ειδικό.
0: Η επέκταση του ελέγχου οδηγεί σε αδυναμία στο τέλος στην πράξη, σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Δίνει πολύ ωραία παραδείγματα αυτό που λες για το αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραίο στο βιβλίο. Κλείνεσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Τα συστήματα δεν λειτουργούν. Και εσύ είσαι κλεισμένος. Ναι. Είναι πανικός.
0: Ή όταν ξεχάσεις ένα password, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι. Το password ακριβώς είναι ένας έλεγχος ασφαλείας. Πολλές φορές όμως εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δικό σου λογαριασμό τη στιγμή που το χρειάζεσαι κτλ.
1: Να του το δώσουμε αυτό, Γιάννη Κτενά, γιατί πραγματικά δίνει παραδείγματα που ζούμε όλοι καθημερινά. Αυτή την. Ότι ξεχνάω το password, ας πούμε. Νομίζω είναι καθημερινή εμπειρία όλων.
0: Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή θέλω να σημειώσω, αυτό είναι η μεγάλη εγωιτεία της σκέψης του Ρόζα για εμένα, ότι, ωραία, θα μπορούσε να πει κανείς, ωραία, ο έλεγχος μας οδηγεί στο τερατώδες ανέλεγκτο, δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Ο Ρόζα δεν λέει αυτό, έτσι. Προσπαθεί να διατηρήσει μια θεμελιώδη ένταση, μια διαλκυστίνδα, όπως έχω προσπαθήσει να την περιγράψω στο
1: επιμετρό
0: μου, μεταξύ της εγγενούς και κατανοητής σε ένα βαθμό από τον ίδιο τάσης των ανθρώπων και των θεσμών να καταστήσουν τον κόσμο ελέγξιμο και της ανάγκης διατήρησης ενός ανέλεγκτου στοιχείου, έτσι. Και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, γιατί παραδείγματος χάρη ο Ρόζα δεν αρνείται τα επιτεύγματα της ιατρικής, λέει, και μάλιστα δίνει και παραδείγματα για να
1: ούτε της τεχνολογίας
0: ούτε
1: γενικά,
0: της τεχνολογίας γενικά, έτσι. Και δίνει και παραδείγματα για να το περιπλέξει το πράγμα, έτσι, γιατί το σχήμα το βασικό ποιο είναι, να βάλουμε, ας πούμε, αφού βάλαμε την έννοια της αλλοτρίωσης και του συντονισμού του άλλου της αλλοτρίωσης, να δείξουμε πως συνδέεται και ο συντονισμός με την ανελεγξιμότητα, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Ρόζα, προτρέχω ίσως λίγο και επανερχόμαστε, ότι για να συντονιστώ με τον κόσμο πρέπει να υπάρχει έστω ένα στοιχείο ανελεγξιμότητας, έτσι. Αν ο κόσμος είναι πλήρως ελεγχόμενος, δεν μπορώ να συντονιστώ μαζί του. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Όμως, λέει, σκεφτείτε το εξής παράδειγμα. Ένα τυφλό άτομο που χάρη στην επέμβαση της ιατρικής, δηλαδή χάρη στον έλεγχο τον ιατρικό, ξαναβρίσκει το φως του. Και μπορεί να δει χρώματα, μπορεί να δει θέατρο, μπορεί να δει σινεμά. Εκεί ο έλεγχος ανοίγει το δρόμο για τον συντονισμό αντί να τον κλείνει. Οπότε θέλει να μας πει ότι δεν είναι άσπρα ή μαύρα τα
1: σωστά
0: πράγματα, δεν είναι μονόπαντα και πρέπει να διατηρηθεί μια γόνιμη ένταση. Πώς θα διατηρηθεί,
1: πολύ
0: είναι
1: σωστά
0: το ερώτημα.
1: Κάνεις πολύ καλά που το λες, και όντως, γιατί μιλάει και για την ημιελεγξιμότητα. Γενικώς δεν βάζει ένα μαύρο άσπρο και σου δίνει την αίσθηση ότι πραγματικά ψάχνουμε έναν τρόπο που να επανιδρύσουμε, να επαναθεμελιώσουμε τη σχέση μας με τον κόσμο με έναν τρόπο που να είναι και η φυσική μας τάση, τέλος πάντων, η τάση που έχει παρατηρηθεί πάντα να προσπαθούμε να διαμορφώνουμε,
0: ναι,
1: το περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ ανθρώπινο.
0: Το λέει ο Ρόζα αυτό, δεν το φοβάται.
1: Δεν μπορείς να το βγάλεις απ' έξω.
0: Δεν το φοβάται. Σχεδόν
1: αλλά
0: φτάνει
1: αυτό
0: να πει, συγγνώμη Φούλη, επειδή είπες φυσική και πήγαμε να το μαζέψουμε.
1: Ναι.
0: Ο Ρόζα φτάνει να το πει αυτό. Γι' αυτό έχει κατηγορηθεί και για ουσιοκρατία. Έτσι, ότι ναι, ο άνθρωπος πάντα παρενέβαινε στο περιβάλλον του και είναι σχεδόν φυσικό, αν θες, να θέλει να παρέμβει στο περιβάλλον. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, και με ποια σχέση και με ποια όρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
1: Γιατί εδώ είναι το θέμα. Μας το λέει, έχουμε χάσει τα όρια. Δεν είναι ότι κάνει από μόνο του το να προσπαθείς να έχεις μια σχέση προσβασιμότητας με τον κόσμο ή όπως το λέει, και μεταμορφωτικής οικειοποίησης, δηλαδή να οικειοποιείσαι ή να προσαρμόζεις τα πράγματα σύμφωνα και με δικές σου επιθυμίες και ανάγκες.
0: Αυτό ναι, θα... ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και μπορεί να θυμηθεί εδώ κανείς, ας πούμε, και φιλοσόφους της τεχνολογίας ή ακόμα και τον ίδιο τον Max Weber, ο οποίος λέει ότι η μαγεία είναι μια τεχνική παρέμβαση στον κόσμο, έτσι. Θέλουν να... τι κάνουν οι σαμάνοι, προσπαθούν να παρέμβουν στον κόσμο, έτσι. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι σε όλους τους πολιτισμούς έχουμε αυτό το στοιχείο της παρέμβασης.
1: Επανερχόμαστε έτσι λίγο να σπάμε μουσικά τη συζήτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε το πλαίσιο, το έχουμε βάλει. Πάμε να δούμε όμως και πιο συγκεκριμένα πράγματα που θα βοηθήσουν την κατανόηση. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν οι τέσσερις διαστάσεις ελεγξιμότητας, σύμφωνα με τον Ρόζα. Καθιστώ κάτι ορατό, καθιστώ κάτι επιτεύξιμο ή προσβάσιμο, καθιστώ κάτι κυριαρχήσιμο, το φέρνω υπό τον έλεγχό μου, και καθιστώ κάτι χρήσιμο. Γιατί πριν δεν αναφερθήκαμε, νομίζω, όσο πρέπει στα δύο τελευταία επίπεδα που είναι. Το κυριαρχήσιμο και χρήσιμο. Γιατί εδώ έρχεται και το άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής, του κοινωνικού μορφώματος που έχουμε τώρα, της ύστερης νεωτερικότητας, που έχει να κάνει με την κυριαρχία και έχει να κάνει και με τη χρησιμοθυρία. Όλα έχουν ένα σκοπό, το κάνω για να, και αυτό το κάνω για να, και αυτό για να. Δεν βλέπουμε καν τη διαδικασία, την πορεία. Έχουμε χάσει το πεδίο της χαράς και της επαφής με τα πράγματα και τον κόσμο και βλέπουμε μόνο σκοπούς που εκπληρώνουμε, στόχους που φέρνουμε σε πέρας, και να βάλουμε έναν άλλο στόχο να φέρουμε σε πέρας, και αντιλαμβανόμαστε τη φύση, τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο τη φύση, τους άλλους, τα πάντα, το ίδιο μας το σώμα, ως κάτι εκμεταλλεύσιμο, κυριαρχήσιμο, και ναι. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κομμάτι, νομίζω, ναι, που πρέπει
0: εδώ
1: να θίξουμε.
0: Μπορεί να ακούσει κανείς, εντάξει, είναι κάτι πολύ βαθύ μέσα στην εταιρικότητα.
1: Να κλείσουμε την ερώτηση που θέλω να σου κάνω σε αυτό, γιατί...
0: Ναι.
1: Άρα τελικά, έτσι όπως το βλέπει ο Ρόζα, δηλαδή η σχέση μας με τον άλλο, με τη φύση, με τον κόσμο, έτσι όπως είναι τώρα, θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε σαν μια σχέση εξουσίας. Είναι μια σχέση εξουσίας, γι' αυτό δεν μας δίνει χαρά, όπως δεν μπορεί να δώσει χαρά η σχέση ενός εξουσιαστή με τον εξουσιαζόμενο. Δηλαδή, πώς λειτουργεί αυτό, γιατί το περιγράφει σαν μια σχέση εξουσίας, δεν το ονομάζει βέβαια ως σχέση εξουσίας ή ισχύος απέναντι στο φύση, στους άλλους, στον κόσμο.
0: Όχι, έχεις δίκιο που το θέτεις έτσι, γιατί μπορεί να σκεφτεί κανείς εδώ πολύ θεμελιώδεις στοχαστές της, ή θεμελιωτές της νεωτερικότητας. Μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε, τον Βάκονα και το περίφημο απόφθεγμά του «Η γνώση είναι δύναμη». Άρα δηλαδή η γνώση, ο νοητικός έλεγχος του επιστητού, αποσκοπεί ακριβώς στην παρέμβαση επί του κόσμου, στον καρτέσιο, τη φύση, να την εξουσιάσουμε. Και θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι ο Ρόζα συνενώνει, ή να πω κάτι ακόμα πριν πάω στο Ρόζα, έτσι, αυτό που μας λέει ο Max Weber για την προτεσταντική ηθική. Δηλαδή λέει, η εγκόσμια ασκητική του προτεσταντισμού συνίσταται σε κυριαρχία επί του κόσμου. Κυριαρχία επί του κόσμου. Με θρησκευτικό background, έτσι, για τη δόξα του Κυρίου, έτσι, και τα λοιπά. Αλλά κυριαρχία επί του κόσμου. Δεν είναι μια αναχωρητική ασκητική, όπως ενδεχομένως έχουμε σε ανατολικές θρησκείες ή στην Ορθοδοξία. Είναι εγκόσμια ασκητική που έχει ως διακύβευμα την Weltbeherrschung, την κυριάρχηση επί του κόσμου. Άρα είναι κάτι πολύ βαθύ, και νομίζω εδώ ο Ρόζα μπορούμε να το πούμε, γιατί το λέει σχεδόν ρητά και ο ίδιος. Από τη μία παίρνει αυτό της κριτικής θεωρίας και της σχολής της Φραγκφούρτης, εξάλλου και ο ίδιος εγγράφει το έργο του στην παράδοση της σχολής της κριτικής θεωρίας, και λέει, άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εδώ για έναν εργαλειακό λόγο, αυτή την εργαλειακότητα στη σχέση μας με τη φύση, με τους άλλους, με τον εαυτό μας ακόμη. Και από την άλλη, επειδή υπάρχει και αυτό το υπαρξιακό, ας πούμε, στοιχείο στη σκέψη του, αυτό που τονίζω και εγώ στο επίμετρό μου, ήταν πολύ πετυχημένο, όπως το είπες. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ και έναν χαϊντεγκεριανό, ας πούμε, απόϊχο από πίσω. Παραδείγματος χάρη, όταν μας λέει ο Χάιντεγκερ ότι η νεωτερική τεχνολογία μετατρέπει τη φύση σε μια αποθήκη ενέργειας. Τι είναι? Απόθεμα, ενεργειακό πόρος. Βλέπουμε τη φύση ως σύνολο πόρο. Έτσι. Άρα
1: το
0: αυτά υπάρχουν πίσω από
1: το. Τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα και μες στην Ελλάδα με το θέμα της υπερτουριστικοποίησης. Βλέπεις ένα υπέροχο τοπίο και λες, α, εδώ θα φτιάξω 1500 κλίνες.
0: Δηλαδή, ακριβώς.
1: Ή
0: ακριβώς,
1: βλέπω ένα ποταμό να ρέει και, α, αυτό είναι υδρολεϊκή, είναι ενέργεια για αυτό.
0: Ένα
1: βουνό
0: αυτό,
1: είναι καταπληκτικό για να βάλω άπειρες αναμογεννήτριες. Δηλαδή, όλα είναι
0: πόροι προς αξιοποίηση.
1: Ο κόσμος είναι ένα πεδίο εκμετάλλευσης.
0: Αυτό ακριβώς φωτογραφίζει ο Ρόζα, έτσι, και μπορείς να πεις, ναι, ότι οι διάφορες διαστάσεις του καθιστώ κάτι ελέγξιμο, δηλαδή κυριαρχήσιμο, δηλαδή χρήσιμο, συναρθρώνονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυτό που λέει ότι ο κόσμος γίνεται για μας σημείο επίθεσης. Έχουμε μια επιθετική σχέση με τα πράγματα, δηλαδή προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε πάνω τους.
1: Αυτό εννοεί ο κόσμος ως σημείο επίθεσης. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε στον κόσμο, αλλά μου δίνει την αίσθηση ότι και ο κόσμος είναι επιθετικός απέναντι μας, έτσι.
0: Ναι, γιατί ας το σκεφτούμε τώρα, ανέφερες πριν και αυτή την σχέση με τους άλλους και με τον εαυτό.
1: Με τον,
0: έτσι,
1: εαυτό τον ίδιο, ναι.
0: Μπορούμε να σκεφτούμε εδώ το παράδειγμα της γυμναστικής, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα σπορ, αθλούμαι, παρακολουθώ, εννοείται, αλλά σκεφτόμαστε αυτή την κουλτούρα της αυτοβελτίωσης τα τελευταία χρόνια. Και εκεί με τη διαρκή μετρησιμότητα, άρα την ορατότητα κάθε ζωτικής λειτουργίας, βαλμών κτλ., έχεις μία διαρκή θέληση να σπάσεις ρεκόρ, έτσι. Άρα δεν έχεις μία σχέση συντονισμού με το σώμα σου ή με τη δραστηριότητα, αλλά μία επιθετική βούληση κατήσχησης, ας πούμε, επί του ίδιου σου του
1: πολύ
0: σώματος,
1: σωστά,
0: το οποίο και αυτό μετά
1: και πάντα
0: αντιδρά.
1: Πρέπει να ξεπεράσεις ένα νέο ρεκόρ, ένα νέο ρόσημο, το οποίο το βάζεις για να το ξεπεράσεις. Και αυτό το βάζεις, αυτή ακριβώς η... Πώς θα την περιγράψει κανείς, αυτή την τάση?
0: Ναι, ναι, νομίζω αυτό εννοεί ο Ρόζα όταν μιλάει για τον κόσμο σημείο επίθεσης.
1: Πάμε να δούμε τώρα κάτι όμως, γιατί όλο αυτό το κάνουμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, ο Ρόζα λέει ότι είναι σε επίπεδο ατομικό, θεσμικό, πολιτισμικό, οικονομικό. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, ναι, ναι, αυτή η τάση, αυτή η αντίληψη είναι γενική, είναι κυρίαρχη, είναι το ίδιο, ας πούμε, από για τις ελίτ και για τον πολυκόσμο? Είναι το ίδιο σε ατομικό και σε κοινωνικό? Ή πώς, τέλος πάντων, συνομιλούν το ατομικό με το κοινωνικό και το οικονομικό σε αυτό το πλαίσιο? Δηλαδή, πώς όλοι κάνουμε το ίδιο ενιαία, έχουμε αυτή την τάση ελέγχου ή αυτή την αντιμετώπιση απέναντι στη ζωή με τον ίδιο τρόπο όλοι?
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και σε καμία περίπτωση νομίζω Ρόζα δεν θα κατέφευγε σε έναν εύκολο ίσο επιμερισμό των ευθυνών.
1: Αυτό... Δεν αναφέρεται πάντως σε κάτι τέτοιο.
0: Σε τι?
1: Σε ένα επιμερισμό. Το βάζει ενιαία.
0: Ναι. Για ποιον λόγο πιστεύω εγώ, έτσι, πώς το διαβάζω εγώ. Γιατί ενώ υπάρχει κάτι το μαρξιστικό, ας πούμε, στη σκέψη του, έτσι, είπαμε ότι ο ένας από τους πόλους της διαρκούς επιτάχυνσης είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το παίρνει τελείως από τον Μάρξ, που λέει ότι ο καπιταλιστής και να θέλει δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί αν σταματήσει θα κλείσει επιχείρηση, έτσι. Άρα υπάρχει αυτό. Ταυτόχρονα όμως, ταυτόχρονα, και ίσως αυτό θέλει να τονίσει ο Ρόζα, υπάρχει και αυτό το πολιτισμικό στοιχείο, έτσι. Δηλαδή, μια κοινωνία και τα υποκείμενά της δεν μπορούν να κατανοηθούν μόνο με όρους κριτικής της πολιτικής οικονομίας ή μόνο με όρους μέσων παραγωγής, ταξικών αντιθέσεων κτλ.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση συμμετέχουν στον κύκλο της επιθετικής σχέσης με τον κόσμο, γιατί συμμετέχουν σε αυτό το φαντασιακό της...
1: Όλοι συμμετέχουν σε αυτό το φαντασιακό.
0: Όλοι και όλες μας, έτσι. Όχι με τον ίδιο τρόπο, όχι με την ίδια ευθύνη. Αλλά τι θέλει να τονίσει εδώ ο Ρόζα, νομίζω, ότι ακόμα κι αν άλλαζαν ριζικά οι σχέσεις παραγωγής, έτσι, πάλι δεν θα είχαμε λύσει αυτομάτως.
1: Πρέπει κάπως να ξεπεράσουμε αυτό το φαντασιακό, έτσι. Πρέπει κάπως κάτι να κάνουμε. Και εδώ έρχεται ο συντονισμός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ο συντονισμός ως μια άλλη σχέση με τον κόσμο και τα πράγματα, που Σχετίζεται με τους τρόπους παραγωγής και την οικονομία, αλλά δεν ανάγεται στην οικονομία, έτσι. Ακόμα, να το πω έτσι, ακόμα και αν είχαμε επιλύσει τις ταξικές αντιθέσεις, πάλι θα υπήρχε για τον Ρόζα το ζήτημα του πώς θα σχετιστούμε με τον κόσμο, με τους άλλους και τα πράγματα.
1: Πάντως είναι πηγή κατάθλιψης, burnout, δυστυχίας, όλο αυτό το φαντασιακό της κυριαρχίας και του ελέγχου μας κάνει δυστυχής, μας κάνει... καταθλιπτικούς, μας κάνει να μην έχουμε διάθεση, γιατί τελικά δεν απαντάει η ζωή. Αυτό που λέει ότι δεν είναι βουβός ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, έτσι. Και,
1: η απομάγευση στο κατά Βέμπερ, ας πούμε, κάπως εκεί, αυτό δεν εννοεί στην ουσία.
0: Ναι, χρησιμοποιεί μια σειρά κλασικών αναφορών ο Ρόζα για να περιγράψει αυτό που θέλει να πει. Μας λέει ότι ο Βέμπερ ακριβώς μιλάει για την απομάγευση του κόσμου στην εωτερικότητα. Έτσι, ο κόσμος χάνει την μαγεία του. Μιλάει για το παράλογο στον Καμί, έτσι. Αν και το, εγώ νομίζω, το κάνει λίγο πιο, το εντοπίζει στην εταιρικότητα, ενώ για τον Καμί είναι ίσως κάτι ευρύτερο. Μιλάει για την ανομία στον Τυρκέμ. Μιλάει σε κάθε περίπτωση ή για στους ρομαντικούς ποιητές που βλέπουν να διαφεύγει το, ξέρω εγώ, μέσω της τεχνολογικοποίησης, να διαφεύγει η ουσία των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση το κεντρικό σχήμα είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν χάνεται το στοιχείο του απρόβλεπτου, το στοιχείο της έκπληξης, το στοιχείο, ας πούμε, που δεν μπορώ πλήρως να περιχαρακώσω, ο κόσμος βουβαίνεται, δεν μου απαντάει. Έτσι, χάνεται το αλάτι και το πιπέρι της ζωής.
1: Και πάμε να δούμε πώς θα ξαναβρούμε το αλάτι και το πιπέρι και πώς θα ξαναβρούμε ένα κόσμο ο οποίος τελικά μας απαντά και όλο αυτό το σχήμα που δίνει, ότι υπάρχει κάλεσμα, απάντηση, μια μεταμορφωτική σχέση, ένας διάλογος, έτσι το κατάλαβα εγώ, του εαυτού με το άλλο, με τη φύση, με τον κόσμο, και τελικά η αναλεξιμότητα όταν γίνει αποδεχτή ως μια συνθήκη ζωής που δίνει νόημα. Αυτό το απρόβλεπτο, όταν το χάσουμε, χάνει η ζωή τη γλύκα της, έτσι το πω, έτσι πολύ απλά και λαϊκά.
0: Ναι, εδώ είναι το δύσκολο σημείο. Ίσως να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα του τι εννοεί τέλος πάντων ο Ρόζα, ποιο θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα, μια σχέση συντονισμού για να μην είναι
1: υπερβολικά. Πώς απαντάμε σε όλο αυτό, εμείς τι κάνουμε λοιπόν, ναι. Πώς ξεπερνάμε όλο αυτό.
0: Λοιπόν, ο Ρόζα λέει ότι μπορώ να συντονιστώ, παραδείγματος χάρη, με ένα ποίημα, με ένα τραγούδι, με ένα τοπίο, με έναν άλλον άνθρωπο που ερωτεύομαι. Mm-hmm. Τι σημαίνει να συντονιστώ? Ότι είμαι ανοιχτός στην επίδραση που μου έρχεται. Είμαι ανοιχτός στην επίδραση που μου έρχεται από τον άλλον ή από το τοπίο ή από το ποίημα. Δηλαδή δεν είμαι... ήδη περιχαρακωμένος απέναντι, εγώ αυτό θέλω να πάρω στο πλαίσιο της μιας επιθετικής σχέσης, είμαι ανοιχτός, κάτι μου έρχεται από το εξωτερικό, εγώ το αφήνω να με αγγίξει και αποκρίνομαι σε αυτό, και εκεί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του μετασχηματισμού που μπορεί να είναι μετασχηματισμός και του εαυτού μου, έτσι. Να το ανέλεγκτο, ότι δεν μπορώ να προκαθορίσω. Μπορεί να διαβάσω ένα ποίημα και να μου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί να ερωτευτώ έναν άνθρωπο και να με κάνει να μετακομίσω ο έρωτας να μετακομίσω σε άλλη χώρα. Οπότε αυτά είναι κάποια ή ένα έργο τέχνης, όπως λέει, έτσι, να μου μιλήσει τόσο πολύ. Ή επίσης πολύ ωραία παραδείγματα, για να μην το ρομαντικοποιούμε και τελείως. Πώς μιλάνε στον φυσικό οι εξισώσεις, έτσι. Δίνει αυτά τα παραδείγματα ένα παιδί που θα έχει μια καθηγήτρια φυσική στο σχολείο, που θα του εμπνεύσει τον έρωτα για τη φυσική.
1: Σωστά, έτσι. Ναι.
0: Που σε εμάς μπορεί να φαίνεται κάτι πάρα πολύ στεγνό και το καθεξής. Ωραία, αυτή η σχέση, ότι κάτι μου μιλάει με τη δική του φωνή, και εγώ το αφήνω να με αλλάξει και αποκρίνομαι με τη δική μου φωνή. Αυτή είναι περίπου τώρα χοντρικά
1: η σχέση συντονισμού.
0: Τώρα, εκεί είναι ακριβώς το ζήτημα, γιατί αν ισχύουν αυτά που αναφέραμε πριν, ο Ρόζα μας λέει ότι προφανώς πρέπει να γίνουν πράγματα στο οικονομικό επίπεδο, προφανώς πρέπει να μετασχηματιστούν οι θεσμοί, προφανώς υπάρχουν ανισότητες, ανυπόφορες και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά πρέπει να αλλάξουν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επινοήσουμε και μια άλλη σχέση με τον κόσμο και τα πράγματα. Και γι' αυτό λέω στο επίμετρο ότι έχει και μια υπαρξιακή διάσταση.
1: Πολύ σωστά. Και καλά κάνεις το λες, γιατί νομίζω είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Δηλαδή, όλο αυτό είναι μια υπαρξιακή διάσταση της πολιτικής. Δηλαδή, δεν είναι η πολιτική με την κλασική ανάλυση που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι, ότι θα βάλω ένα νομοσχέδιο, ας πούμε, ή θα κάνω μια μεταρρύθμιση και θα.
1: Δεν ασχολείται μόνο το θεσμικό, να το πούμε έτσι, πεδίο. Είναι, βάζει το ατομικό, βάζει το πολιτισμικό, βάζει πράγματα που είναι πολύ σημαντικά να τα δούμε πλέον. Ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε
0: υπάρχουν
1: μόνο.
0: Υπάρχουν αυτές οι διαστάσεις για το ρόζο. Το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι από την άλλη δεν μπορεί και δεν θέλει, αλλά βαθύτερα δεν μπορεί να πει ότι να, αυτός είναι ο τύπος των σχέσεων συντονισμού. Σωστά. Γιατί αν το έλεγε, αυτό θα μετατρεπόταν πρώτον σε
1: ελεγξιμότητα.
0: Σε ελεγξιμότητα, έτσι, ή και σε ένα εγχειρίδιο αυτοβοήθειας,
1: ας πούμε. Που δεν θέλει να το κάνει.
0: Μια συμβουλή, ναι, έτσι. Μια συμβουλή, ας πούμε, 5 λεπτά την ημέρα αφέσου, άσε τον έλεγχο.
1: Ζούμε για ανεκτενά και εποχές τρομερής συμβουλής και αυτοβελτίωσης και όλο αυτό. Δηλαδή, και έχει ενδιαφέρον που τα αναφέρει αυτά, γιατί έχουμε ανάγκη από κάτι άλλο, από ένα άλλο παράδειγμα. Από το απρόβλεπτο. Πάμε όμως να αγοράσουμε και το, εντός αγωγικών, και το απρόβλεπτο. Λέει το παράδειγμα του τουρισμού, της νέας κοπής που πας στο βουδιστικό μοναστήρι που δεν έχεις ούτε κινητά, ούτε ίντερνετ κτλ. Για να ηρεμήσεις. Επειδή όμως πας να το αγοράσεις αυτό, δεν λειτουργεί συντονιστικά. Και εσύ έχεις μια κενή εμπειρία. Δηλαδή, ας το δούμε τον τουρισμό. Γιατί υπάρχει αυτή η ιστερία κιόλας. Δηλαδή, έχουμε αυτές τις 5 μέρες, θα πάμε εκεί, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Καταναλώνουμε μέρη. Και αυτό δεν είναι συντονισμός και δεν μας δίνει κάτι πίσω. Μας δίνει μόνο αυτό που έχουμε πάει εμείς να κάνουμε. Αγοράζουμε τον εαυτό μας, αγοράζουμε τα προϊόντα.
0: Ναι, αν κιόλας δεν ρίχνεται εκ νέου στο χορό, ας πούμε, της επιτάχυνσης, γιατί μετά θα μπορώ να είμαι πιο παραγωγικός και το καθεξής.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Και αυτό είναι. Αλλά και εκείνη την ώρα που είσαι εκεί.
0: Και εκείνη την ώρα, ναι.
1: Δεν λειτουργεί αυτό όπως θα ήθελες, γιατί πας να το αγοράσεις, πας να το προδιαγράψεις.
0: Να το προδιαγράψεις και να το ελέγξεις ουσιαστικά. Α, με τους όρους και
1: αλλά τελικά έτσι. Να το ελέγξεις πάλι.
0: Ναι. Από την άλλη, βέβαια, έτσι. Και είπες πριν έναν πολύ κομβικό όρο, ημιελεγξιμότητα. Έτσι λέει, για να ακριβολογούμε, λέει ο Ρόζα, ο συντονισμός, οι σχέσεις συντονισμού προϋποθέτουν σχέσεις ημιελεγξιμότητας. Γιατί αν κάτι είναι τελείως ανέλεγκτο.
1: Αυτό που έλεγες πριν, ναι, ότι.
0: Δεν μπορώ να συνδεθώ, δεν έχω καν σχέση μαζί του.
1: Σωστά. Έτσι,
0: δεν μπορώ καν να.
1: Άρα
0: να,
1: είναι
0: να
1: μια διαλογική σχέση, είναι μια αμφίδρομη σχέση και πρέπει να βρεις. Κάπως τα πράγματα. Σίγουρα δεν δίνει ρετσέτα. Αυτό έχεις πολύ καλά έκανες που το είπες. Γιατί απλά προσπαθεί να ανοίξει έναν άλλο δρόμο. Είναι η αρχή αυτού του δρόμου. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε. Όντως, αυτό που κάνει ο Ρόζα, σαν και αυτή η υπαρξιακή διάσταση της πολιτικής που πολύ σωστά έχεις ορίσει, είναι αναγκαία σήμερα. Και γιατί? Τι θέλω να πω. Το ξεύτισμα του απολύτως ορθολογικού ανθρώπου που ελέγχει τα πάντα και κάνει τα πάντα και είναι, νομίζω είναι γενική παραδοχή. Δηλαδή όλοι νιώθουμε ότι αυτό το μοντέλο ξεκίνησε από τον διαφωτισμό και τον ορθολογισμό και την, έγινε τελικά τέχνη, επιστήμη, επιβολή, όλα, έτσι όπως το έχουμε ζήσει. Το νιώθουμε ότι δεν λέει κάτι, είναι ξεφτισμένο, δεν μας πείθηκε τόσο όπως μας έπειθε η θεωρία της προόδου και ότι πάμε προς το καλύτερο πάντα. Τώρα βλέπουμε ότι δεν πάμε πάντα προς το καλύτερο, το έχουμε δει καθαρά. Άρα λοιπόν αυτή η υπαρξιακή διάσταση πολιτικής έχει νόημα στο συγκεκριμένο συγκείμενο, Γιάννη? Δηλαδή, αντί να αποδομούμε αυτό που συμβαίνει τώρα και να τελικά να αφήνουμε περιθώρια για ορθολογικές ερμηνείες και τρελές θεωρίες συνωμοσίας και να μπαίνει δηλαδή το μαγικό στοιχείο, να το πω έτσι απλά, να μπαίνει μέσα από αυτό τον ακροδεξιό λόγο της παράνοιας και του ορθολογισμού, μήπως έχει πολύ σημασία αυτό που θα θέλει να κάνει ο Ρόζα σε αυτή την υπαρξιακή διάσταση? Γιατί πρέπει και κριτικά να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό και να δώσουμε λύσεις.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση, ούτε εγώ βέβαια έχω έτοιμη απάντηση, αλλά επειδή αναφέρεις και την άνοδο της ακροδεξίας και καλά κάνεις, θα μπορούσε να πει κανείς εδώ ότι η άνοδος της ακροδεξιάς είναι μια πολύ λανθασμένη και προβληματική απάντηση, όμως στο γεγονός ότι το ορθολογικό και το θεσμικό και το μεταρρυθμιστικό από μόνο του δεν φτάνει. Έτσι. Έχει μια πολύ ωραία σημείωση ο Γιώργος Μπιθημίτρης στην εισαγωγή του, που εξηγεί γιατί ο φασισμός και γενικότερα ο ολοκληρωτισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί σχέση συντονισμού κατά τον Ρόζα, γιατί καταρχήν θα μπορούσε κανείς να το πει, έτσι, ότι πέρα από τις θεσμικές διαδικασίες, διαμεσολαβήσεις, πέρα από τα ορθολογικά επιχειρήματα, αφήνομαι να μου μιλήσει κάτι και να με συναρπάσει κάτι άλλο, έτσι όπως συνέπαιρνε ο Χίτλερ τα πλήθη. Αλλά, λέει ο Μπιδημήτρης και σωστά, εκεί τι έχουμε όμως, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του ενός επί των μαζών. Άρα δεν είναι αυτό που μας λέει ο Ρόζο. Mm-hmm. Από τη σκοπιά μιας χειραφετικής ή τέλος πάντων μιας δημοκρατικής πολιτικής, πώς θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτό που μας λέει ο Ρόζα? Ναι, ότι όντως δεν φτάνει από μόνο του το θεσμικό, πρέπει να γίνει η θεσμική μεταρρύθμιση, αλλά δεν φτάνει από μόνη της και ίσως πρέπει να αφήσουμε χώρο και σε πράγματα όπως, πώς να πω, είδα πρόσφατα αυτή την ταινία το Fjord, mm-hmm. έτσι, που ενώ εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος μου μίλησε πάρα πολύ. Ή σκέφτομαι τώρα ένα άλλο παράδειγμα, τη σχέση που έχουμε με τις ομάδες μας, έτσι, τις ποδοσφαιρικές. Και ξέρεις, είναι πολύ συχνό στην αριστερά να λέμε ότι εντάξει, το όπιο του λαού. Όμως ο άλλος κάτι συναντάει εκεί. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναλυθεί τελείως με επιχειρήματα, κάτι που του μίλησε όταν ήταν μικρό παιδί. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ελαστικοί απέναντι σε τέτοια πράγματα.
1: Ή να προτείνουμε, όπως κάνει ο Ρόζα, νέους δρόμους σκέψης και αλλαγής που να υπερβαίνουν την κλασική ανάλυση της αλλαγής θεσμών και της ανατροπής και οικονομικών συμφερόντων κτλ. Το οποίο δεν το μειώνω. Αλλά η εποχή δίνει την αίσθηση ότι έχει ανάγκη από και τέτοιου είδους προσεγγίσεις και ίσως να είναι ένα βήμα αυτό που κάνει ο Ρόζα και να μπουν άλλοι μπροστά.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Και τελικά θα μπορούσε να έχει, τέλος πάντων, το θέσουμε και έτσι, θα μπορούσε να έχει ένα πολιτικό αντίκτυπο αυτή η σκέψη.
0: Νομίζω πάλι για να απαντήσω λίγο πλάγια, αλλά είναι μόνο επειδή δεν έχω έτοιμη την απάντηση, ότι όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με αυτό που λέμε affective turn στην πολιτική, έτσι, και αριστεροί στοχαστές, παραδείγματος χάρη Σαντάλ Μουφ, τώρα Εσχάτος, λένε ότι εντάξει, η πολιτική δεν γίνεται μόνο με το κεφάλι, ας πούμε, γίνεται και με την καρδιά, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συναισθήματα κτλ.
1: Σωστά, έχουν βγει πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι κάπως προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, για να το πω και εγώ με όρους διαλκυστίνδας και γόνιμης έντασης, προφανώς η πολιτική δεν είναι μόνο τα υπαρξιακά μας. Και άμα πας να λύσεις τα υπαρξιακά σου μέσα από την πολιτική, θα κάνεις λάθη και θα οδηγηθείς σε αδιέξοδα. Αλλά από την άλλη, η πολιτική δεν είναι μόνο το θεσμικό ή μόνο το ταξικό ή μόνο το οικονομικό. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο μοιάζει να μας λέει ο Ρόζο.
1: Είναι μια πρόταση, δεν είναι?
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλο το βιβλίο. Χάρτμουντ Ρόζα, Ανελεξιμότητα. Μετάφραση Ντανάη Σιόζιου. Εισαγωγή Γιώργος Μπιθημήτρης. Επίμετρο και επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Κτενάς. Τον οποίο είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας μία ώρα για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Βασικά, εγώ το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ακριβώς γιατί δίνει ενάβσματα για συζήτηση, για περαιτέρω συζήτηση. Δηλαδή, βάζει ιδέες οι οποίες νομίζω ενδιαφέρουν όλους να τις συζητήσουν. Βάζει μια σπίθα, βάζει μια ιδέα που σε θέλεις να την εξελίξεις, θέλεις να την επεξεργαστείς.
0: Ναι, ελπίζω να το αναδείξαμε εδώ και με τη συζήτησή μας, για την οποία σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο του Ρόζα, πώς καταφέρνει να συνδυάσει μια μεγάλη κοινωνιολογική αφήγηση, έτσι, γιατί έχει ένα σχήμα για το τι είναι η νοτερικότητα στο τέλος, με καθημερινά παραδείγματα και βιώματα που έχουμε όλοι και όλες.
1: Θα γίνει κάποια παρουσίαση, θα γίνει κάποια συζήτηση γύρω από αυτό το βιβλίο?
0: Θα οργανωθούν στο επόμενο διάστημα, δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να το ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και στην Ελλάδα ο Χάρτμουντ Ρόζα και τότε θα τα πούμε πιο.
1: Νομίζω ότι μια πολύ ωραία κουβέντα να γίνει.
0: Έτσι,
1: πάνω σε όλα αυτά.
0: Εγώ.
1: Γιάννη Κτενά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καλοτάξτε το βιβλίο για τις εκδόσεις Πλήθος και για τη δική σου επιστημονική επιμέλεια και να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για
1: που
0: την
1: έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές, να βλέπετε πράγματα και να τα φέρνετε και να τα μεταφράζετε και στα ελληνικά, να τα μαθαίνουμε και όλοι εμείς που δεν είμαστε, πώς να το πω, ειδικοί στο πεδίο, αλλά που μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Αυτό είναι ο ρόλος των εκδόσεων όμως και αυτό θέλει και ο Ρόζο με τα παραδείγματά του.
1: Πολύ όμορφα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: Ρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοτογιαννίδου. Στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντάται με πολίτες στην Αρναία, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Κατά την επίσκεψή του, συνομίλησε με ψαράδες, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους ψαράδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε μάλιστα αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε επίσης τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατιωτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal ότι πρόκειται για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια πετυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφτεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Για εμάς στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορουμένους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδεχθούν σχετικά έγγραφα από το ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία του μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι την αποκατάστασή τους. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξη των Άλλων και στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο στούντιο μαζί μου η συνάδελφος και φίλη, η μεταφράστρια Άννα Προκόβα. Γεια σου Άννα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας και από μένα, γεια σου Βάσια.
0: Να πούμε εδώ ότι όλες οι μουσικές επιλογές εκτός από μία είναι της Άννας για σήμερα.
1: Η οποία... Εκτός από μία, τώρα όλοι θα αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η μία.
0: Θα την πω, θα την πω εγώ μετά την επιλογή. Η οποία Άννα έκανε μία πάρα πολύ ωραία εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ελπίζουμε να επανέλθει.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ζωντανά στο στούντιο μαζί σου σήμερα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είσαι εδώ σήμερα ως η πρώτη μου επιλογή για να συζητήσουμε για ένα θέμα που μας καίει κάθε μέρα και έχει να κάνει με τη δουλειά μας, αλλά δεν είναι και μόνο δουλειά, είναι και πολύ μεγάλη αγάπη. Και είναι η μετάφραση. Η εκπομπή, να πούμε ότι ήταν να πραγματοποιηθεί την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά λόγω στάσης μεταφέρθηκε για σήμερα, και την προηγούμενη Πέμπτη λόγω της Παγκόσμιας Μέρας Μετάφρασης που γιορτάζεται στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Οπότε η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στη μετάφραση. Οι μουσικές που έχει φέρει η Άννα έχουν κάποια συνάφεια, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θέλω να συζητήσω
1: το εξής. Να πω ένα πράγμα. Μπορεί να μην προλάβαμε να κάνουμε την εκπομπή για την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, αλλά το Σάββατο αυτό, στις 10 Οκτώβρη, είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Οπότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό και να το κάνουμε από αφορμή την ψυχική υγεία των μεταφραστών, ας πούμε.
0: Η ψυχική υγεία των μεταφραστών και η ψυχική κατάσταση των μεταφραστών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συνολικά μέσα στο χρόνο.
1: Έτσι.
0: Με την επέλαση
1: οπότε
0: του AI.
1: Οπότε παραμένουμε επίκαιρες, ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα όμως, ορίστε, το ξέχασα. Αυτά συμβαίνουν και στη μετάφραση. Συνέχεια μεταφράζεις, κάτι σε διακόπτει, ξεχνάς αυτό που ήθελες να πεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ έχεις κάνει τελείως διαφορετικές σπουδές σε σχέση με την μετάφραση.
1: Ναι, σωστά. Το background μου είναι στη δημοσιογραφία.
0: Και πώς θέλησες να ασχοληθείς με αυτό, και θα σου πω και εγώ μετά πώς θέλησα, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν συνειδητή επιλογή, ότι το θέλησα. Απλά έτυχε. Είναι όπως αυτό που λέει ο Τζον Λένον, που μου αρέσει πολύ να το λέω αυτό το ρητό, ότι η ζωή είναι αυτό που σου συμβαίνει όσο εσύ κάνεις άλλα σχέδια. Κάπως προέκυψε και φυσικά κάνοντάς το ανακάλυψα όσο πιο πολύ ασχολείσαι με κάτι, παθιάζεσαι, βρίσκεις στοιχεία που σου αρέσουν. Και κάπως έτσι συνέβη.
0: Πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με την πολύ μεγάλη αγάπη που έχεις για τη μουσική και τον κινηματογράφο? Γιατί για μένα τουλάχιστον αυτή ήταν μια πρώτη είσοδος. Υπήρχαν φυσικά τα αγγλικά που μάθαινα, εν πάση περιπτώσει, στο φροντιστήριο, και είχαμε και έναν πολύ εμπνευσμένο καθηγητή εκεί που μας έκανε διάφορα ωραία πράγματα. Αλλά η μεγάλη ενασχόληση.
1: Αν τώρα μας ακούει, θα χαρεί πολύ.
0: Δυστυχώς εκεί που είναι δεν μας ακούει. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη στεναχώρια μου. Ήταν ένας πολύ εμπνευσμένος άνθρωπος, πραγματικά, σε ένα φροντιστήριο στις Σέρες, τη δεκαετία του 80 και του 90, ο οποίος, δεν ξέρω, ίσως το έχω ξανασυζητήσει σε άλλη εκπομπή, αλλά θα το ξαναπώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Στο μάθημα του listening, μας έβαζε τραγούδια των Beatles με κενά ή με λάθη, και εμείς έπρεπε να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε.
1: Ωραίο είναι αυτό, η εκπαίδευση μέσω μουσικής.
0: Ήταν τρομερό.
1: Το κάναμε και εμείς στα γαλλικά με τη Françoise Hardy αυτό. Ναι.
0: Συνδύαζε πάρα πολλά.
1: Την έκαψα με μονάζ.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Συνδύαζε πάρα πολλά πράγματα μαζί, οπότε με έβαλε και στα αγγλικά, με έβαλε και στη μουσική, σε όλα τα πράγματα.
1: Ναι, θα έλεγα ότι σίγουρα η μουσική κυρίως, αν όχι ο κινηματογράφος, έπαιξε πολύ ρόλο, γιατί για κάποιο λόγο είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Μ' αρέσει πολύ να βρίσκω στίχους, κομμάτια στίχων από ένα κομμάτι, ας πούμε, και να το ταυτίζω με κάτι που θεωρώ, με κάτι που συμβαίνει αυτόν τον καιρό, που μου φαίνεται επίκαιρο για κάποιο λόγο, ταιριάζει.
0: Πολύ ωραία. Και για μένα λειτουργεί έτσι ο εγκέφαλος.
1: Το έκανα και πολύ στο Facebook αυτό. Ανάλογα. Mm. Τώρα πλέον έχω σταματήσει λίγο. Έχει να κάνει και με το τη χρήση και τα λοιπά, και την καθημερινότητα που αλλάζει. Αλλά κάποτε, ανάλογα με τη διάθεσή μου, έμπαινα στο Facebook και ανάλογα με το τι κομμάτι άκουγα, ας πούμε, διάλεγα κάποιους από τους στίχους. Και ή τους έγραφα στα αγγλικά, ή μπορεί να μετέφραζα ένα τμήμα αυτό. Μου άρεσε πολύ αυτό.
0: Έλα ρε, και εγώ το έκανα αυτό. Και ήμασταν, νομίζω, φίλες στο Facebook από τότε, αλλά δεν γνωριζόμασταν στην πραγματικότητα. Και έχουμε και μια τεράστια κοινή αγάπη, που δεν είναι άλλος από το Nick Cave. Οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που διάλεξες.

0: Nick Cave από την περίοδο των Grinderman, που είναι η αγαπημένη σου μάλλον.
1: Είναι πλέον αγαπημένη.
0: Είναι πλέον αγαπημένη.
1: Εσένα όχι τόσο.
0: Διαφέρουμε πολύ σε αυτό. Εγώ είμαι από Your Funeral, My Trial, καλά και Birthday Party βέβαια, και φτάνω μέχρι Murder Ballads.
1: Ναι, όχι. Εγώ και δεν θυμάμαι πόσο είχα ενθουσιαστεί όταν ξεκίνησαν να βγάζουν καρατσάκια ο Cave με τους Grinderman. Είχα πει εδώ είμαστε. Αυτό είναι το μέλλον, ας πούμε.
0: Το μέλλον στο παρελθόν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εμένα μου άρεσαν πιο πολύ τα σκοτεινά, τα μελοδραματικά, τα όλα αυτά. Ξέρεις, εντάξει, δεν μπορούμε να ταιριάζουμε και σε όλα. Να πω εδώ ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν ξεκίνησα εδώ τη συνεργασία με την ΕΡΤ που σε βρήκα στο διπλανό γραφείο και κάνουμε μαζί αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
1: Εξίσου μεγάλη και για μένα. Ναι. Νομίζω ότι κατά βάση συμπληρωνόμαστε καλά. Έτσι.
0: Νομίζω
1: στο, τμήμα αγγλικού περιχομένου της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού της ΕΡΤ.
0: Έτσι, όλος ο τίτλος.
1: Και αλληλοσυμπληρωνόμαστε γιατί. Ακριβώς γιατί είμαστε από διαφορετικά background. Εγώ από δημοσιογραφία και κατά βάση αντίστροφη μετάφραση. Και έχοντας μάθει λόγω πολλών χρόνων στην Αγγλία να σκέφτομαι ουσιαστικά, να σκέφτομαι να γράφω και να διαβάζω στα αγγλικά. Και εσύ από λογοτεχνική μετάφραση, έτσι.
0: Ναι, από λογοτεχνική μετάφραση, την οποία κάνω γύρω
1: και
0: στα.
1: Και ως αντικείμενο σπουδών, έτσι. Λογοτεχνία μετάφραση.
0: Ναι, οι σπουδές δικές μου, αγγλική φιλολογία και μεταπτυχιακά μετάφραση μεταφρασιολογίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Βέβαια, έχω ασχοληθεί και εγώ με την αντίστροφη μετάφραση, όταν συνεργαζόμουν κάποια χρόνια με τις νύχτες πρεμιέρας. Οπότε, ναι, αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Και η λογοτεχνική μετάφραση σκέφτομαι πάντα ότι είναι αυτό που κυνηγούν οι περισσότεροι μεταφραστές. Οι περισσότεροι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Ακόμα και σε ομάδες, δηλαδή στο Facebook. Πώς μπορώ να ασχοληθώ, λένε διάφοροι, με τη λογοτεχνική. Εσύ το έχεις σκεφτεί αυτό, θα ήθελες?
1: Νομίζω ότι αυτό το κάνουν γιατί το φαντάζονται ως το
0: ως
1: πιο
0: ωραίο,
1: δημιουργικό και ενδιαφέρον κομμάτι. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και εξαρτάται από το πόσο θέλει κανείς να παιδευτεί, να ματώσει, να κουραστεί, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι όμως δεν ξεκινά. Θέλω να πω, αυτό που σε τραβάει για να μεταφράσεις ένα πράγμα είναι κάτι που σε αγγίζει αισθητικά, συναισθηματικά, γλωσσικά.
1: Η αισθητική νομίζω ότι.
0: Δεν λέει κανείς, αχ, θα ήθελα να μεταφράσω ένα νομικό συμβόλαιο, ας πούμε.

0: Εξαρτάται. Σου έχει τύχει να διαβάσει ποτέ νομικό συμβόλαιο που είναι εξαιρετικά κακομεταφρασμένο. Δεν θες να.
1: Να το φτιάξω.
0: Δεν βγαίνει από τα ρούχα σου αυτό που λένε. Δεν σε εκνευρίζει. Δηλαδή θεωρώ ότι η αισθητική παίζει ρόλο σε όλα τα είδη μετάφραση, όχι μόνο στη λογοτεχνία.
1: Ισχύει, αλλά δεν με νοιάζει τόσο στο συμβόλαιο.
0: Α, εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει πολύ. Δηλαδή όταν διαβάζω, ας πούμε, ένα άρθρο, κείμενο άποψη, οτιδήποτε.
1: Α, όταν είναι ένα άρθρο, αλλάζει το πράγμα.
0: Ένα άρθρο το οποίο μπορείτε να, είτε να είναι μεταφρασμένο από. Ξέρω εγώ, το New York Times, whatever, είτε γραμμένο στα ελληνικά από Έλληνα δημοσιογράφο, ας πούμε, και να αισθάνομαι ότι είναι σαν να έχει μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά, ενώ είναι η πρώτη του γλώσσα τα ελληνικά. Είναι φοβερό, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά
1: είναι πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα, νομίζω.
0: Πολλά,
1: είναι,
0: πολλά, ναι.
1: Είναι χρήση AI, είναι το πόσο έχουν παρισφρήσει τα αγγλικά καλά χρόνια τώρα, έτσι, στον τρόπο που μιλάμε κάθε μέρα. Πριν από λίγο, να το πούμε αυτό, συζητούσαμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λέξη που λέει ο γιος μου. Μου λέει λοιπόν ο γιος μου, που είναι τώρα 12,5 χρονών, ο Κωστής, μου λέει πω ρε, η τζάρο, πολύ με αυτό.
0: Μ' αρέσει, συγγνώμη, που σε αυτές τις ηλικίες διεκδικούν και το μισό χρόνο. Σου λένε
1: ναι, όχι, μην τολμήσω να το πω 12, εννοείται. Που λες θα ρεϊτζάρε ή θα ρεϊτζάρι, αν το πω 12. Ρεϊτζάρο, δηλαδή του λέω. Δηλαδή από το rage, μου λέει, από την οργή. Και του λέω, γιατί το λες ελληνικά? Μου λέει, μα δεν έχουμε λέξεις στα ελληνικά. Δεν έχουμε, του λέω, το θυμώνω, το εξοργίζομαι, το εξαγριώνομαι, το γίνομαι έξαλλος. Είναι πολύ μεγάλα όλα αυτά.
0: Σε αυτό δεν έχει άδικο.
1: Θα το βάζαμε το rage άρρο σε μια σύγχρονη μετάφραση. Έχεις ένα, πες ότι έχεις ένα παιδάκι που
0: στο
1: μιλάει, ένα πιτσιρίκι, ήρωα, και είναι σε μια αυλή σχολείου. Θα έλεγε πω ρε μπρο ρε τζάρο στο γραπτό κείμενο, δεν ξέρω.
0: Μπορεί, πολύ προχωρημένο, ναι. Σε εισαγωγικά ενδεχομένως.
1: Ίσως, ναι, δεν ξέρω. Η γλώσσα, η τρισχιλιετής μας χρειάζεται εμπλουτισμό, νομίζω, συνέχεια. Έχουμε δύο κομμάτια να ακούσουμε στη συνέχεια. Το ένα είναι Doors και το άλλο είναι διασκευή σε Doors.
0: Και το άλλο είναι και αυτό Doors.
1: Είναι Doors, διασκευή σε Doors από Duran Duran. Το πρώτο το έχεις φέρει εσύ. Έχεις κάποιο λόγο που το έφερες στο συγκεκριμένο τραγούδι?
0: Ναι, γενικά έκανα με όλα τα κομμάτια που επέλεξα μία έτσι αμυδρή σύνδεση με το θέμα μας, τη μετάφραση. Και συγκεκριμένα τη μετάφραση τώρα, στην εποχή της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Στην εποχή του Ρεϊτζάρο.
0: Στην εποχή του Ρεϊτζάρο, ναι. Το συγκεκριμένο μου αρέσει γιατί μου βγάζει έναν διδακτισμό που με διασκεδάζει με κάποιο τρόπο. Το take it easy, ας πούμε, μη βιάζεσαι, δεν υπάρχει λόγος, χαλάρωσε λίγο, δεν χρειάζεται όλα να γίνουν. Τώρα, αμέσως, ξαφνικά.
1: Μακάρι να μπορούσαμε βέβαια να χαλαρώσουμε όταν μεταφράζουμε, γιατί μεταφράζουμε οι μεταφραστές λογοτεχνία σε καταιγιστικούς ρυθμούς βιβλία πλέον, για πολλούς
0: λόγους.
1: Οπότε
0: άκου το κομμάτι και χαλάρωσε, βάζει.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το πρώτο
0: για
1: κομμάτι.
0: Για πάμε να χαλαρώσουμε.

0: Λοιπόν, το Crystal Ship, τον Doors, σε διασκευή Duran Duran.
1: Και ωραία διασκευή,
0: πολύ
1: μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μας.
0: Από ένα άλμπουμ στα μέσα των 90s με διασκευές που λεγόταν Thank You. Και γιατί
1: όλο
0: διάλεξα...
1: το άλμπουμ διασκευές.
0: Ναι, ναι, όλο διασκευές. Zeppelin και τα λοιπά. Και γιατί διάλεξα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, εμένα η πρώτη μου ανάμνηση από, το, από τη συνειδητοποίηση ότι μου αρέσει να μεταφράζω είναι να βρίσκομαι στο εξοχικό σπίτι μιας φίλης στη Χρυσοπηγή Σερών. Αυτό είναι λίγο παραέξω με δέντρα και τα λοιπά. Ένα πολύ ήσυχο και δροσερό μέρος στο βουνό. Λοιπόν, είμαστε γύρω στα 14-15 νομίζω.
1: Είναι φοβερό το πόσο συνειδητή και συγκεκριμένη είναι η ανάμνηση. Ο λόγος που ξεκίνησα να μεταφράζω.
0: Το έχω κάνει pinpoint, άλλη μια παρενέργεια της μετάφρασης. Ότι πετάς μέσα αγγλικά ενώ μιλάς και όλοι νομίζουν ότι έχεις ζήσει στο εξωτερικό αιώνες. Λοιπόν, και ήμασταν πολύ μουσικόφιλες και οι δύο μας άρεσε πάρα πολύ μουσική. Ακούγαμε, είχαμε τα CD μας εκεί, ακούγαμε ξανά και ξανά. Και άκουσα το Crystal Ship και μου άρεσε τόσο πολύ, μου άρεσαν τόσο πολύ οι στίχοι και ήθελα να τους μεταφράσω. Και εκείνη την εποχή είχα μια γραφομηχανή και ξεκίνησα να ακούω, να το σταματάω, να μεταφράζω, να κάνω. Και είναι η πρώτη ανάμνηση που έχω από τη διάθεση να μεταφράσω.
1: Το Before You Slept Into Unconsciousness. Πώς το είχες πει?
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πραγματικά και είμαι σίγουρη ότι η μαμά μου κάπου έχει πετάξει όλα αυτά τα πράγματα σε κάποια καθάριση. Αλλά έχω μπροστά μου την εικόνα, το ότι μέσα το χαρτί, μέσα στη γραφομηχανή και τους στίχους που είχα γράψει.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Οπότε έτσι κάπως ξεκίνησα εγώ.
1: Δηλαδή, εσύ άκουσες Doors πρώτη φορά μέσω Duran Duran?
0: Όχι, όχι. Είχα ακούσει κι άλλα. Αλλά δεν είχα ακούσει το συγκεκριμένο. Αυτό γίνεται με τις διασκευές καμιά φορά.
1: Και σε μάγεψε και το μετέφρασες. Ναι, ωραίο πολύ.
0: Ναι, ήταν τρομερό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το I'd rather fly που σου δίνει έτσι μια ενδυνάμωση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Αυτή η δική μου η πορεία στη μετάφραση. Βέβαια, τα πράγματα όταν ξεκινάς να κάνεις αυτή τη δουλειά δεν είναι τόσο ρομαντικά και ερώτηνα. Είπαμε πριν ότι όλοι θέλουν το λογοτεχνικό ή το σκέφτονται οι περισσότεροι γιατί είναι το πιο δημιουργικό κτλ. Είναι. Οι συνθήκες όμως στην αγορά εργασίας είναι πολύ συγκεκριμένες και βάζουν άλλες παραμέτρους στο επάγγελμα.
1: Δηλαδή, για εξήγησέ το αυτό.
0: Δηλαδή, όπως πάρα πολλές δουλειές στην Ελλάδα, δεν είναι αμοιβόμενη αυτή η δουλειά όσο θα έπρεπε να είναι. Όπως πάρα πολλά επαγγέλματα, με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνεις πολλά βιβλία ώστε να είναι βιώσιμο.
1: Δηλαδή, δηλαδή ήταν λίγο πολύ έτσι τα πράγματα από την αρχή της καριέρας σου στην λογοτεχνική μετάφραση.
0: Στη δική μου περίπτωση, ναι. Έχω ακούσει όμως από μεταφράστριες μιας παλιότερης γενιάς, ας πούμε, λίγο πάνω από μένα. Εγώ ξεκίνησα να μεταφράζω επαγγελματικά το 2010, πάνω στην κρίση, έτσι όμορφα και ωραία. Οπότε ήδη ξεκίνησα ψαλιδισμένη. Μου λέγανε ότι εγώ μεταφράζοντας τόσα χρόνια π.χ. κατάφερα να αγοράσω το τάδε σπίτι και τα λοιπά. Εντάξει, όχι κάτι τεράστιο ας πούμε, αλλά βγαίνανε χρήματα παλιά.
1: Ναι, τώρα έχει ενταθεί αυτό εν μέσω, μάλλον όχι εν μέσω τεχνή της νοημοσύνης.
0: Κοίταξε, τώρα τι να σου πω. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο
1: χώρο. Ως εργαλείου, έτσι.
0: Θα σου πω. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο χώρο. Οπότε εντάξει, είμαι σε μια. Έχω καλές συνεργασίες δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μιλάω γενικότερα για το επάγγελμα πώς είναι και φαντάζομαι για όσους μπαίνουν τώρα. Σίγουρα για έναν εργοδότη, για έναν εκδότη, για έναν που έχει κάποιο μεταφραστικό γραφείο, το ότι έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα κείμενο στο AI. Και να γίνει αυτή η δουλειά του με ελάχιστο κόστος, με τη συνδρομή, ας πούμε, στα plus προγράμματα τέλος πάντων της τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι είναι πολύ δελαστικό. Σου λέει γιατί, φαντάζομαι, ξαναλέω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, δεν έχω δηλαδή κάποια πληροφορία, ότι γιατί να πληρώσω εγώ έναν μεταφραστή όταν μπορεί να μου το κάνει το chat και να το διορθώσει από πάνω ένας επιμελητής.
1: Δηλαδή είναι θέμα αποδοτικότητας, έτσι, σχέση κόστους αποτελέσματος.
0: Σχέση κόστος αποτελέσματος, χρόνου, επίσης. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε φυσικά. Βλέπω ότι είμαστε περίπου στα μισά της εκπομπής.
1: Έχουμε χρόνο. Ναι.
0: Στην εκπομπή Λέξη των Άλλων, εδώ με την Άννα Προκόβα.
1: Και τη Βάσκια Τζανακάρη.
0: Είναι μια τεράστια συζήτηση για τη λογοτεχνική μετάφραση. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί τώρα όμως. Δεν ξέρω αν θα μπορεί σε 10 χρόνια.
1: Ναι. Να. Επίσης...
0: Έχει όμως καλές ιδέες.
1: Μεταβάλλεται από ό,τι φαντάζομαι, γιατί δεν έχω ασχοληθεί η ίδια με λογοτεχνική μετάφραση, αλλά φαντάζομαι ότι ουσιαστικά πετάει το μεταφραστή στο ρόλο του επιμελητή πλέον. Δηλαδή γίνεται μια πρώτη μετάφραση, αυτό που λέμε, η βαριά δουλειά, η ισοσάχαρη δουλειά, και μετά ραφινάρεις πλέον, ίσως όπως θες εσύ και με περισσότερο χρόνο, κάνοντας και ένα κομμάτι επιμέλειας.
0: Ναι, ξέρεις τι, είναι κάπως δίκοπο μαχαίρι όμως. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι σου κάνει ένα πρώτο χέρι η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
1: Ναι, το οποίο μια παράγραφο. Το πρώτο χέρι και το δικό σου θα ήταν πρόχειρο ως πρώτο χέρι. Μετά πάλι θα το χτένιζες όλο.
0: Καλά, φυσικά. Καλά, το δικό μου πρώτο χέρι δεν θέλεις να το δεις. Το δικό μου πρώτο χέρι είναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι
0: σφαγμένο.
1: Καλύτερο αυτό που σου βγάζει το AI.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι από την αρχή διαμορφώνει ένα ύφος.
1: Ναι.
0: Οπότε. Δεν μπαίνεις εσύ να το διαμορφώσεις το ύφος. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Δηλαδή, εγώ από την πρώτη παράγραφο, έχοντας διαβάσει το βιβλίο, ξέροντας τι είναι, έχοντας ψάξει τον, την συγγραφέα κτλ., νιώθω με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι ποιο πρέπει να είναι το ύφος. Δεν μπορεί το AI να το νιώσει. Μπορεί να του πεις αυτό είναι ένα κείμενο τάδε εποχής και τα λοιπά και θέλω να είναι, ας πούμε, και να το φτάσει στα άκρα δηλαδή.
1: Και φυσικά το να το διαμορφώσεις εσύ εκ των υστέρων το ύφος στο δεύτερο χέρι ίσως είναι χειρότερο
0: αυτό
1: από το να.
0: Αυτό θα σου έλεγα επίσης.
1: Το έκανες μόνος σου εξ αρχής.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Σου τρώει τόσο πολύ χρόνο το να κάνεις. Σου λέω, βάζεις μία παράγραφο για να δεις και τα λοιπά πώς είναι. Σου τρώει τόσο πολύ χρόνο να την επαναφέρεις. Που στο τέλος το μόνο που σου κλειτώνει είναι πληκτρολόγηση, δηλαδή ξεκούραση λίγο στα χέρια, δεν είναι κάτι παραπάνω και σε μπερδεύει και περισσότερο νομίζω για τη λογοτεχνική. Τώρα για τα υπόλοιπα
1: είναι ok, δηλαδή ίσως είναι δώρο άδωρο. Μπορεί εν τέλει η λογοτεχνική μεταφράση να είναι από τις δουλειές που δεν θα κινδυνέψουν ποτέ με αυτή τη λογική. Ή δεν θα κινδυνέψουν τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό που λέμε μεταξύ μας, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ας πούμε. Τι θα απογίνουμε, θα έχουμε δουλειά,
0: ναι, γιατί αν θυμάσαι
1: θα επηρεαστεί η εργασία μας τα επόμενα χρόνια.
0: Στις λίστες που βγαίνουν με τα επαγγέλματα που θα χαθούν, οι μεταφραστές διερμηνής είναι οι πρώτοι που
1: είναι. Νομίζω, έβλεπα πρόσφατα ποια επαγγέλματα δεν κινδυνεύουν τόσο.
0: Α, ποια δεν κινδυνεύουν, χειρόνακτες γενικώς.
1: Οι χειρόνακτες, ναι βέβαια, τα ιατρικά επαγγέλματα. Κάποια είδη προγραμματιστών.
0: Δεν ρωτάει ο κόσμος στο chat, νιώθω αυτό, τι έχω, πες μου σε παρακαλώ.
1: Και οι βιολόγοι, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Okay. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι κάτι από αυτά μας ταιριάζει.
1: Νομίζω ότι οι μεταφραστές είναι από τα επαγγέλματα που κατεξοχήν κινδυνεύουν, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τρομοκρατούμαστε. Δηλαδή, ψυχραιμία.
0: Ναι. Κοίταξε, και το κομμάτι της επιμέλειας που λες, ότι ο μεταφραστής μπαίνει σε ένα ρόλο επιμελητή, είναι τελείως διαφορετικό το μενταλιτέ του μεταφραστή από τον επιμελητή.
1: Ναι, εμένα μπορεί και να μου αρέσει περισσότερο, γιατί έχω αυτό το ψυχαναγκασμό, μου αρέσει πολύ να ραφινάρω. Αυτό, δηλαδή.
0: Είναι αλλιώς προσανατολισμένο το μυαλό ενός επιμελητή, μιας επιμελήτριας. Δηλαδή, είναι λίγο πιο φιλολογικό, ας το πούμε. Οι μεταφραστές έχουν ένα πιο δημιουργικό, λίγο περισσότερη λεξιπλασία, λίγο περισσότερες ελευθερίες από ό,τι έχω δει με τις συνεργασίες μου ως τώρα στο χώρο. Δηλαδή, οι επιμελητές είναι λίγο πιο strict στο πώς θα κάνουν τα πράγματα. Εμείς έχουμε και ένα έτσι λίγο πιο να ξεφύγουμε. Είπαμε, ρεϊτζάρο, θα το βάλω στην επόμενη ευκαιρία. Πάμε για λίγη μουσική.
1: Πάμε, ναι, τι έχουμε μετά.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα διάλεξες. Τα τραγούδια εσύ έχεις και τη σειρά, εσύ όλα στα χέρια τα δικά σου τα έχω αφήσει.
1: Ωραία, πάμε για track 5 και θα πούμε μετά τι ήταν.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα πω, ναι, ήταν το We Both Go Down Together των αγαπημένων μου Decemberists. Το οποίο είναι αυτό ακριβώς που θα μας συμβεί αν μας πάρει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ήθελα να το ακούσουμε γιατί μου αρέσει και ως κομμάτι και μεταξύ αστείου και σοβαρού πάντα.
0: Δεν θα μας πάρει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολλή άποψη, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει. Τη λες αυτό να το μεταφράσω έτσι. Σου λέει ναι, πολύ καλή ιδέα. Μήπως να το πω αλλιώς. Α, ναι, πολύ καλή ιδέα. Ό,τι και να πεις είναι πολύ καλή ιδέα για τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Επίσης, μπορεί να μην μας πάρει τη δουλειά, αλλά μπορεί να. Μπορεί να καταλήξουμε στο να κάνουμε άλλη δουλειά, πιο δημιουργική. Αυτό σύμφωνα πάντα με το καλύτερο δυνατό ενδεχόμενο. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, ως συγγραφέας, γιατί είσαι και συγγραφέας εκτός από μεταφράστρια, μπορεί να φτάσεις σε σημείο να κάνεις αυτό που λέμε πάντα, να έχεις πλέον το χρόνο να κάνεις αυτό που ποτέ που δεν θα είχες το χρόνο ως τώρα. Δηλαδή, να έχεις περισσότερο χρόνο να κάνεις κάτι δικό σου. Από το να μεταφράσει.
0: Αυτό προϋποθέτει να έχεις μια δουλειά η οποία σε πληρώνει καλά για να κάνεις.
1: Ναι, αλλά αν μέσω κάποιων εργαλείων κάνεις αυτή τη δουλειά που σε πληρώνει πιο γρήγορα, ξαφνικά αποκτάς χρόνο να κάνεις και αυτό που θες να κάνεις για σένα.
0: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, βέβαια πάντοτε εξαρτάται από τους εργοδότες. Διαβάσαμε και μια είδηση χθες, δεν ξέρω αν την είδες, για το εργοδοτικό, ότι οι καημένοι εργοδότες τρώνε bullying από τους εργαζόμενους. Την είδα πάρα πολύ φευγαλέα. Νομίζω κάποια τηλεπερσόνα δήλωσε ότι οι εργοδότες τρώνε bullying από τους εργαζόμενους και γίνει χαμός στα social media. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Σκεφτόμουν όμως ότι οι μεταφραστές που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και στην πραγματικότητα είμαστε όσοι κάνουμε λογοτεχνική μετάφραση κτλ. Ή οτιδήποτε μεταφράζουμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε οι εργοδότες του εαυτού μας. Και επειδή είμαστε και πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας,
1: μιλάμε
0: οι μεταφραστές,
1: για μαζοχισμό.
0: Ναι, κάνουμε super bullying στον εαυτό μας εμείς ως εργαζόμενοι και εργοδότες ταυτόχρονα. Αυτά σκεφτόμουν. Οι μεταφραστές επίσης έχουν ένα χιούμορ το οποίο είναι πολύ geeky, θα λέγαμε, πολύ φυτά. Είμαστε αυτά που βρίσκουμε αστεία. Οπότε δεν μας παρεξηγείτε.
1: Αυτό θα διαφωνήσω. δεν είναι κανόνας.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μουσική, έχουμε συζήτηση. Τι άλλο έχει σημειώσει εδώ, κυρία Προκόβα?
1: Έχουμε ό,τι θέλουμε. Τι θέλουμε? Θέλουμε να συζητήσουμε και άλλο για μετάφραση και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να συζητήσουμε για μετάφραση χωρίς τεχνητή νοημοσύνη. Να συζητήσουμε για το πώς μέχρι πριν, ας πούμε, ένα χρόνο μεταφράζαμε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή. Εγώ έχω πάντοτε τη φίλη και συνάδελφο Μυρσίνη Γκανά, που ό,τι απορία έχω μεταφραστική, προστρέχω σε εκείνη. Μυρσίνη, πώς να το πω αυτό? Μυρσίνη, τι λες γι' αυτό? Σου φαίνεται ωραία αυτή η πρόταση? Αυτό, τέλος πάντων, συνέβαινε καθημερινά. Η τεχνητή νοημοσύνη με έχει βοηθήσει λίγο να μην την ενοχλώ συνέχεια.
1: Και άρα να είσαι και πιο μοναχική, έτσι. Κινδυνεύεις να χάσεις τους φίλους. Γιατί είναι, σε βάζει σε μια κοινωνική συνθήκη το να ενώ μεταφράζεις κάτι, ψάχνεις, σκέφτεσαι ποιος θα το ήξερε καλά αυτό, ποιος θα μπορούσε
0: ακριβώς
1: να μου το πει. Για να πάρω ένα τηλέφωνο και by the way να δω και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Καταρχάς, με τους πολύ στενούς φίλους κάνεις brainstorming. Οπότε το brainstorming το έχει αντικαταστήσει με έναν τρόπο. Δηλαδή, έχω κάπου κολλάω, ας πούμε, και εκεί που θα ρώταγα εσένα ή τη Μυρσίνη ή οποιονδήποτε έχω πρόχειρο, τέλος πάντων, συνάδελφο.
1: Έχεις πρόχειρο ή πιστεύεις ότι ταιριάζει, αρμόζει εκεί για το συγκεκριμένο πράγμα? Να.
0: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πλήστες θα έλεγα, δεν δίνει σωστή απάντηση. Απλώς κάτι μπορεί να σου κάνει ένα κλικ και να σκεφτείς εσύ παραπέρα
1: ακριβώς,
0: και να το
1: βρεις.
0: Το άλλο κομμάτι που λες, που απευθυνόσουν σε ανθρώπους, θυμάμαι, αναγκαζόμουν με διάφορα κείμενα να μιλήσω φαρμακοποιούς, γιατρούς, δικηγόρους, ό,τι επάγγελμα μπορείς να φανταστείς. Ένα βιβλίο που έκανα πρόσφατα για τις εκδόσεις Ίκαρος είχε έναν βιολιστή, οπότε μίλησα με τον προεξάρχοντα βιολιστή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δηλαδή, δημιουργείται και ένα.
1: Ναι, πολύ ανθρώπινη η διαδικασία.
0: Είναι πολύ ωραίο, ένα κατά τα άλλα μοναχικό επάγγελμα. Οπότε. Ναι.
1: Τώρα τίνει να γίνει ακόμα πιο μοναχικό.
0: Από τη μια δεν τους ενοχλείς τόσο τους ανθρώπους, από την άλλη χάνεται αυτή η επαφή.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουν όμως που είναι οι Kinks και επιστρέφουμε.

0: Θα πείτε εσύ τι ακούσαμε, Βάσκα, ή να πω εγώ.
1: Ακούσαμε Kings, This Time Tomorrow, λέει, Where We Will Be. Πάλι τα ίδια. Πού θα είμαστε, τι θα απογίνουμε.
0: Ναι, το αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει, αλλά δεν ανησυχούμε. Είμαστε αισιόδοξοι.
1: Δεν ανησυχούμε, γιατί οι Kings είναι ένα πολύ φωτεινό συγκρότημα. Σου είπα, μόλις ακούω Kings, σκέφτομαι κυριακάτικο φωτεινό Λονδίνο.
0: Φωτεινό Λονδίνο. Ναι.
1: Φωτεινό Λονδίνο, σε κάποια σπάνια μέρα ενδεχομένως. Για πες.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει λογοτεχνική μετάφραση λογοτεχνητής νοημοσύνης? Έναν, έτσι, που θα ξεχώριζες εσύ.
1: Να είναι όλα τα κείμενα flat, να μην υπάρχει ύφος δηλαδή, να μην μπορεί να ξεχωρίσει. Αυτός είναι ο κίνδυνος τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μαστίζουν τη λογοτεχνική μετάφραση αυτή την εποχή. Ας πούμε, μια πολύ μεγάλη δυσκολία που συναντάμε είναι με την συμπεριληπτικότητα της γλώσσας, η οποία είναι αναγκαία.
0: Η λέξη συμπεριληπτικότητα είναι και πάρα πολύ της μόδας.
1: Είναι πάρα πολύ. Αναφέρομαι φυσικά στην έκφραση του φύλου, στο γραμματικό γένος που υπάρχει στα ελληνικά. Τα αγγλικά έχουν την ευχαίρεια να χρησιμοποιήσουν το they, them, έχουν την ευχαίρεια να μην φαίνεται από τα επίθετα και τις αντωνυμίες τους γιατί φύλο μιλάμε, γιατί γένος μιλάμε, τι πρόσωπο είναι αυτό. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κρυφτεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς που το κάνουν αυτό συνειδητά. Δεν αφήνουν να φανεί το φύλο του ήρωα, της ηρωίδας ή κάποιου προσώπου που εμφανίζεται, ή το κρατάνε σαν έκπληξη για να ξαφνιαστεί μετά ο αναγνώστης ότι τελικά δεν είναι barman, είναι barwoman κτλ. Αυτό όμως γίνεται στα αγγλικά, γιατί υπάρχει bartender, δεν υπάρχει ο ή κτλ. Αυτό είναι. Συγγνώμη, κάτι σου τράβηξε εκεί πέρα.
0: Το καλό, δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη μετάφραση στα ελληνικά. Εγώ μετέφρασα πρόσφατα ένα βιβλίο.
0: Ουσιαστικά αποφασίζεις εσύ. Έχεις.
1: Αποφασίζεις, αλλά δεν έχεις. Ναι, αλλά δεν έχεις και επιλογές. Δηλαδή, όταν εγώ μεταφράζω ένα βιβλίο που μετέφρασα τώρα πρόσφατα, στο οποίο δεν φαίνεται καθόλου το φύλο του αφηγητή ή της αφηγήτριας, ούτε το φύλο του ανθρώπου που γνωρίζει, οπότε δεν ξέρουμε αν είναι γυναίκα που γνώρισε γυναίκα, άνδρας που γνώρισε γυναίκα, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συνδυασμός. Αυτό ήταν ένα τεράστιο challenge για μένα, γιατί όταν μπαίνει ένα πρόσωπο στο χώρο, μπαίνει ο, μπαίνει η, εκτός αν θέλεις μετά να κάνεις κάποιο statement, ας πούμε, και να βάλεις μπαίνει το. Πάμε δηλαδή σε άλλη κατηγορία, αλλά όταν μιλάμε για λογοτεχνία δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Οπότε
1: που
0: πλέον
1: έχει ευρύ απεύθυνση.
0: Έχεις την επιλογή, τη δυνατότητα μάλλον να επιλέξεις πώς θα το κάνεις, αλλά έχεις και την ευθύνη του.
1: Δεν επιλέγεις καν, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διατηρήσεις το παιχνίδι του συγγραφέα. Δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα, όχι από βιβλίο που μετέφρασα εγώ, που είναι αυτό που σου λέω, bartender, δεν φαίνεται αν το πρόσωπο είναι άντρας ή γυναίκα, αλλά από την αρχή πρέπει να το εκφράσεις ο ένας ή ο άλλος. Οπότε η λύση που δόθηκε από τη φίλη μεταφράστρια ήταν να πει η μπάρα. Ζήτησε ένα ποτό από την μπάρα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως απαιτεί πολύ σκέψη και σίγουρα χάνεται κάτι από το πρωτότυπο, αλλά η δική μας γλώσσα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό.
0: Αυτό εφόσον θέλεις να διατηρήσεις μια πιστότητα στο πρωτότυπο, έτσι, γιατί θα μπορούσες κάλλιστα, χωρίς αυτό να σε καθιστά κακή μεταφράστρια.
1: Όχι, αλλά
0: να επιλέξεις, να πεις εγώ το θέλω έτσι, μ' αρέσει έτσι, θέλω να το πω έτσι. Τώρα πολύ προβοκατόρικο αυτό.
1: Ναι, αλλά μπορεί στο κείμενο να πρέπει να το κάνεις έτσι. Δηλαδή να είναι η επιλογή του συγγραφέα να μην φαίνονται τα πρόσωπα. Σε αυτό το βιβλίο που σου λέω, το πρόσφατο το δικό μου, ακόμα και οι κριτικές που έχω διαβάσει σε Guardian και τα λοιπά, λένε, ξέρω εγώ, ότι η αφηγητής, η αφηγήτρια, πάλι στα αγγλικά φυσικά το κείμενο, που δεν ξέρουμε το φύλο. Οπότε αυτό είναι μια συνδυτή επιλογή. Αν δεν την κρατήσεις, έχεις προδώσει το βιβλίο. Οπότε τι θα κάνεις τελικά.
0: Έξτρα δυσκολία της ελληνικής γλώσσας αυτή.
1: Έξτρα δυσκολία αυτή. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ούτε καν στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης φέτος, που έγινε ένα σχετικό πάνελ και με καθηγητές από την Αγγλική Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, και με τον Νίκο Σαραντάκο που είναι ειδικός των γλωσσικών θεμάτων. Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση ακόμα. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει και ό,τι δημιουργική ιδέα έχει την προσφέρει στο τραπέζι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι μια τεράστια δυσκολία αυτή τη στιγμή. Ούτε το AI μπορεί να δώσει λύση σε αυτό, ευτυχώς. Όταν με το καλό βγει αυτό το βιβλίο που μετέφρασα, θα σε ξανακαλέσω εδώ για να το συζητήσουμε, γιατί τώρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αλλά έχω κάνει κάποιες επιλογές που νομίζω θα σε ενδιαφέραν και σένα να τις συζητήσουμε.
0: Ωραία.
1: Πώς τα χειρίστηκα.
0: Πολύ θα με ενδιαφέρε.
1: Σε κάλυψα στην ερώτησή σου, είπες για κινδύνους περισσότερο, αλλά εγώ είπα για τις δυσκολίες, γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο επίσης για τη γλώσσα.
0: Ναι, γιατί εμένα ίσως μου αρέσει να κινδυνολογώ λίγο, αλλά εσύ απάντησε στο to the point και καλά έκανα.
1: Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Σε ένα βιβλίο, ας πούμε, στο τέλος αποκαλύπτεται το φύλλο. Εκεί τι κάνεις, πώς χειρίζεσαι όλο το βιβλίο, ας πούμε. Είναι ένα ζογκλερικό περίεργο.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ωραίο το ότι μπορείς να επιλέξεις εσύ, αλλά όσο απλοϊκό και να ακούγεται αυτό.
1: Στην πραγματικότητα δεν μπορείς όμως.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Το βιβλίο που μου είχες κάνει δώρο, τον Κλεπτομανή Μεταφραστή, του Ούγγρου.
1: Αυτό, ναι.
0: Που τα μεταφράζει όπως θέλει ουσιαστικά ο ίδιος. Μου είχε φανεί πάρα πολύ δυσκεδαστικό. Τελείως κατά τη πιστότητα στη μετάφραση.
1: Είναι καταπληκτικό. Δεν το θυμάμαι πάρα
0: αυτό
1: πολύ καλά. Πώς, ας πούμε, περιγράφει. Πώς περιγράφει, π.χ. μεταφράζει ένα κείμενο που περιγράφει έναν πολυέλαιο και στην αρχή ο πολυέλαιος έχει 10 λάμπες, ας πούμε, και αυτό το μεταφράζει να έχει 8 λάμπες. Ναι, οπότε κλέβει από
0: εγώ
1: κάτι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν έκανα λογοτεχνική μετάφραση θα έκανα αυτό κατά κάποιο τρόπο.
1: Θα έκανες τέτοιες πονηριές.
0: Ναι, ναι, και θα το απολάμβανα πολύ.
1: Είναι πολύ ωραία ιδέα πάντως. Πάμε για λίγη μουσική. Τι έχουμε?
0: Πάμε, τι έχουμε. Έχουμε Laurie Anderson, Language is a Virus.
1: Ωραία, για πάμε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω κι εγώ πώς πέρασε η ώρα και έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος.
1: Και κάπως έτσι, ναι, αναγκαστήκαμε να χαμηλώσουμε τη Λόρι Άντερσον.
0: Άκου τώρα πράγματα. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε. Και πολλά άλλα, βέβαια, σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ποιο θα ήταν το μεταφραστικό σου όνειρο, τι θα ήθελες να κάνεις?
1: Α, νόμιζα θα έλεγες ποιο θα ήταν το μεταφραστικό σου όνομα, όπως λέμε, το μεταφραστικό σου ψευδόνυμο.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Το μεταφραστικό μου όνειρο, ερώτηση.
0: Θες να σου πω το δικό μου μεταφραστικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα?
1: Ναι,
0: ξέρεις μάλλον.
1: Ναι, παρακαλώ, θέλω.
0: Ήταν η μετάφραση της βιογραφίας του Nick Cave, φυσικά.
1: Α, ναι, το οποίο πραγματοποιήθηκε.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι πραγματικά? Αλλά για πες μας το δικό σου.
1: Το μεταφραστικό μου όνειρο.
0: Ναι.
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Γιατί? Είναι πάρα πολύ εύκολες αυτές οι ερωτήσεις. Edgar Allan Poe, δεν ξέρω, κάτι. Πρέπει να είναι κάποιος. Εγώ στη λογοτεχνία το πάω πάντα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος θέλει να μεταφράσει.
1: Ναι, εγώ νιώθω τώρα ότι περιορίζομαι. Ναι.
0: Εντάξει, να σου δώσουμε νομικά συμβόλαια εσένα. Ναι.
1: Όχι και έτσι, όχι και έτσι. Να μεταφραστικό κάνεις. Όνειρο. Mm. Νομίζω και εμένα θα μου άρεσε κάποια βιογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποια νου, αλλά θα μου άρεσε. Ναι.
0: Πω, θα είναι πιο, πολύ ωραίες βιογραφίες.
1: Μου φαίνεται πιο, ναι, έτσι, πολύ προσωπική διαδικασία.
0: Ναι, και είναι και μεγάλη ευθύνη, και μας αρέσουν οι ευθύνες, μου φαίνεται.
1: Θα μου άρεσε να μεταφράσω τη δική μου βιογραφία σε άλλη γλώσσα.
0: Τη δική σου βιογραφία.
1: Ναι, και τώρα πλέον όλοι με κατατάσσουν ως ψώνιο. Αλλά εσύ με ρώτησες, δε, οφείλω να πω.
0: Εγώ σε ρώτησα, οπότε εγώ δεν κρίνω. Δεν κρίνω κανένα.
1: Θα βρω κάποιον να γράψει τη βιογραφία μου και μετά θα τη μεταφράσω εγώ. Έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πάρα
1: μετάφραση του ίδιου του αντικειμένου.
0: Πραγματικά μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό. Μπορώ να τη γράψω εγώ τη βιογραφία σου.
1: Ωραία,
0: σύμφωνη. Ωραία,
1: σύμφωνη.
0: Κλείσαμε. Να το μεταφραστικό όνειρο. Έτοιμο μπροστά μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να κλείσουμε. Άννα Προκόβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ήταν
0: παρέα
1: χαρά μου,
0: μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε
0: και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη φροντίδα του στον ήχο. Τα λέμε την... Και εσάς φυσικά που μας ακούσατε. Και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.
1: Γεια σας.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο συντονισμένη, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι, με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δεν είναι να βγει να σηκωθώ από τη Μικρά Ασία αυτό το τραγούδι με τη φωνή της κριτικιάς Νίκης Ξυλούρη και της εκδόσης Ίστρων. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής Ελλάδας, πάντα συντονισμένη, AirTech από το διαδίκτυο και φυσικά πλέον και στα αυτοκίνητά σας, τα νέα αυτοκίνητα. Εμείς που έχουμε παλιά και σαράβαλα δεν πιάνουν φωνή της Ελλάδας. Εσείς που έχετε καινούρια, να βάζετε τη φωνή της Ελλάδας και στο αυτοκίνητο. Και επίσης στην τηλεόραση, Voice of Greece και τα γνωστά applications, στα FM μας πιάνετε στα Γιάννενα, στη Λάρισα και στο Βόλο. Να μείνουμε λίγο στην Κρήτη, λέω να μείνουμε.

του Πάρη Περισσινάκη αυτό το τραγούδι, με τον Βασίλη Σκουλά στο τραγούδι. Και μιας και είμαστε εκεί στην Κρήτη και μας πήρε και η σωτηρία μας και μας διάβασε διάφορα αποσπάσματα του Καζαντζάκη, να τις αφιερώσω το επόμενο τραγούδι με την Νίκη Ξυλούρη για μια πονεμένη καρδιά επίσης. Βέβαια ο Καζαντζάκης έχει πει και το άλλο, εκτός από αυτό το όμορφο απόσπασμα που μου διάβασες, να μην πληγώσει ποτέ σου ανθρώπου καρδιά, γιατί μπορεί να είναι μέσα ο Θεός και θα τον πληγώσεις, από τον άθεο κατά τα άλλα Νίκο Καζαντζάκη. Αλλά έχει πει και αν δεν ξεχυλήσει η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη ή από θυμό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο.

Ο Καζαντζάκης μιλάει για μια φωνή. Ας την πούμε δύναμη, ας την ονομάσουμε καρδιά, που αρνείται να δεχτεί περιορισμούς. Μας προτρέπει να σπάσουμε τα όρια, να αρνηθούμε κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο αυτά που βλέπουμε αλλά και τον ίδιο το θάνατο, από την ασκητική «Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε, έχει τη δύναμη, ας την πούμε καρδιά, αντιστέκεται και φωνάζει. Όχι, όχι, ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου, να σπάς τα σύνορα, να αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου, να πεθαίνεις και να λες «Θάνατος δεν υπάρχει, δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύουμε, ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι, ρωτώ, ξαναρωτώ χτυπώντας το χάος, ποιος μας φυτεύει στις γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια, ποιος μας ξεριζώνει από τη γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια».

Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Να αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μη ζητάς φίλους, να ζητάς συντρόφους. Να είσαι ανήσυχος, αυχαριστός, απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση. Πού πάμε, θα νικήσουμε ποτέ? Προς τι όλη του τη μάχη? Σώπα, οι πολεμιστές ποτέ δεν ρωτούνε.

Γράφει ο Τίτος Παπαμαστοράκης, ιστορικός τέχνης, για τον Άγιο Δημήτριο που έχει τη δημητική του αυτό το μήνα, αλλά και άλλα παλικάρια, σαν το διγενή που θα ακολουθήσει μουσικά εδώ. Παλικάρια που πορεύονται προς μεγάλους κινδύνους, με στόχο να τους εκμηδενήσουν και να λυτρώσουν μια κοινωνική ομάδα. Και κατόπιν τούτου αφηρωίζονται, υπάρχουν στη συλλογική μνήμη κάθε κοινωνίας από τις προημότερες εποχές ως την εποχή μας. Τα παλικάρια αυτά πλουτίζουν με τη χάρη τους και τη συγκίνηση που προκαλούν, την παγκόσμια λογοτεχνική και εικαστική παράδοση η οποία τους έχει στο μεταξύ πρικίσει με διαχρονικά χαρακτηριστικά. Οι διαχρονικοί αυτοί ήρωες είναι καταρχήν και κυρίως στρατιώτες. Και παρακάτω, τα παλικάρια αυτά, όπως και πολλοί προκάτοχοί τους, σκοτώνουν δράκους. Το θέμα της δρακοντοκτονίας, όπου ένας άγιος εξουδετερώνει το δράκοντα, εμφανίζεται συχνά τόσο στη βυζαντινή λογοτεχνία όσο και στη βυζαντινή τέχνη, παρόλο που ο πυρήνας της ιστορίας προέρχεται από παλαιότερο μυθικό υλικό. Στο Βυζάντιο παίρνει συγκεκριμένο σχήμα δράσης, όπου πρωταγωνιστεί ένας ήρωας άγιος από την τάξη των στρατιωτικών. Αυτό το σχήμα διαφοροποιείται ανάλογα με τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Έτσι, στις πρώιμες παραλλαγές του βίου του Αγίου Θεοδόρου, η συνάντηση του ήρωα Αγίου με τον δράκοντα είναι τυχαία. Η σύγκρουσή τους αιτιολογείται από την άμυνα του Αγίου στην επίθεση του δράκοντα στο δημόσιο χώρο που λιμένεται ο τελευταίος. Σε μεταγενέστερες παραλλαγές, ο Θεόδωρος κινητοποιείται από το καθήκον του να προστατέψει από το δράκοντα την κοινότητα, η οποία αυτή τη φορά ορίζεται ως ιδιοκτησία μιας ευγενούς κυρίας. Πρέπει να σκοτώσει το δράκοντα, φορέα ταξίας, και να επαναφέρει την τάξη. Ο ήρωας Άγιος ανήκει εδώ στην ίδια κοινωνική ομάδα, με τον εκπρόσωπο ιδιοκτήτη της. Ο δρακοντοκτόνος Γεώργιος εικονίζεται πάντοτε έφυπος, ντυμένος με τη στρατιωτική του ενδυμασία να τυθασεύει το δράκο, σώζοντας από βέβαιο θάνατο την κόρη του βασιλιά. Στους βίους του Αγίου Γεωργίου αναφέρεται ότι η υπόλοιπη νεολαία της πόλης είχε ήδη καταβροχθιστεί από το δράκοντα. Ο ήρωας Άγιος, ωστόσο, δεν είχε εμφανιστεί στις θυσίες που προηγήθηκαν, αδιαφορώντας ουσιαστικά για τη ζωή πολλών παιδιών που δεν είχαν την τύχη να είναι βασιλόπουλα.

Πάλι εκτός χρόνου βγήκαμε, ελπίδα. Δεν ξέρω, αυτά συμβαίνουν συνήθως με σένα. Είχα να πω κι άλλα, δεν θα τα πω. Άλλη μέρα, τι να κάνουμε. Εσύ φταίς γιατί μου είπες ότι θέλεις να μαθαίνεις πράγματα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πήρε και η σωτηρία, με έβαλε στον κόσμο του Καζαντζάκη. Ξέφυγα κι εγώ. Λέει η Ελπίδα, γιατί δεν ζητάς μια 2 ώρες εκπομπή να τελειώνουμε, να έχουμε χρόνο να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το Γιάννη Σφίδη σκότωσε, αλλά θα πούμε κι άλλα για αυτό το θέμα που μόλις ανοίξαμε, διότι έπεται γιορτή του Αγίου Δημητρίου και θα έχει συνέχεια αυτή η ενότητα. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα η Ελπίδα Παπουτσή στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Γιορτάζουν σήμερα Πελαγία, Πελάγιος από το Πέλαγος η λέξη. Επίσης έχουμε δύο επετείους, έχουμε την Διεθνή ημέρα Ποδιατρικής και την Παγκόσμια ημέρα Όρασης κατά της τύφλωσης. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, 1827, ο τριεθνής στόλος από τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τουρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η περίφημη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Πρόσφατα κάποιοι έφεραν, μάλλον δεν έφεραν πρόσφατα στο φως, μάλλον οι ίδιοι έφεραν πρόσφατα στο φως. Τα αρχεία του Foreign Office είχαν ανοιχτεί εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιοι εντόπισαν κάποια έγγραφα εκεί πέρα που έδειχναν τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Εδουάρδος Κόδρικτον, ο οποίος ήταν επικεφαλής του τριεθνούς στόλου στο Ναυαρίνο. Πράγματα που δεν τα ξέραμε, δεν ήξερα π.χ. ότι, τουλάχιστον και πολλοί άλλοι, ότι ο Εδουάρδος Κόδρικτον ήταν φιλέλληνας, και όχι μόνο ήταν φιλέλληνας, είχε συνεισφέρει στον αγώνα για την ανεξαρτησία, πριν δηλαδή πάει αναλάβει την αρχηγία αυτού του τριεθνής στόλου, εκείνη την εποχή σε διάφορες πρωτεύουσες, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, είχαν συσταθεί επιτροπές για την ενίσχυση του αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδας και όποιος ήθελε συνεισέφερε σε αυτές τις επιτροπές χρήματα και ούτω καθεξής, τα οποία στέλνονταν μετά στην Ελλάδα, αγοράζονταν πολεμοφόδια και ούτω καθεξής. Ο Κόδρικτον ήταν ένας από αυτούς. Ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν συνεισφέρει για την ελληνική επανάσταση και λένε ότι, σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι κοίταξαν τα αρχεία, τελευταία επαναλαμβάνω, ότι ο τότε πρωθυπουργός, ο οποίος δεν διήρκησε και πολύ όμως η θητεία του γιατί πέθανε, αναφέρομαι στον Κάνινγκ, η πλατεία Κάνινγκος έχει πάρει το όνομά του προς τιμήν του. Ήταν εκείνος ο οποίος διόρισε τον Εδουάρδο Κόδρικτον και τον διόρισε ακριβώς επειδή ήξερε το ποιόν, ας το πούμε έτσι, του Εδουάρδου Κόδρικτον, και όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι έγινε και κατέληξε σε αυτή την ναυμαχία η οποία κατετρόπωσε τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο και ανάγκασε τον Ιμπραήμ να φύγει από την Πελοπόννησο, για την ακρίβεια λίγο μετά ένα τμήμα του γαλλικού στρατού πήγε στην Πελοπόννησο, έκανε εκαθαρίσεις και οι Τούρκο-Αιγύπτιοι φύγανε από την Πελοπόννησο λίγους μήνες αργότερα. 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». 1973, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη, όμως η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980, ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο στον Ζωζέ Σαμαράγκου. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους σημαντικούς οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1927 γεννιέται ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. Πέθανε το 1988, το τρίτο στεφάνι είναι ένα από τα έργα του. 1958 γεννιέται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ή πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. Και το 1970 γεννιέται ο Ματ Ντέιμον, αν θέλετε, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός.
και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1580 φεύγει από τη ζωή ο Ιερόνιμους Βολφ. Οι περισσότεροι ίσως δεν τον ξέρετε, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό άτομο, γερμανός φιλόλογος. Είναι ο άνθρωπος ο πρώτος, ο οποίος χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όπως την αποκαλούμε εμείς σήμερα, είναι δημιούργημά του, δεν υπήρχε πριν. Πριν ήταν το ρωμαϊκό κράτος ή το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται, λέει, ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών, είχε γεννηθεί το 1516. Και το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, είχε γεννηθεί το 1899. Και το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Βίλι Μπραντ, ο θρυλικός καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974, ο αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, της Ostpolitik όπως λεγότανε, η οποία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το άνοιγμα της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ευρωπαϊκή Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ο Βίλι Μπραντ βραβεύτηκε με Νομπέλ Ειρήνης το 1971. Και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Θα ξεκινήσουμε από τη Νέα Υόρκη να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Και για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει η Ελπίδα Παπουτσή να βάλει ένα τραγούδι το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό της, του Big Apple που λέμε, του μεγάλου μήλου της Νέας Υόρκης, New York, New York με τον Frank Sinatra.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Νέα Υόρκη να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής. Αναφέρομαι στον κύριο Δήμο Σιώκη, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Να μιλήσουμε για πολλά θέματα, για την ομογένεια, για το πώς πάνε εκεί τα πράγματα στη Νέα Υόρκη, στην αμερικανική οικονομία γενικότερα, και ασφαλώς να μας πει λίγο και την άποψή του για την επίσκεψη του και ομιλία, τη χθεσινή ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ. Καλωσορίζω λοιπόν τον αγαπητό φίλο της εκπομπής, τον Δήμο Σιώκη από τη Νέα Υόρκη. Αγαπητέ Δήμο, κύριε Σιώκη, σε καλωσορίζω ακόμη μια φορά στην εκπομπή και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα από την Ήλιον στη Νέα Υόρκη και καλησπέρα, καλό απόγευμα σε εσάς στην Αθήνα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ήθελα να ξεκινήσω λίγο από το οικονομικό σκέλος. Γενικότερα να μας δώσεις μία εικόνα της αγοράς. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πληθωρισμός, ακρίβεια στην καθημερινότητα, ιδίως σε μεγάλου πόλεις όπως η Νέα Υόρκη. Γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα, υπηρεσίες, ενίκια, ενέργεια πιέζουν περισσότερο τους προϋπολογισμούς των ανθρώπων εκεί. Για πες μας, πώς έχουν τα πράγματα, συνεχίζεται αυτό?
1: Είναι αλήθεια, ο πληθωρισμός έχει ανωδικές τάσεις, με αποτέλεσμα, όπως γνωρίζεις και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, την περασμένο μήνα η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής ανέβασε τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Ναι, το βλέπεις σε καθημερινή βάση, το βλέπεις όταν πας να γεμίσεις το αυτοκίνητο σου με βενζίνη ή πετρέλαιο. Οι τιμές έχουν ανέβει, καθώς επίσης και όλα τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ υπάρχει μια ανωδική τάση. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι στους επόμενους 2-3 μήνες μπορεί να υπάρχει και μια άλλη άνοδο των επιτοκίων, οπότε προσπαθεί να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Το καλό είναι ότι υπάρχει μια θετική τάση για το αμερικάνικο το χρηματιστήριο. Παρόλο που μιλάνε για πολλοί αρκετοί αναλυτές για φούσκα του AI, της τεχνικής νοημοσύνης, πιστεύουν ότι αυτό

0: Δεν υπάρχει πλέον. Γίνονται πολλές επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολάρια σε data centers, σε καινούργιες τεχνολογίες, και πιστεύουν ότι τουλάχιστον το stock market, η Wall Street, θα ανέβει στους επόμενους 3 με 6 μήνες.
1: Να πούμε ότι σε αντίθεση με την Ελλάδα και άλλες χώρες στην Ευρώπη, το χρηματιστήριο παίζει σημαντικό ρόλο και στην ζωή των καθημερινών Αμερικανών, γιατί πολλοί έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον ένα μέρος των οικονομιών τους στο χρηματιστήριο. Ως εκ τούτου, αν πηγαίνει καλά το χρηματιστήριο, πηγαίνει καλά και ο πλούτος τους, ας το πούμε έτσι, τα περιουσιακά του στοιχεία. Ναι. Να το πούμε
0: εδώ
1: αυτό.
0: Το καλό στην Αμερική είναι, δεν είναι μόνο τα ακτιματομεσητικά, όπως είναι και στην Ελλάδα, θα έλεγα ο περισσότερος Έλληνας πιστεύει στη γη, πιστεύει στην αγορά διαμερισμάτων ή σπιτιών. Εδώ υπάρχει, βέβαια και υπάρχει και το ακτιματομεσητικό εδώ στην Αμερική, αλλά σε δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα αμοιβαία κεφάλαια να επενδύει στο χρηματιστήριο και να έχει σχετικά καλές αποδοχές, μακροπρόθεσμες βέβαια. Αλλά έχει τη δυνατότητα αυτή και είναι πολύ διαδεδομένη πλέον στην Αμερική ο κάθε εργάτης ο οποίος δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία να έχει επενδύσει ένα μεγάλο σημαντικό ποσό το χρημάτων του για τη σύνταξή του στην Wall Street, στο χρηματιστήριο.
1: Είπες τη λέξη κλειδί, σύνταξη. Οι άνθρωποι εκεί πέρα βάζουν χρήματα στην άκρη. Τα επενδύουν και οι ίδιοι, έτσι, οι δικές τους επιλογές. Και ένα μέρος πηγαίνει σε ομόλογα, ένα άλλο πηγαίνει σε μετοχές. Ό,τι επιλέγει ο καθένας, αλλά οι μετοχές αποτελούν πάντοτε ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, όπως άλλωστε και η κατοικία, έτσι.
0: Σωστά. Και έχεις τη δυνατότητα, Δημήτρη, συγγνώμη Δημήτρη, να επενδύσεις τα λεφτά σου σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν είτε στο εξωτερικό, σε ξένες αγορές, είτε στις εσωτερικές αγορές, είτε σε μικρές εταιρείες, στα small cap που λέμε, ή στα large cap, τις μεγάλες εταιρείες όπως Google, Alphabet, Microsoft και Apple και αυτές, οι οποίες έχουν αρκετές καλές επιδόσεις. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή η εταιρεία που δουλεύεις να διαλέξεις, άμα θέλεις να πάρεις κάποιο κίνδυνο ή ένα λιγότερο κίνδυνο, να επενδύσεις τα λεφτά σου είτε σε ομόλογα ή να τα βάλεις σε μετρητά στην άκρη, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι παίρνει σε ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο των 2-3%. Αλλά γενικά όμως το χρηματιστήριο, άμα πάρεις τα λεγόμενα index, το Φερρυπίνι τις μεγαλύτερες 500 εταιρείες, το S&P που λέμε 500, αυτό έχει τη δυνατότητα, σε δίνει γύρω από 7% μέχρι 12% το χρόνο return.
1: Ναι, να πούμε ότι ιστορικά η μέση απόδοση του χρηματιστηριακού δίκτυου που ανέφερες, όπως είναι ο πιο γνωστός ίσως, ο S&P 500 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μία μέση απόδοση της τάξης, αν θυμάμαι καλά, εξαρτάται αν το μετράς το 1928 έως σήμερα ή το μετράς από νωρίτερα, της τάξης του, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, μπορεί να είναι 11%, είναι πάντως διψήφιος.
0: Ναι. Όταν λοιπόν, ο μέσος όρος, ναι.
1: Όταν λοιπόν ο άλλος το βλέπει αυτό, λέει τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά μου, ας πούμε, στην τράπεζα μου για να παίρνω 2-3%, όταν κατά μέσο όρο θα έχεις πάνω κάτω, έτσι, υπάρχουν πάνω κάτω, αλλά σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σου λέει έχω μία μέση απόδοση ετησίως της τάξης του 12%, ξέρω εγώ, 11%, επομένως αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του κόσμου, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και όταν μιλάμε ο πληθωρισμός άμα κινείται με 3-3,5-4%, οπότε θες να επενδύσεις τα λεφτά σου να σε φέρει περισσότερη απόδοση από τον πληθωρισμό, το 3-3,5%. Οπότε ναι, και μιλάμε όπως είπες για το S&P 500, είναι 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής. Και γενικά όπως είπες, η απόδοση είναι γύρω στο 10-11%. Ναι.
1: Τώρα, ένα όμως από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις μεγάλες τουλάχιστον αμερικανικές πόλεις είναι το κόστος στέγασης, έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση τη νέα γενιά των Ελληνοαμερικανών, γενικότερα των ανθρώπων που προσπαθούν να αγοράσουν σπίτι, να ξεκινήσουν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη με τα δεδομένα των σημερινών επιτοκίων, στεγαστικών επιτοκίων.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, Δημήτρη, όπως το ανέφερες και εσύ. Τα επιτόκια δανεισμού έχουν ανέβει στο 7-7,5%. Εν τω μεταξύ η αξία των σπιτιών δεν έχει πέσει, δυστυχώς δεν έχει πέσει, με αποτέλεσμα για νέα ζευγάρια να δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτια ή διαμερίσματα όταν το επιτόκιο είναι 7-7,5%. Παλαιότερα ήταν μεταξύ 2,5-3%, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ναι. Οπότε γι' αυτό υπάρχει μια στάση, θα έλεγα, δεν υπάρχει κάτι το θετικό πάνω στο κτηματομετρητική αγορά, γιατί πλέον τα νέα τα ζευγάρια δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν το ποσό, το οποίο συνήθως γίνεται 20% της αξίας του σπιτιού, να συγκεντρώσουν το ποσό και μετά να πάρεις ένα μεγάλο δάνειο με 7%. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το επιτόκιο, το μηνιαίο επιτόκιο κάθε μήνα θα είναι πολύ αυξημένο εν συγκρίση αν παίρνεις το επιτόκιο με 3%. Οπότε υπάρχει μια στασιμότητα, θα έλεγα, στην κτηματομεσαιωδική αγορά. Δεν γίνονται πάρα πολλές αγοροπολισίες. Και ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός.
1: Και τα ενίκια είναι στον αέρα, έτσι.
0: Τα ενίκια έχουν ανέβει στην αέρα και στη Νέα Υόρκη και γύρω από τη Νέα Υόρκη, συγκεκριμένα στην περιοχή της Αστόριας και του Long Island City. Έχουν κτίσει τεράστιες πολυκατοικίες, μιλάμε, και ακόμα κτίζουν με ωραία θέα του Μαχάταν, για όσους γνωρίζουν από Long Island City, Αστόρια και Νέα Υόρκη, και τα οποία τα διαμερίσματα αυτά είναι για νοικιαστές, τα οποία είναι όλα γενικά. Υπάρχει
1: ζήτηση. Για πες μας ένα μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια.
0: Ένα υπνοδωματίου.
1: Ένα υπνοδωμάτιο, λες τώρα, έτσι.
0: Ένα υπνοδωμάτιο, μιλάμε για 4.000 με 4.500 δολάρια το μήνα. Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά. Βέβαια, πάλι το δολάριο έχει χάσει την αξία του μόνο αυτό το πληθωρισμό και όλα αυτά. Οπότε βλέπεις ένα ζευγάρι για να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, με ένα προδομάτιο θα έχει τουλάχιστον 4 με 4.500 δολάρια ενίκιο το μήνα.
1: Ναι. Τώρα, ας πάμε στις κάλπες του Νοεμβρίου που πλησιάζουν. Περίφημες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Πολλοί τις περιμένουν, μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Πολλοί λένε ότι ο μέσος Αμερικανός ψηφίζει με βάση την τσέπη του και όχι τις κομματικές ταυτότητες. Ισχύει αυτό και ιδιαίτερα για την ομογένεια?
0: Νομίζω ότι ισχύει. Ο καθένας όταν βλέπει και όταν πάει να γεμίσει το αυτοκίνητό του βενζίνη ή πετρέλαιο, ή όταν πάει στην αγορά, στο σούπερ μάρκετ, τα υπολογίζει όλα. Ναι, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές που γίνονται αρχές Νοεμβρίου, και νομίζω ότι στην Γερουσία είναι το 1/3 των γερουσιαστών. Και μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ οι πλειοψηφίες, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε θα δυσκολευτούν ορισμένα πράγματα, ορισμένα νομοσχέδια να περάσουν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή από τη Γερουσία. Πιστεύω ότι ο κόσμος βλέπει την ακρίβεια, βλέπει ότι το δολάριο έχει χάσει την αξία του, και πιστεύω ότι σε ορισμένες πολιτείες, κρίσιμες πολιτείες, μπορεί να έχουμε και αλλαγές.
1: Ναι, που σημαίνει πρακτικά, γιατί σήμερα, να πούμε, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν μόνο τον πρόεδρο, έχουν και την Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ελέγχουν, έτσι, έχουν την πλειοψηφία. Από τουλάχιστον διαβάζουμε, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πάει στους Δημοκρατικούς, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα γκάλοπς που έχω δει, και αν καταλαβαίνω σωστά παίζεται η Γερουσία, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τη Γερουσία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σωστά.
0: Όπως είπες, Δημήτρη, έτσι φαίνονται τα φαινόμενα μέχρι στιγμής, ότι θα έχουμε μεγάλες αλλαγές και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή ξέρω δεν έχεις και πολύ χρόνο, θα ήθελα κλείνοντας να σε ρωτήσω ποιο είναι το κύριο μήνυμα που θέλει να στείλει η ελληνική Νέα Υόρκη προς την οικονομική και πολιτική ηγεσία της Αθήνας.
0: Κοιτάξτε, είχαμε την περασμένη εβδομάδα είχαμε και τον Πρωθυπουργό εδώ, τον κύριο Μητσοτάκη, λόγω των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είχε πολλές αρκετές συναντήσεις. Και μετά την παρουσίαση του Υπουργείου Εξωτερικών του χθες που είχε την ωραία συζήτηση, την ωραία του Μάρκο Ρούμπιο στην Σπίκνα, στην Αθήνα, νομίζω ότι πάμε καλά. Πάμε καλά από πλευράς επενδύσεων στην ενέργεια. Νομίζω η ομιλία του Ρούμπιο ήταν μια εξαιρετική ομιλία, παρουσίασε το πολιτικό του όραμα με πολλές αναφορές στον Περικλείο, το Θεοδωρίδη και τον Όμηρο και φυσικά και στην αθηναϊκή ηγεμονία. Νομίζω ότι οι σχέσεις μεταξύ, όπως αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, είναι στο ανώτερο επίπεδο μεταξύ της Αμερικής και της Ελλάδος. Πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά. Η ομογένεια είναι εδώ, έχει επιστρέψει τελείως από τις καλοκαιρινές διακοπές, και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όταν χρειαστεί την ελληνική κυβέρνηση σε οποιοδήποτε θέμα, είτε είναι εθνικά θέματα, είναι και θέματα οικονομίας. Όπως ξέρετε, τώρα πλέον γίνονται και πολλές επενδύσεις και από Βουλές Αμερικής πλέον στην Ελλάδα. Και επίσης ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ με πολλές ενδιάμεσες, με πολλές πτήσεις πλέον από την Αμερική, καθημερινές πτήσεις από την Αμερική προς την Ελλάδα, που έχει βοηθήσει σημαντικά τον ελληνικό τουρισμό.
1: Ναι, και χθες κάποιος μου έλεγε ότι το ίδιο ισχύει και με τον Καναδά. Δεν το ήξερα ότι έχουν καθημερινές πτήσεις από διάφορες πόλεις του Καναδά, όχι μόνο το Μαντσουιόλ, το Μόντρεαλ που λέμε και το Τορόντο.
0: Ναι.
1: Με εντυπωσίασε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αγαπητέ Δήμο, κύριε Σιώκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, γιατί ξέρω ότι πρέπει να είσαι σε δουλειά τώρα, σε απασχολούμε. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά σε κάποιο σημείο. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί
0: καλά,
1: μας.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Επίσης, καλό φθινόπωρο. Γεια σου, γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνθεί με Νέα Υόρκη, μιλήσαμε με τον κύριο Δήμο Σιώκη, έναν Έλληνα ο οποίος βρίσκεται εκεί πολλές δεκαετίες, δουλεύει στη Wall Street, νομίζω κάπου εκεί τον πετύχαμε τώρα στο γραφείο του. Μας μίλησε για τι άλλο, για το τι συμβαίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον από τη δικιά του οπτική γωνία. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο γαλλικό τραγούδι υποδεχόμαστε τον πρόεδρο του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ, τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, αγαπητέ Τζόναθαν, σε καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά στην εκπομπή και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλωσορίσατε με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Δεν το ήξερα.
1: Καθότι και γαλλομαθής.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Μην ξεχνάμε ότι η διπλωματία είναι
0: σωστά
1: η γαλλική σχολή.
0: Παλιά νομίζω όλοι οι διπλωμάτες έπρεπε να μιλάγανε γαλλικά, έτσι δεν είναι?
1: Υποχρεωτικά, υποχρεωτικά. Και καλά γαλλικά κιόλα.
0: Και καλά γαλλικά.
1: Γιατί αν κάνεις ένα λάθος σε μία λέξη, σε μία έννοια, σε αλόχ σε λαγέρ, που τα λέω.
0: Τώρα το λαγέρ,
1: το είχε πει.
0: Ναι.
1: Από κακές διατυπώσεις έχουν ξεκινήσει πολλές.
0: Να, σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εδώ εμείς με την ανάλυση, ας το πούμε έτσι, της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χθες στην ΠΝΙΚΑ. Τον ακούσαμε, αναφέρθηκε εκτενώς στις κοινές αξίες της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα αναφέρθηκε στον δυτικό πολιτισμό και ούτω καθεξής. Και ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, πέρα από το προφανές αμυντικό και διπλωματικό σκέλος, αυτή η στενή συνεργασία στο πεδίο της οικονομίας και των επενδύσεων, τι σήμα πιστεύεις στέλνει η Ουάσιγκτον στην αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα για την Ελλάδα και γενικότερα στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Περισσότερο, και θα καταθέσω μια άποψη που δεν είναι αιρετική πλέον. Παλιά όταν την έλεγα με λέγανε αιρετικό. Η Αμερική λέει στην Ελλάδα ο τολμών νικά. Τη λέει ξύπνα από το λίθαργό σου, και σε πολλά επίπεδα ανάλαβε το ρόλο που έχεις. Τον γεωπολιτικό, είσαι σε ένα σταυροδρόμι, μην περιμένεις τα προβλήματά σου να λυθούν από υπερεθνικούς οργανισμούς. Μάλιστα το τόνισε αυτό ο Ρούμπιο. Αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη. Ένωσε ξανά με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, αλλά επικέντρωσε σε κάποιες αρχές και αξίες της αρχαίας Ελλάδας, το τολμό νικά και κάποια άλλα τα οποία έχουμε ξεχάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Με αποτέλεσμα να διολυσίσουμε σε έναν οικονομικό και υπαρξιακό κατήφορο. Αυτά μας είπε. Βέβαια, τα όσα είπε ο Ρούμπιο δεν ήταν για το ακροατήριο της Ελλάδας.
0: Ναι, προφανώς. Ήταν,
1: ναι, προφανώς. Διότι ξέρει ότι στην Ελλάδα και εμείς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και η Αμερική κατά δεύτερο λόγο, δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητοί, αλλά κυρίως εμείς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είμαστε ιδιαίτερα μισητοί από το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο. Και δεν μιλάω μόνο, μην το γενικεύεται αριστερά, γενικά. Η ομιλία του Ρούμπιο απευθύνεται, θα το κατηγοριοποιήσω σε δύο ακροατήρια. Ένα είναι το ευρωπαϊκό ακροατήριο, αλλά ένα είναι και το αμερικανικό ακροατήριο, και θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ρούμπιο βάζει παρακαταθήκη για τις εκλογές που έρχονται σε 2 χρόνια.
0: Αυτό ήταν το επόμενη ερώτηση ερώτησή μου. Μήπως δηλαδή αυτή η εμφάνιση χθεσινή ήταν κατά ένα είδος, νομίζω και ξένα μέσα το έχουν τυπογραμμίσει αυτό, έτσι, ότι θα είναι υποψήφιος για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την Προεδρία.
1: Ξέρουμε, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή μπαίνει ως το φαβορί, το απόλυτο φαβορί.
0: Ο ίδιος, γιατί εννοείς, όχι ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος.
1: Ναι, όπως λέγαμε και σε μια συνομιλία εκτός αέρα, ο Ρούμπιο έχει ένα τεράστιο ατού. Έχει μεγάλη απήχηση στην κεντρώα πτέρυγα της αμερικανικής κοινωνίας. Και όχι μόνο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και στο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο σπαράζεται αυτή τη στιγμή από έναν ανοιχτό εμφύλιο πλέον, μεταξύ του DSA, του Democratic Socialist Alliance, ας πούμε της κομμουνιστικής πτέρυγας, του Ισλαμοκομμουνιστικής, και της mainstream του περιγράφου, της πιο κεντρώου.
0: Σοσιαλδημοκρατική τη λένε αυτή, τέλος πάντων.
1: Καλά, εντάξει, τώρα όταν μιλάς για κοινή κρατικοποίηση μέσων παραγωγής, όταν μιλάς για αυτά τα πράγματα, δεν είναι ο κοινός νοούμενος ο σοσιαλισμός, εντάξει, είναι...
0: Τέλος πάντων, συνέχισε.
1: Λοιπόν, για να μην... ο Ρούμπιο ήθελε να θέσει μία παρακαταθήκη πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανάληψη της προεδρικής θητείας για το 2028. Mm-hmm. Είναι σαφέστατο. Και ήθελε να το κάνει από την Ελλάδα γιατί... για τους λόγους που εξήγησε και ανέφερε μέσα στην ομιλία του. Ναι. Κάνει τον παραλληλισμό μεταξύ του αρχαίου και ελληνικού πολιτισμού, του πολιτισμού της, του μεσαίωνα διαφωτισμού και Αμερικής, με την έννοια της νομιμοποίησης της ισχύως προς όφελος της Δύσης. Σε αντιδιαστολή έχουμε τον δικαιωματισμό, την ασυδοσία, πολύ μικρών διαφορετικών κοινοτήτων και ήθελε ο Ρούμπιο να ξεκαθαρίσει τη θέση του τώρα πριν από τις ενδιάμεσες, κρατώντας αυτό που λέμε την πισινή, ό,τι και να γίνει στις εκλογές, είτε κερδίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είτε έχουμε μία από τα ίδια ως προς την κατανόμη των εδρών. Ήθελε να κάνει μια αρχηγική εμφάνιση και αυτό άρεσε στο κοινό του και άρεσε γενικά στην αμερικάνικη μεσαία τάξη και κοινωνία. Και δεν μιλάω κομματικά, μιλάω...
0: Νομίζω και η προβολή που έτυχε η ομιλία αυτή και το background από πίσω με την Ακρόπολη και όλα αυτά, νομίζω όλο το σκηνικό έπαιξε ρόλο και η ομιλία του ήταν μια ομιλία...
1: Ο Ρούμπιο δεν μπορεί να κατηγορηθεί για το TDS, το Trump Derangement Syndrome που λέμε εμείς στην Αμερική. Δεν μπορεί να του προσάψει κανένας εντός εισαγωγικών αυτό που κακώς το λένε, αλλά τέλος πάντων το λένε ο τραμπισμό. Ο Ρούμπιο είναι ένας κοινοβουλευτικός ανήρ, ο οποίος έχει 25 χρόνια θητείας. Θυμάμαι, τον είχαμε συνδράμει σε κάποιες προσπάθειες που είχε κάνει για την κήρυξη ως τρομοκρατικής οργάνωσης της μουσουλμανικής αδερφότητας. Τώρα μιλάμε εδώ και 10-15 χρόνια. Δεν μιλάμε τώρα. Δεν είναι ένας θεσινός στην αμερικανική πολιτική και χαίρει μια ιδιαίτερη εκτίμηση και από τον τύπο, κάτι που είναι ένα από τα αρνητικά σημεία του Τραμπ, ότι με τον τύπο δεν τα πάει καθόλου καλά. Mm. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, απλά είναι δεδομένο.
0: Yeah.
1: Οπότε ο Ρούμπιο κατεβαίνει σε αυτή την προεδρική κούρσα, πρώτον μόνος του, και όταν λέω μόνος του σε σχέση με το αντίπελο στρατόπεδο, το οποίο πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βρει κάποιο άτομο το οποίο να μπορέσει να σταθεί απέναντι στον Ρούμπιο, και βέβαια ως... Ο επικρατέστερος όλων των διεκδικητών του χρήσματος στις εσωκομματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Μάλιστα. Φυσικά θα το δούμε αυτό στην πράξη.
1: Δεν σας κρύβω ότι εμείς σαν τμήμα είμαστε εδώ, δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί που μένουμε στην Ελλάδα, σαφώς είμαστε ταγμένοι υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Ρούμπιο, αν και δεν πρέπει να το λέμε αυτό, αλλά στην πράξη έτσι είναι.
0: Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως είπες, είναι ένας βετεράνος, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο της κοινοβουλευτικής...
1: Ναι, και ξέρει να δουλεύει το δικοματικό σύστημα, δηλαδή αυτό το πούμε παζάρι που γίνεται πάντα στα δύο σώματα, έτσι ώστε να περνάνε με συνενετικό τρόπο τα νομοσχέδια. Γιατί είναι η βάση της αμερικανικής πολιτικής, είναι το 60-40 στην Ρωσία, δηλαδή ένας νόμος πρέπει να έχει τη συνένεση ουσιαστικά και των δύο κομμάτων για να
0: περάσει. Ναι.
1: Για να περάσει. Άλλο η Βουλή των Αντιπροσώπων, εκεί απλή πλειοψηφία, αλλά όταν θέλεις 60%, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να χαίρουν διακομματική στήριξη.
0: Πριν γίνει, πριν γίνει υπουργός εξωτερικών σαν γερουσιαστής, αρκετοί τον χαρακτηρίζανε σαν το νούμερο 2 του φιλοελληνικού λόμπι, ας το πούμε, στην γερουσία, πίσω από τον Μενέντες, ο οποίος και αυτός ήταν κουβανικής καταγωγής για κάποιο σύμπτωση, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, το γεγονός αυτό πιστεύεις ότι λειτουργεί υπέρ των ελληνικών συμφερόντων? Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα εκπροσωπεί.
1: Συμφωνώ
0: και θα υπηρετήσει.
1: Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Όμως υπάρχει το εξής. Ο Ρούμπιο είναι απογοητευμένος, όχι μόνο ο Ρούμπιο, αλλά πολλοί από εμάς στην Αμερική που θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, είτε όπως ο Μιλόν έχουμε ελληνική καταγωγή ή ελληνικά στοιχεία ή ελληνική εκπαίδευση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλές φορές η Ελλάδα δεν βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Και δεν μιλάω ότι θέλουμε μια Ελλάδα η οποία να είναι μάλιστα άνθρωπος. Θέλουμε μια Ελλάδα που να διεκδικεί αυτά που ζητάει. Δεν μπορεί, δηλαδή, όπως τώρα με τη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ αρνήθηκε να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με τους Χούθη. Διότι δεν θα γίνει αυτό κατανάφεση. Το είπα και στην αρχή της συζητήσεώς μας. Συναθηνά και χειρακίνη. Αν εσύ δεν είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις αυτό που θεωρείς ότι είναι δικό σου, μην περιμένεις κανένας άλλος να έρθει να γίνει βασιλικότερος ο βασιλέος και να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που μας είπε ο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν το ακούσαμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Τζόναθαν, κύριε Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς, πλησιάζουν και ενδιάμεσες εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ και σε χαιρετούμε.
1: Ευχαριστώ. Να έχει καλά ο Θεός και τις δύο πατρίδες μας.
0: Λοιπόν, γεια. Σε ευχαριστούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τον είπα, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Τόνι Μπένετ υποδεχόμαστε την συνάδελφο, την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα εδώ από την βαλκανική γειτονιά μας, όπως την αποκαλώ μερικές φορές. Ιβάνα, σε καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, έπειτα από μία συνεδρίαση θρίλερ, το Κοινοβούλιο του Κωσοβοπεδίου εξελέγει πρόεδρο της αποσχιστής σερβικής επαρχίας. Η νέα πρόεδρος είναι 73 χρονών οικονομολόγος Γιουστίνα Σιρόκα Πούλια, εξελέγει έπειτα από μία δραματική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, που στην ουσία εξελέγει λίγο μετά που έχει εμπνεύσει η πρωτεσμία, 13 λεπτά μετά, και αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα θέμα. Είναι η πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών στο Κωσοβοπέδιο, την υποψηφιότητα κατέθεσε ο κύριος Κούρτη, ο πρωθυπουργός του κινήματος Αυτοδιάθεση, ως μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο και να αποφευθούν νέες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα ήταν τέταρτες προώρες σε λιγότερο από 2 χρόνια. Η αξιωματική αντιπολίτευση υπό το Δημοκρατικό Κόμμα του Κωσοβοπεδίου έθεσε ως απαράβατο όρο για να προσφέρει απαρτία στην ψήφιση πριν από την εκλογή της Προέδρου, στο αξίωμα του Προέδρου, να γίνουν τροπολογίες που περιορίζουν δραστικά τις εξουσίες του ειδικού δικαστηρίου, το οποίο βρίσκεται στη Χάγη αλλά είναι του Κωσοβοπεδίου, το οποίο έχει δικάσει τους αρχηγούς του UÇK στο πρώτο βαθμό σε αρκετά χρόνια και δεκαετίες φυλάκισης. Οπότε στην ουσία με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος και για την απελευθέρωσή τους αργότερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχτούν αυτά τα γεγονότα. Πάντως προώρες εκλογές δεν υπάρχουν. Έληξε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, στη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη είχαμε γενικές εκλογές την Κυριακή, λοιπόν, για όλα τα επίπεδα της εξουσίας και στις δύο οντότητες και για το επίπεδο του κοινού κράτους. Στο Προεδρείο... Με συγχωρείτε. Στο Προεδρείο Τριμελές εξελέγησαν ο κύριος Ντένις Μπετσίροβιτς από την πλευρά των μουσλιμάνων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος ήταν και προηγουμένος, η κυρία Ζίλκα Τσβιάνοβιτς της Σερβικής Συμμαχίας Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών, η οποία επίσης είχε και την προηγούμενη τιτία, και το νέο μέλος είναι η κυρία Νταριάννα Φιλίποβιτς από το Κροάτικο Κόμμα Κροατική Δημοκρατική Ένωση. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια οι Κροάτες μπόρεσαν και εξέλεξαν δικό τους μέλος του Προεδρείου, διότι προηγούμενος ο κύριος Κόμψιτς στην ουσία εξελέγει με τους ψήφους των μουσλιμάνων. Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα και μιλάμε για νομίζω 8 χρόνια, δηλαδή για πολλά χρόνια. Ναι, για 2 εκλογικούς κύκλους. Οι μεγαλύτεροι νικητές είναι στη Σερβική Δημοκρατία η Ένωση των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών του κύριου Ντόντι, και στην Ομοσπονδία Κροατομουσλιμανική το μεγαλύτερο κόμμα είναι του κυρίου Ιζετμπέγκοβιτς, μουσλιμανικό κόμμα της δημοκρατικής δράσης, και βεβαίως ανάμεσα στους Κροάτες η κροάτικη δημοκρατική κοινότητα. Βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι, οι μουσλιμάνοι οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές έχουν ψηφίσει κάποια κόμματα τα οποία δεν δηλώνουν αμιγώς μουσλιμανικά, τελικά στράφηκαν και πάλι πίσω στο μουσλιμανικό τους κόμμα. Το κόμμα του κύριου Ντόντι κέρδισε την εξουσία σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Το κόμμα του κύριου Ζεντμπέγκοβιτς, το οποίο ήταν αντιπολίτευση, τώρα θα είναι συμπολίτευση και θα πρέπει τα κοινά όργανα να δημιουργούνται από τους εκπροσώπους των 3 εθνικών κομμάτων.
0: Ο Ιζετμπέγκοβιτς πόσο χρονών είναι?
1: Όχι, είναι ο γιος.
0: Α, είναι ο γιος του. Γιατί λέω, αν είναι ο πατέρας θα έχει...
1: Όχι. Ο πατέρας έχει πετάνει εδώ και 20 χρόνια.
0: Α, συγγνώμη.
1: Και είναι ο γιος του. Τώρα η προεκλογική καμπάνια ήταν εντελώς διαφορετική στις δύο οντότητες.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Στην Σερβική Δημοκρατία καλούσαν στην εθνική ενότητα και οικονομική πρόοδο, ενώ στην Κροατομουσλιμανική Ομοσπονδία ανάμεσα στους μουσλιμάνους, το μεγαλύτερο κομμάτι, καλούσαν στην αλλαγή της συνθήκης του Ντέιτον και δημιουργία ενός ενιαίου κράτους. Το θέμα είναι ότι όλη η Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη βασίζεται και στην αρχιτεκτονική του Ντέιτον, χάρη στον οποίο τελείωσε και ο πόλεμος.
0: Έχουμε τίποτε
1: να
0: άλλο.
1: Να πούμε και κάτι έτσι ενδιαφέρον στο τέλος. Είναι σημερινή είδηση. Λοιπόν, δηλώσεις έκανε και ο πρώην υψηλός εκπρόσωπος, ο οποίος τάραξε πολλά νερά, ο Γερμανός πολιτικός Κρίστιαν Σμιτ, ο οποίος σχολίασε τις εκπομπές και είχε ένα μπράντε φέρ με τον κύριο Ντόντικ. Τελικά δήλωσε ότι ο κύριος Ντόντικ είναι πολιτικό ζώων μετά από τη μεγάλη νίκη του κύριου Ντόντικ. Ο κύριος Σμιτ είχε μεγάλη στήριξη του μουσλιμανικού παράγοντα. Απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κύριου Ντόντικ, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Ντόντικ ίσως και είναι πολιτικό ζώων, αλλά ο κύριος Σμιτ οπωσδήποτε είναι πολιτικό πτώμα.
0: Μάλιστα. Με τον Πάπα κάτι έχουμε?
1: Δεν είναι τίποτα πολιτικά σημαντικό, απλώς έτσι πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον ότι αυτή την εβδομάδα δέχτηκε δύο Βαλκάνιους πρόεδρους δύο βαλκανικών χωρών, τον κύριο Γιάνσα από τη Σλοβενία, η οποία είναι αμιγώς κατολική χώρα, ναι, αλλά και το Μαυροβούνιο πρόεδρο, τον κύριο Μιλάτοβιτς. Και ο κύριος Μιλάτοβιτς, έχοντας υπόψη ότι του Πάπα Λέοντα του 14ου από αθλήματα του αρέσει πολύ το τένις, δόρισε μία ρακέτα με σύμβολα του Μαυροβουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Και ανέφερε και τον Τζόκοβιτς. Όμως ο Πάπας είναι ενήμερος, είπε ο Τζόκοβιτς. Δηλώνει Σέρβος. Απάντησε ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου ότι έχει καλές σχέσεις με το Μαυροβούνιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβάνα. Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε.
1: Καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από την Ελπίδα Παπουτσί, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και το Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, σε άσκηση από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους, εις βάρος των πολλών. Και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια μόνιμη, βιώσιμη και δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Βολντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα, ανακοινώνοντας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες. Στο πεδίο των συγκρούσεων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε 2 λεωφορεία στο Κραματόρσκ. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ οι Ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
2: Ο καιρός.
3: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρετικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Νότια άνεμη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτως ο Ανδρέας Παπαστραματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
5: One, two, three, and...

Πολύ καλό σας απόγευμα. Με συγχωρείτε για τη δυσάρεστη έκπληξη, αλλά εκτάκτως η Έλληνα Καραγιάννη δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί σας, μαζί μας. Οπότε το απολύτως σχετικό θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρώσει την ραδιοφωνική του διαδρομή στις 7.

έτσι χαροπά, για να ξέρετε, για να ισορροπήσουμε την αλλαγή, γιατί και εγώ την Έλληνα Καραγιάννη θέλω να ακούω τέτοια ώρα, αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνουμε και κάποιες αλλαγές και προσαρμογές. Νομίζω μόνο σήμερα θα είναι το ζητηματάκι. Με χαροπή λοιπόν διάθεση για εξισορρόπηση, τη βοηθεία του εγκρήτου ηχολήπτου Θάνου Τσιμέκα, ο οποίος χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Ήταν τόσο ξαφνικό που φανταστείτε, ούτε στο Facebook δεν προλάβαμε να κάνουμε μια ανάρτηση ότι ελάτε μαζευτείτε σήμερα 2 ώρες κτλ. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Και αφού είμαστε εδώ, έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, που έχει αναλάβει από νωρίς καθήκοντα και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω τη Λουίζα Μαραβελάκη που τα έχει ετοιμάσει όλα, τα έχει στρώσει, τα έχει κάνει κτλ. Και μου λέει, άντε εσύ στο τέλος να πλύνεις κανένα πιάτο όταν τελειώσει το ραδιοφωνικό γεύμα. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, εκτάκτος από τόσο νωρίς, Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8, ο μήνας που έχει 8 είναι ο Οκτώβριος, που έχει 8 αλλά δεν έχει μη. Η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος ένα λεπτό πριν τις 7, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει το αναλυτικό μας δελτίο, λέει να πάει να ξεκουράσει. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Ξεκινάω από τις παλιότερες, τις παραδοσιακές, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Θα απαντήσει η Μαριάτζελα, θα καταγράψει, θα έρθει εδώ, θα με σκουντάει, κοίτα τα, μην τα ξεχάσει και όλα τα σχετικά. Η οθόνη δεν θα με σκουντήσει, αλλά επειδή είναι μπροστά μου θα την δω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio η δεύτερη, και τότε μπορείτε στη δική μας σελίδα να στείλετε τα μηνύματά σας. Αφού η εκπομπή ξεκίνησε από τώρα και ο Messenger στην υπηρεσία σας, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι το απολύτως σχετικό με χωρίς το άρθρο, πετάξτε το, εγώ το βάλα. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα και εκεί ο Messenger, να, κάποια τσακάλια εδώ έχουν καταλάβει ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα και έχουν στείλει μηνύματα. Με το Messenger λοιπόν στέλνετε μέσα από τη σελίδα μας τα μηνύματά σας.

Ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά λόγια. Είπα δυσάρεστη έκπληξη με την έννοια ότι περιμένατε και εγώ θα περίμενα αν δεν είχα ενημερωθεί να ακούσουμε την Έλενα Καραγιάννη. Το ότι δεν ακούμε την Έλενα είναι η δυσάρεστη έκπληξη. Ελπίζω εγώ να μην είμαι τόσο χάλια. Δεν ήταν πάντως υποτιμητικό για μένα με αυτή την έννοια, αγαπητέ Φραντ. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και αυτή την ώρα και στην επόμενη θα ακολουθήσουμε ένα πλάνο που στην ουσία το είχαμε για τη δεύτερη ώρα, λέω το 6-7, το είχαμε φτιάξει, αλλά είχαμε πάντα την επιφύλαξη και την αίρεση της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του κυρίου Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ. Και είχαμε αυτή την αναμονή για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα, οπότε κάποια πράγματα που τα είχαμε σχεδιάσει για χθες, αλλά δεν ήταν χθεσινό και τελείωσε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε πιο αναλυτικά την επόμενη ώρα. Αξίζει να πούμε τώρα όμως ότι έχει γενέθλια η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να πω χρονιά, όχι, δεν λέμε ποτέ στις κυρίες, οπότε θα κρατήσω αυτό το κανόνα και εδώ. Είναι η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γερμανίδα πολιτικός, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναδειχθεί και αναδειθεί. Και βέβαια έχουμε και την εβδομάδα με τα Νομπέλ ή Νόμπελ, δεν ξέρω εσείς ποια προφορά προτιμάτε. Και επειδή είχαμε την απονομή για το βραβείο για το Νόμπελ ή Νομπέλ λογοτεχνίας, θα πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε αυτή την ιστορία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Πανεπιστήμιο, το Κορνέλ. Μια κοπέλα έκανε μια καταγγελία για 7 αγόρια, ζώα, γουρούνια, δεν ξέρω κάτι, τέλος πάντων, αρσενικά, που την βίασαν και όλα τα σχετικά. Είχε πέσει αυτό λίγο στην αφάνεια. Έκανε μια προσπάθεια. Σκεφτείτε ότι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στην περίπτωση ενός βιασμού είναι πρώτα απ' όλα να το αποδεχτεί η γυναίκα που υπέστη αυτό το βασανιστήριο, και το δεύτερο πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Δηλαδή το πιο δύσκολο είναι να το πεις. Αυτό λοιπόν, και όταν έχει να κάνει με πολλά άλλα άτομα, με διαδικασίες, με μια διαρκή έκθεση, εμείς οι περισσότεροι τουλάχιστον άνδρες δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα δράμα, αλλά δεν έχεις μια βιωματική εμπειρία για να μπορέσεις να σταθμίσεις τι είναι αυτό και να σε κοιτάει και ο άλλος, ας πούμε, α, εντάξει. Αυτό το πράγμα εγώ νομίζω είναι το χειρότερο, και φαίνεται ότι γίνεται μια συλλογική προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με, γιατί είναι, είπαμε, από τα δυσκολότερα πράγματα, ακόμη και να πάει μια γυναίκα να κάνει την καταγγελία γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπιστεί. Ένα hashtag λοιπόν, το I am Jane Doe, που σημαίνει τι, είμαι μια ανώνυμη, δίνει συλλογικά το βάρος της καταγγελίας για να μην στοχοποιηθεί με τους άσχημους τρόπους που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να κάνει το πρόσωπο που όχι μόνο υπέστη το βιασμό, αλλά μετά θα πρέπει να υποστεί και όλη την έκθεση, όλο το... Αυτό είναι πραγματικά ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι να αρθεί το δράμα αυτής της διαδικασίας, γιατί μετά θα σε ρωτάνε, μετά θα πρέπει να περιγράψεις, μετά στο δικαστήριο. Είναι τρομακτικό, αν το σκεφτείτε, παιδιά, είναι τρομακτικό. Οπότε αυτό το θέμα θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εν τω μεταξύ είχαμε βέβαια και τον απόϊχο από την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμπτώσεις είναι αυτές, σαν σήμερα το 1838, ποιος μίλησε στην ΠΝΙΚΑ, παιδιά? Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν η περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά, και είπε σε αυτή την ομιλία του: «Εις τον τόπο τούτο όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ
και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.

ο περίφημος Bob Dylan, στον οποίο έχει απονεμηθεί το απονεμηθεί δεν είναι σωστό, δηλαδή πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας αλλά δεν το πήρε, γιατί δεν πήγε να το πάρει αλλά το πήρε για τη στιχουργική και την ποιητική του, έλαβε αυτή την τιμή ο Bob Dylan.

Λοιπόν, θα καταγγείλω το Θάνο Τσιμέκα, με συγχωρείς Θάνο μου, αλλά όπως ο κύριος Ρούμπιο χθες στην Πνίκα, με ένα μαγικό τρόπο, πήρε την αρχαιότητα και το ελληνικό πνεύμα, το οποίο ήταν πολυθεϊστικό, είχε ένα ρεαλισμό, δηλαδή οι θεοί τους αντανακλούσαν την πολιτική τους αντίληψη για τα πράγματα. Έκανε ένα περίεργο άλμα, αυτό ήταν το μόνο σημείο που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, και οδήγησε στο χριστιανισμό, που είναι άλλο πράγμα. Είναι, θα μου πεις, δεν αποδέχτηκαν με τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι, ναι. Αλλά το πνεύμα που περιέγραψε τον μεγάλο, άλλο πράγμα. Είναι, θα μου πεις, δεν αποδέχτηκαν με τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι, ναι. Αλλά το πνεύμα που περιέγραψε

άλμπουμ του, που είναι πια η χριστιανική περίοδος θα λέγαμε του Dylan, Man Gave Name to the Animals και το Slow Train Coming. Εκεί δεν είναι που έγινε, πως έκανε και ο Σαββόπουλος αυτές τις διαδρομές, είναι εντυπωσιακό αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες στις αναζητήσεις του όταν φτάνουν προς το τέλος μιας διαδρομής, πως ετεροπροσδιορίζονται, ίσως για να προφυλάξουν και τον ψυχισμό τους, αλλά ό,τι και να κάνουν το κάνουν υπέροχα. Πώς έτσι κύριε Τσιμέκα.

0: Αυτή τη φορά δεν λέμε the Nobel goes, γιατί δεν είναι όπως τα Oscar. Πάντως το Nobel το κέρδισε η Ann Carson, γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά. Είναι από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς. Διδάσκει κλασική φιλολογία, συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί με έμετρο, λέει, μυθιστόρημα, ωραίο, το λιμπρέτο, φιλολογική κριτική, είναι, και είναι διαπρεπής μεταφράστρια, προσέξτε το αυτό, πως δένει με την πνίκα, της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μάλιστα. Έχει μεταφράσει Σαπφό, Εσχύλο, Σοφοκλή. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή Απονομής, η Ann Carson τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το τολμηρό και καινοτόμο γραπτό της, το οποίο μέσα από παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Το κρατώ αυτό με τον παιχνιδιάρικο διάλογο, γιατί λέγαμε για το ελληνικό πνεύμα και τα λοιπά. Και ένα από τα βασικότερα του ελληνικού πνεύματος ήταν αυτή η παιγνιώδης διάθεση, ακόμη και όταν περιέγραφαν ιστορίες για τους θεούς τους. Επειδή εγώ και μέχρι εδώ πολύ τώρα για να μιλήσω για Νόμπελ και για λογοτεχνία, ζητήσαμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι ποιητής, είναι μεταφραστής, είναι ιστορικός, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Είναι κριτικός λογοτεχνίας και καθηγητής ιστορίας και πολιτικής στο American College of Greece και έχει μεταφράσει την Ann Carson, εντάξει, καλύτερα, δεν νομίζω θα την ξέρει κάποιος, ίσως μόνο ίδια. Είναι κοντά μας λοιπόν να συζητήσουμε λίγο για αυτό το Νόμπελ. Κύριε Βλαβιανέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά, πρώτα απ' όλα.
1: Με πιάνετε καθοδόν προς το Ιταλικό Ινστιτούτο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα μιλήσω για την Carson, χωρίς να έχει
0: γίνει. Στις 6 όμως.
1: Ήταν προγραμματισμένη εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μιλήσω μάλλον για τον τρόπο που η Carson ανανεώνει τον τρόπο που διαβάζουμε τους αρχαιολογικούς μύθους. Και το βιβλίο το τελευταίο, αυτό που μετέφρασε, που μας δίνει μια άλλη εκδοχή του Γεριόνι, που είναι αυτό το τέρας με κόκκινα φτερά που δολοφόνησε ο Ηρακλής.
0: Ναι,
1: στο μυθιστόρημα αυτό γίνεται κάτι τελείως παράδοξο. Γεριώνει ένα παιδί το οποίο είναι θυματοποιημένο μέσα στην οικογένειά του. Ερωτεύεται τον Ηρακλή, ο οποίος είναι ένας ψυχρός και αδιάφορος εραστής. Αλλά μέσα από το μυθιστόρημα αυτό έχουμε και την ενηλικίωση του Γεριώνη.
0: Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου είναι το βιβλίο.
1: Όχι, αυτό
0: όχι.
1: Είναι το αυτοβιογραφείο του Κόκκινου. Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου είναι αυτό που έχω μεταφράσει, που θα βγει.
0: Έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτό.
1: Όχι. Έχουν κυκλοφορήσει άλλα βιβλία που έχω μεταφράσει, αλλά όχι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι προς έκδοση. Το τελευταίο που βγήκε είναι πριν από μερικούς μήνες, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που θεωρείται ένα από τα αριστοργήματα της Carson. Σας άκουγα που μιλάγατε, αφού αναφερθήκατε στην παιγνιώδη γραφή. Νομίζω ότι η Carson είναι, μετά και τον θάνατο ενός άλλου Αμερικανού ποιητή, Τζον Άσμπερι, που πέθανε πριν 10 χρόνια, η πιο τολμηρή και ρηξικέλευση φωνή στην αγγλόφωνη λογοτεχνία. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να ταξινομήσει τα βιβλία της. Δηλαδή, είναι ποιήση, είναι δοκίμιο, είναι μυστόρημα, είναι θέατρο, είναι κριτική. Μέσα στα βιβλία της υπάρχουν όλα αυτά τα είδη. Οπότε, καταρχάς, με το που ανοίγεις ένα βιβλίο της Carson, είναι κάπως άναυδος, γιατί μέσα εκεί υπάρχουν, όπως είπα, πολλών ειδών κείμενα που δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή, αυτό η παλιά ταξινόμηση, αυτό είναι μυστόρημα, αυτό είναι ποιήση.

0: σε αυτήν εδώ και καταργούνται συγκάτω.
1: Σε βγάζει κατευθείαν δηλαδή από, αυτό το, από αυτά τα κουτάκια που μπορεί να βοηθούν τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά δεν απαραίτητο αλλά ότι δεν είναι υποχρεωτικά για την τέχνη.
0: Εμείς οι αναγνώσεις, ακριβώς, και εμείς οι αναγνώσεις δεν έχουμε κανένα λόγο να σπέβδουμε να ταξινομήσουμε τα βιβλία. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, είναι η συγκίνηση.
1: Καλά, εσείς δεν είστε μόνο αναγνώστης, είστε και δημιουργός, αλλά θέλω να πω ότι...
0: Θέλω να πω όμως αυτό μας ενδιαφέρει, η συγκίνηση, η οποία συγκίνηση είναι και της καρδιάς και του μυαλού, γιατί έχουμε μια ιδιοφυή συγγραφέα πάρα πολύ έξυπνη. Και το άλλο που κάνει που είναι ιδιοφυές είναι ότι έχει μια εκπληκτική συνδυαστική σκέψη, δηλαδή συνδέει πράγματα που άλλος συγγραφέας ή ένας άλλος, ξέρω εγώ, παρατηρητής της ζωής δεν θα το έκανε αυτό. Ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο που έχω μεταφράσει,
1: λέγατε,
0: στο Άντρες σε ώρες εκτός χρόνου, το βιβλίο ανοίγει με ένα δοκίμιο για το χρόνο, όπου συνομιλούν ο Θουκυδίδης με τη Βιρτζίνια Γουλφ.
1: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα συνομιλία ακούγεται.
0: Ναι, γιατί η Βιρτζίνια Γουλφ είχε γράψει ένα δοκίμιο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που λέγεται Σημάδι στον τοίχο, ο Θουκυδίδης στο γνωστό έργο, άρα και οι δύο έχουν γράψει κάτι που συμβαίνει σε πόλεμο. Ο Θουκυδίδης μιλάει για εκστρατείες που συμβαίνουν σε συγκεκριμένες εποχές που είναι άνοιξη στο καλοκαίρι, η Βιρτζίνια Γουλφ γράφει κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικό δοκίμιο, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα σκεφτόταν κανείς εύκολα και αμέσως να συνδέσει το Θουκυδίδη με την Βιρτζίνια Γουλφ. Στο τελευταίο βιβλίο δοκιμίων που διάβαζα, στο Wrong Norma, έχει ένα κείμενο που συνδέει τον Όμηρο με τον Άσμπερι, που έχω μεταφράσει από τον ποιητή που σας έλεγα στην αρχή. Και αυτό δεν θα το περίμενε κανείς. Οπότε κάνει εκπληκτικές συνδέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι το χαρακτηριστικό, όπως είπα πριν, του ιδιοφυούς μυαλού. Έτσι.
1: Και είναι ότι αυτά τα βιβλία είναι και, πώς να το πω, είναι μια άσκηση, μια γυμναστική για το μυαλό του αναγνώστη, πέρα δηλαδή από την απόλαυση ή από οτιδήποτε άλλο, και κρατάνε επίσης, και σε εγρήγορση και το μέσο νου.
0: Ναι, επίσης να πω και κάτι ακόμα που το έλεγα σε μια φίλη τώρα πριν από λίγο, ότι εμείς έχουμε και, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι και κλασική φιλόλογος, είναι δινή κλασική φιλόλογος, το έχει μεταφράσει, όπως είπατε, και τη Σαπφό, με την Αντιγόνη έχει κάνει μια διασκευή που το λέει Αντιγονίκ. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, in the nick of time. Έχει βάλει έναν άνθρωπο που μετράει με μια μεζούρα τον τάφο και του χρόνου και το χρόνο, μπορεί ενδεχομένως. Και όταν την είχα καλέσει στην Ελλάδα, είχε έρθει στο Αμερικανικό Κολέγιο και τη είχα να προτείνει διαλογραφία, βέβαια τότε, να κάνει μια διάλεξη. Και μετά μου είπε, όχι, δεν θα κάνω διάλεξη, προτιμώ να κάνω κάτι άλλο. Να διαβάσουμε μαζί αυτό το έργο, την διασκευή τη Αντιγόνη.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα και πήγαμε στο κολέγιο, μας ζήτησε να διαβάσουμε τους ρόλους. Εγώ να διαβάσω την Αντιγόνη, δηλαδή ένας άντρας να ακουστεί η φωνή της Αντιγόνης μέσα ενός άντρας, και ο Κρέον τον Κρέον τον έπαιξε μια γυναίκα και εκείνη ήταν το χορό. Και αυτό ακόμη είναι σαν μοιάζει σαν παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς παιχνίδι.
1: Είναι μια εξέλιξη της τραγωδίας που και τους γυναικείους ρόλους.
0: Αυτό που είπατε εσείς, σε βγάζει από τα κουτάκια σου.
1: Να.
0: Και επειδή εμείς έχουμε και μια δύσκολη σχέση με το παρελθόν μας, το αρχαιοελληνικό.
1: Εξειδανικευμένη, χωρίς να παίρνουμε το ρεαλιστικό.
0: Εξειδανικευμένη ή βαριά. Δηλαδή μας συντρίβει αυτό το παρελθόν πολλές φορές και δεν μπορούμε καν να το σηκώσουμε το βάρος αυτό.
1: Ενώ οι αρχαίοι ήταν παιχνιδιάριδες, δεν ήταν όπως εμείς.
0: Ο δικός της τρόπος να βλέπει τα κείμενα
1: είναι πιο ελληνικός.
0: Όχι, τα φέρνει μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή μπορούμε, ας πούμε, να τα διαβάσουμε και να θεωρήσουμε ότι μας αφορούν με έναν άμεσο τρόπο, όχι έμεσο, δηλαδή αυτό το ωραίο κείμενο που έχει γράψει. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο αυτό το κείμενο.
1: Μάλιστα.
0: Όχι όπως θα το διάβαζε ένας κλασικός φιλόλογος. Θα το διαβάζει με ένα δικό της πάρα πολύ διόρθυμο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό είναι ανανεωτικό για τη λογοτεχνία.
1: Αν και εν κινήσει, θέσατε σε κίνηση ένα σωρό πνευματικούς μηχανισμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανέ. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε την ομιλία σας.
0: Για να γνώσουμε να τη διαβάσουμε. Όσοι δεν την ξέρουν, να την γνωρίζουν.
1: Το βασικό είναι αυτό. Να γνωρίζουμε τους λογοτέχνες μέσα από το έργο τους για να γίνουμε εμείς ένα κομματάκι πιο πλούσιοι και πιο καλοί.
0: Ακριβώς.
1: Στις 6 Ιταλικό Ινστιτούτο, είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Ακούει τώρα. Κάποιος, κάποια που είναι στο δρόμο, όπως περνάει, λέει: δεν πάω από το Ιταλικό Ινστιτούτο. Γιατί τον κόψανε γρήγορα τον κύριο Βλαβιανό. Να τον ευχαριστηθώ παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανό. Γεια σας.
0: Yeah.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: great balls of fire.
1: Ήρθε εδώ με μπάλες φωτιάς η Μαρίλια Γεροντίδη, της αμόλυσε, λέει όπο ο Θάνος πάει να φύγω. Άσε να κάτσει στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου η Μαρίλια. Και έχουμε και το Τζέρι Λι Λιούις. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1957, 8 Οκτωβρίου δηλαδή, ηχογράφησε αυτή την τεράστια επιτυχία του Great Balls of Fire. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got to find nails and that's where it's all like them. I'm real nervous, but it's fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire.

love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I went on my thumb. Real nervous, somebody show his fun. Ωραίος ο Τζέρι Λι Λιούις, μας θύμισε διάφορες, μας έφερε κάποιες αναμνήσεις μουσικές από το παρελθόν. Και να θυμίσουμε τώρα μια στιγμή, γιατί λέγαμε το σαν σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ότι καθίστε να δείτε πού το είχα, γιατί εγώ θυμάμαι τον Σαραμάγκου, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι πήρε σαν σήμερα, πρέπει να έχει πάρει, το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα μια στιγμή, όμως να το επιβεβαιώσω, γιατί ξέρετε είναι εύκολο να κάνεις κανένα χοντρό λάθος και μετά να διορθώνεις, να κάνεις. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου του 1998, ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το λέω γιατί όταν πρωτοδιάβασα βιβλίο του, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο βαθμός ευφυΐας του. Δηλαδή ο τρόπος που συνέδεε τις εικόνες που δημιουργούσε μέσα στο κείμενο, ας πούμε στο άνθρωπος αντίγραφο, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή πρέπει να είναι τρομερό μυαλό κάποιο για να μπορέσει να το δημιουργήσει όλο αυτό. Και κοιτάζοντας αυτό για να το ελέγξω, ότι σαν σήμερα λοιπόν ο Ζωζέ Σαραμάγκου πήρε το Νομπέλ, είδα ότι ένα από τα σημαντικά του βιβλία είναι το περί τυφλότητας, και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, η Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Το λέω γιατί το ραδιόφωνο έχει μια ιδιαίτερη σχέση και είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τα άτομα που δεν έχουν την όρασή τους. Είναι αυτό που λέμε ότι το ραδιόφωνο, ότι δημιουργούμε τη ραδιοφωνική εικόνα. Δεν είναι τηλεόραση να σου δείχνει την εικόνα σε όποια εκδοχή της, θα σας πω γιατί λέω σε όποια εκδοχή της, τη δημιουργεί ο άνθρωπος που ακούει με τη φαντασία, με τις δικές του αναφορές. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι τα άτομα που έβλεπαν αλλά έχασαν την όρασή τους, τυφλώθηκαν. Αυτά τα άτομα έχουν εικόνες, όπως έχουμε και εμείς που βλέπουμε. Άρα όταν φτιάχνουν αυτό που λέμε την δική τους ραδιοφωνική εικόνα, μοιάζουν οι εικόνες τους πολύ με τις δικές μας. Τα άτομα όμως που γεννήθηκαν χωρίς όραση, δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε, όταν λέμε τη λέξη εικόνα, τι περιεχόμενο έχει για αυτά. Γιατί δεν έχουν κάτι ανάλογο. Οπωσδήποτε στο μυαλό τους κάτι σχηματίζεται, αλλά είναι μια εμπειρία που εμείς που βλέπουμε δεν μπορούμε ποτέ να τη μοιραστούμε μαζί τους. Ξέρω όμως καλά και από κάποιους φίλους και φίλες που δεν έχουν την όρασή τους και ακούνε ραδιόφωνο και ακούνε και την εκπομπή, ότι το ραδιόφωνο είναι για τα άτομα χωρίς όραση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσον. Και επειδή τα άτομα χωρίς όραση έχουν ανεπτυγμένες άλλες αισθήσεις και άλλη κατανόηση του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι μια ευκολία, και μια ευκολία μπορεί να σε εξαπατήσει και εύκολα. Βλέπεις κάτι, λες, αφού το βλέπω είναι αλήθεια, δεν είναι έτσι. Έχουν αισθηθεί απάτες, θυμόσαστε τότε με τον πόλεμο του κόλπου, εκείνο το έρμο το πτηνό με στα πετρέλαια που φταίγαν κάτι, είχαν πάρει μια εικόνα από κάπου αλλού, τη φυτέψαν εκεί, αλλά αφού το βλέπεις, πώς να το αμφισβητήσεις. Η όραση είναι πολύ σημαντική, αλλά σε ξεγελάει και πάρα πολύ εύκολα, και μάλιστα στις μέρες μας έχουμε φτάσει να ζούμε σε ένα πολιτισμό της εικόνας και κυρίως της ψευδέστησης της εικόνας. Το ζήτημα είναι το φαίνεστε. Φαίνομαι εγώ καλά, έχω κάνει 5 αναρτήσεις στο Facebook να δείχνω νέος, ευτυχισμένος, με χιλιάδες ακολούθους. Εντάξει. Και μπορεί μετά να πηγαίνω και να κλαίω μόνο στο δωμάτιό μου. Είδα τι έγινε με αυτή την καταπληκτική συναυλία που έκανε η κυρία Βύση. Τι βγήκε μετά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα.

0: σεβασμός. Αν και βλέπω ότι στους καιρούς μας, ακόμα και αυτή τη πολύ ωραία και βαριά λέξη, γιατί έχει αυτό το σέβας, την έχουμε αντικαταστήσει με το respect, ακόμη και όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αντί να λέμε, ξέρω εγώ, ό,τι λέγαμε, λέμε ένα RIP, ένα rest in peace, όχι αναπαύσω εν ειρήνη, δεν μας κάνει ούτε ανάπαυση ούτε ειρήνη. Τέλος πάντων, έχουμε πια αποκτήσει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε κάποιες πολύ βασικές έννοιες και σε άλλες γλώσσες. Αυτό δεν είναι κακό, κακό είναι να χάνουμε το υπόβαθρο της δικής μας σκέψης. Όχι γιατί η δική μας είναι καλύτερη οτιδήποτε, αλλά έχεις άλλη σχέση, άλλη ικανότητα συγκερασμού σε μια γλώσσα με την οποία έχεις εξοικειωθεί από πολύ πολύ μικρός. Τώρα αυτά αλλάζουν, δεν είναι γλωσσικό εδώ το ζήτημα, είναι πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει με τις κοινωνίες και έχει να κάνει με το θέμα που σου ας έλεγα αυτή την περίπτωση στο Cornell, το Πανεπιστήμιο νομίζω είναι αυτό. Δεν ξέρω τι βαθμός ανωτατοποίησης ισχύει για το Cornell. Το ζήτημα είναι πάντως ότι μια κοπέλα παρασύρθηκε και βιάστηκε από 7 άνδρες. Τους κατηγόρησε, πήρε το θάρρος, σας το έλεγα νωρίτερα αυτό. Από τα δυσκολότερα σημεία, το να το πεις και μετά να υποστείς όλη τη διαδικασία. Και φαίνεται ότι βρέθηκε ένας τρόπος να είναι συλλογικό το βάρος που σηκώνει μία γυναίκα όταν υποστεί μια τέτοια βαρβαρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη. Είναι ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Ήταν Πρίτανης ή Πριτάνης αν προτιμάτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γι' αυτό το hashtag, έτσι το λέμε στις μέρες μας, το I am Jane Doe. Jane Doe για τις γυναίκες και John Doe για τους άνδρες είναι όταν βάζουμε σε ένα καρτελάκι ή στα στοιχεία κάποιου που είναι αγνώστων στοιχείων, βάζουν αυτό το όνομα επειδή δεν έχουν ή δεν θέλουν να βάλουν το δικό του ή το δικό της σε αυτή την περίπτωση. Να καλωσορίσω πρώτα την καλεσμένη μας. Κυρία Βιτσιλάκη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπαθεοδόρου.
0: Παπασταματίου, αλλά δεν είναι λεπτομέρεια, δεν είναι έτσι.
1: Έχω δύο συναδέλφους με αυτά τα ονόματα και γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Είναι και το. Πρώτα απ' όλα το παπά μας εξασφαλίζει για το υπόλοιπο και μετά είναι λίγο σιδηρόδρομος αυτό. Μέχρι και στο σχολείο το πάθαινα, να φανταστείτε. Μου το κόβανε, η παπαστά μου. Παπασταμίου, οπότε ακούω σε όλα να είστε σίγουροι, κυρία Βιτσιλάκη. Για πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που δυστυχώς θα μας κόψει, γιατί είναι ωραίο πράγμα και το γέλιο και το χαμόγελο, το χρειαζόμαστε όλοι και όλες πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω εσείς να μου το εξηγήσετε, αυτό το κορίτσι και κάθε τέτοιο κορίτσι να μην κουβαλήσει μόνο του το βάρος ενός, να τολμήσω να πω τη λέξη, στίγματος. Δηλαδή, αντί να βρίζουμε και να αναθεματίζουμε τους δράστες, πολλές φορές βλέπουμε με ένα μειωτικό τρόπο το θύμα της επίθεσης.
1: Δεν είναι πολλές φορές, αγαπητέ μου. Είναι τις πλείστες φορές. Μας. Και σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες ρίζες της κοινωνικής, όχι μόνο ανισότητας, αλλά και των στερεοτύπων που υπάρχουν σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων, σχετικά με την αντίληψη που επικρατεί και στη δική μας κοινωνία, αυτή του πολλού, θέλει να πει κανείς, ημιβάρβαρου άνδρα, ο οποίος είναι...
0: Όχι ημί, το ημί γιατί, όχι σοβαρά, δεν το...
1: Εν προκειμένου για αυτή την ακραία περίπτωση, και απολογούμε που δεν άκουσα την περιγραφή σας του συμβάντος, αλλά είναι πάρα πολύ φρικτό, όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά εξίσου φρικτό το πώς οι ίδιες οι δομές της κοινωνίας
0: αντιμετώπισαν
1: όλο αυτό το θέμα.
0: Είναι από το 24 αυτή η ιστορία. Κατήγγειλε το κορίτσι ότι ναρκώθηκε με κεταμίνη και βιάστηκε από 7. Έκανε καταγγελία στο Πανεπιστήμιο στις αρχές. Έχουμε 2026 και δημιουργείται τώρα ένα κίνημα για να προσφύγει και ως ανώνυμη, για να μπορέσει να βρει μια στοιχειώδη δικαίωση, όσο είναι δυνατό δηλαδή αυτό.
1: Κοιτάξτε, η κοπέλα αυτή ήταν εκεί 19-20 Οκτωβρίου όταν συνέβησαν όλα αυτά. Η κοπέλα όντως, όπως είπατε, ναρκώθηκε και βιάστηκε, και όχι μόνο βιάστηκε από τους 7 παρόντες, αλλά έστελναν και πρόσκληση σε υπολείπους μέσα σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να μην το συζητάμε, για να προσέλθουν στον ομαδικό βιασμό. Την κοπέλα την είχαν, της είχαν δώσει και ταμείνιο, όπως είπατε, η οποία το έχουμε ακούσει και στην ελληνική τηλεόραση, δημιουργεί μια πλήρη αναισθησία, μπορεί σε μεγάλες δόσεις να οδηγήσει και στο θάνατο.
0: Και κτηνιατρικό σκεύασμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη είναι και για να... συγγνώμη, θα κάνω μία παρένθεση σχετικά με το Κορνέλ. Το Κορνέλ θεωρείται στα ακαδημαϊκά δεδομένα ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, που ανήκουν σε μία ολόκληρη κατηγορία, που είναι λιγότερα από 20 πανεπιστήμια, που λέγονται τα Ivy League πανεπιστήμια. Γνωρίζετε το Harvard, το Yale κτλ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Cornell. Το Cornell έχει και πάρα πολλά χρήματα και έχει και πάρα πολλές δωρεές, οι οποίες έρχονται από όλες τις πλευρές. Και έχει δηλαδή και κοινωνική και ακαδημαϊκή και οικονομική ισχύ. Όταν έγινε το συμβάν και η κοπέλα πήγε και βρήκε το θάρρος μετά από ένα μήνα, αφού προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το καταγγείλει, πήγε ένα μήνα μετά, αφού μάλιστα μίλησε με έναν που θεωρητικά ήταν φίλος της, που συμμετείχε σε όλο τον ομαδικό βιασμό, και πήγε και το κατήγγειλε, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί. Σε μία έκθεση της απολογής της κατάθεσής της των 120 σελίδων, το Πανεπιστήμιο, για να προστατεύσει προφανώς από σκάνδαλο τον εαυτό του, να τα λέμε ξεκάθαρα, έκανε μία σύνοψη 6 σελίδων και την έστειλε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, επίσης εισαγγελέας ο οποίος ήταν της περιοχής και έπρεπε να προστατεύσει και αυτός, ναι, το κύρος,
0: όχι μόνο
1: του Πανεπιστημίου, ναι, αλλά και των ναι, εκλέγονται και ορίζονται κιόλας, προκειμένου αντικαταστάθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, την οποία πήρε το θάρρος τώρα 2 χρόνια αργότερα η νυν κυβερνήτης γυναίκα της, της Νέας Υόρκης, να αναθέσει την περίπτωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κοπέλα αυτή όχι μόνο οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν να καταθέσουν, βέβαια και οι 7 το αρνήθηκαν λέγοντας δεν ξέρουμε τίποτα, και μερικοί από αυτούς, οι περισσότεροι, λέγοντας ότι ήταν συνενετικό. Γιατί αυτό στις κοινωνίες μας πουλάει. Στις κοινωνίες μας, αν μια γυναίκα υποστεί βιασμό, ξυλοδαρμό, την οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά, η δικαιολογία είναι στην πραγματικότητα πήγαινε γυρεύοντας.
0: Τα θέλε.
1: Αυτή το θέλε, τον προκάλεσε, φλέρταρε, είχε πιει και αποφάσισε να έχει πιει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι όντα τα οποία, πολύ καλά κάνατε την εισαγωγή, τα οποία σεβόμαστε, αλλά είναι αντικείμενο του κάθε ανδρικού, ατομικού και ομαδικού χλεβασμού, υποτίμησης και βίαιης, τόσο βίαιης συμπεριφοράς, είναι μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια εξευτελίζεται από το ίδιο το σύστημα, και αυτό συμβαίνει στις συντριπτικές περιπτώσεις.
0: Και αυτό είναι μήνυμα και για τις υπόλοιπες, γιατί μετά αναρωτιέσαι γιατί δεν φτάνουν κάποιες καταγγελίες. Γιατί άμα πας εκεί και σε βιάσουν δεύτερη φορά με τη διαδικασία, η επόμενη δεν θα πάει. Να σας ρωτήσω.
1: Όχι μόνο αυτό, θα σε κάνουν να αισθάνεσαι, εσύ εξευτελίζεσαι σε όλη τη διαδικασία, ενώ το σύστημα εκ των πραγμάτων, λόγω ισχύως κοινωνικής, στερεοτυπικής, λόγω των αντιλήψεών μας, εν προκειμένου επειδή ήταν πολύ πλούσια αγόρια, τα οποία πήγαιναν σε ένα πολύ πλούσιο σχολείο, υψηλού κύρους κτλ. Που χωρίς αυτό να χρειάζεται να είναι αυτό, γιατί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα διαπερνά αυτή η αντίληψη και αυτή η έλλειψη σεβασμού, και το δικαίωμα, θεωρούν πάρα πολύ, να ασκήσεις βία σε μία γυναίκα απλώς επειδή είσαι άνδρας.
0: Και γιατί μετά θα καθαρίσουν οι δικηγόροι του μπαμπά. Της μαμάς μπορεί, όχι απαραίτητα του μπαμπά. Μην πέφτω κι εγώ στο στερεότυπο.
1: Ακριβώς.
0: Είδατε τι εύκολα που μπορεί.
1: Πολύ γρήγορα μαθαίνετε.
0: Να ολισθήσει κανείς. Ναι. Μα κοιτάξτε.
1: Είστε ήδη ευαισθητοποιημένος, γι' αυτό το πιάνετε από μόνος.
0: Όταν όμως διαμορφώσεις κάποιες εικόνες μέσα στα χρόνια, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Γι' αυτό το λέω. Θέλω, επειδή βλέπω και το ρολόι να μας κυνηγάει όπως κάνει πάντα ο χρόνος, ο πανδαμάτορας το κάνει αυτό το κακό. Αυτό τώρα το I am Jane Doe, δηλαδή η επιλογή της να προσφύγει ως no name, έχει να κάνει με τι?
1: Προσπάθησε η ίδια να προστατευτεί μετά από αυτό που είχε υποστεί, από το να κυκλοφορεί το όνομά της, όπως η πρώτη της εμπειρία, και γι' αυτό πήγε ένα μήνα μετά να καταθέσει ότι είχε βιαστεί, γιατί τα 7 αυτά αγόρια έβγαιναν και διέσπηραν παντού ότι είχαν διαπράξει αυτό τον ομαδικό βιασμό και επέρονταν επί τούτου.
0: Μάλιστα.
1: Η κοπέλα λοιπόν δεν μπορούσε πλέον να μείνει στο Κορνέλ, τότε πήγε και έκανε την καταγγελία, και στη συνέχεια ήταν σαφές ότι αυτοί με τους δικηγόρους τους και τα λοιπά έλεγαν ότι αυτή φταίει, αυτή μας προκάλεσε, αυτή ήταν πιωμένη και τα λοιπά.
0: Πώς δεν ζητήσαν και αποζημίωση τα παιδιά που πέρασαν αυτό το δράμα?
1: Ο ένας από αυτούς, μην το λέτε, δύο από αυτούς άσκησαν μήνυση εναντίον της, λέγοντας ότι αυτή επειδή ήταν πιωμένη, αυτή τους εκμεταλλεύτηκε.
0: Και τους χαλά.
1: Okay. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη μέσα δημιουργήθηκε με μια θετική χρήση, θα έλεγε κανείς, των social media με όλα τα προβλήματα που έχουν, ένα κίνημα το οποίο βασίστηκε στο σκεπτικό των αλγορίθμων των social media και του ίδιου του AI, όπου για να πας να αντλήσεις μια πληροφορία, όταν έγραφες Jane Doe, αν χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο, όπως και προσωπικά έχω μπει, και έχουν δηλώσει I am Jane Doe.
0: Δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να ψάξεις να βρεις ποια είναι η κοπέλα.
1: Δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να πεις ότι είναι αυτή.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Σε αντιδιαστολή, για να σας πω πολύ συνοπτικά, με το κίνημα Me Too, που το γνωρίζουμε όλες και έγινε όλες και όλοι και έγινε παγκοσμίως, ήταν ένα κίνημα στο οποίο καλούσε για την προστασία της γυναίκας που κατήγγειλε τον Epstein και όλο το κύκλωμά του, να βγουν και άλλες γυναίκες και να μιλήσουν ανοιχτά για το τι έχουν υποστεί.
0: Ενώ εδώ πάνε να σκεπάσουν την ταυτότητα του κοριτσιού.
1: Να καλύψουν. Μετά όμως κατάλαβαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και στις περισσότερες κοινωνίες αυτό οδηγεί και στον εξευτελισμό των ίδιων των γυναικών λόγω των στερεοτύπων. Δεν καταγγέλλονται οι άντρες, καταγγέλλονται οι γυναίκες, τα θύματα δηλαδή. Οπότε εδώ αξιοποιήθηκαν τα μίντια σε ένα ακριβώς διαφορετικό τρόπο να καλύψουν την ταυτότητά της, να την προστατεύσουν, ενώ ταυτόχρονα καταγγέλουν το συγκεκριμένο τόσο βίαιο, τόσο απάνθρωπο, τόσο απερίγραπτα παράδεκτο και εγκληματικό στην πραγματικότητα συμβάν, επί της προσωπικότητας και του σώματος μιας γυναίκας, η οποία πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει μετά από μια τέτοια εμπειρία. Οπότε είναι η θέληση να αναγνωρίσουμε το αποτρόπαιο της πράξης αυτής, ταυτόχρονα προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και ό,τι μπορεί να έχει μείνει από αυτήν σε μια γυναίκα η οποία τόσο βάναυσα βιάστηκε.
0: Ξέρετε, εγώ σκεφτόμουν μια αγορίστικη εικόνα, αλλά που είναι η ίδια νοοτροπία, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο γήπεδο, πάνε οι συμπαίκτες του από πάνω για να μην τραβήξουν οι κάμερες
1: το μέγεθο,
0: τον ίδιο, ναι, σε μια τέτοια στιγμή. Εδώ πολλαπλασιασμένο ως ευαισθησία και ως κοινωνικό άνοιγμα είναι αυτό που λέμε με αυτό το hashtag, το οποίο φαντάζομαι όλοι μας, δηλαδή και εγώ άμα θέλω δεν μπορώ να το...
1: Και εσείς μπορείτε...
0: Το I am Jane Doe, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ότι ευτυχώς θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που λένε και κυρίως τα αγγλικά έχουμε δει, δεν έχω δει ιδιαίτερα στα ελληνικά. I am a man that supports women from men like them. Εγώ είμαι ένας άνδρας ο οποίος προστατεύει γυναίκες, το λέω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες, που προστατεύει γυναίκες που έχουν υποστεί την βαρβαρότητα αυτών των απαράδεκτων ανδρών.
0: Και είναι σημαντικό να πάρουμε θέση. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί ότι δεν θα τους πούμε μπράβο ρε μάγκα και μπράβο αγόρι μου, θα τους πούμε φτού σου. Όχι να μην αβασκαθείς.
1: Σας εξευτελίζουμε.
0: Δεν θέλουμε να είμαστε το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Και για να είμαστε πραγματικοί άντρες, για να είστε πραγματικοί άντρες, και τα παιδιά μας και τα λοιπά, πρέπει να αναγνωρίζουμε την ισότητα ανάμεσα στα φύλλα, να αγαπάμε οι γυναίκες τους άντρες και οι άντρες τις γυναίκες για αυτό που είναι ως προσωπικότητες, ως όντα.
0: Και το άτομο που αγαπάμε δεν είναι ισότιμο με εμάς, είναι λίγο πιο πάνω. Η αγάπη έχει άλλο υπόβαθρο. Άμα είναι απλώς μια συναλλακτική σχέση, βέβαια. Η αγάπη, αν δεν εξυψώνει τον άλλον χωρίς να περιμένεις κάτι παραπάνω, δεν είναι αγάπη, είναι μόνο μια λέξη για να την έχουμε να τη λέμε. Αλλά
1: υπάρχει,
0: αυτή είναι μια...
1: υπάρχει όμως και ένα ωραίο ρητό.
0: Πείτε αυτό, γιατί με διώχνουμε. Το ρητό θα κλείσουμε.
1: Μην περπατάς μπροστά μου, γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μην περπατάς από πίσω μου, γιατί μπορεί να μην θέλω να ηγηθώ. Περπάτα δίπλα μου για να πάμε πιο μακριά.
0: Μ' αρέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βιτσιλάκη.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια
1: σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Η κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, τέος Πριτάνησα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με μία ώρα ακόμη απολύτως σχετικό. Τα έχω τα μηνύματά σας όλα, θα τα δούμε αναλυτικά μετά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Σήμερα λοιπόν στο στούντιο, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων μας στις πιο ωραίες, έτσι φρέσκες, αυθεντικές, πολυδιάστατες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό, την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Ένα κορίτσι από τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης που την έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο. Αλεξάνδρα, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα σε όλους.
0: Θα τα πάρουμε λίγο λοιπόν από την αρχή. Είπαμε για τη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρα, και θέλω να σε ρωτήσω πόσο καθόρισαν το ψυχισμό σου εκείνες οι γειτονιές, οι εικόνες, οι μυρωδιές που λέμε από τα παιδικά σου χρόνια, και τι κουβαλάς μέχρι σήμερα σαν φυλαχτό, θέλω να μου πεις.
1: Οι πιο λαϊκές, τα πιο δύσκολα χρόνια. Θεωρώ ότι καθόρισαν το πώς βλέπω την πραγματικότητα, με κάνανε πολύ προσγειωμένη. Γιατί ήταν δύσκολα τα χρόνια που μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ή κακώς είμαι ένα παιδί το οποίο με το που βγήκα στη ζωή βγήκε και η κρίση. Μετά ήρθε ο κορονοϊός, οπότε κάπως η εργασιακή μου εμπειρία συνοδευόταν από όλα αυτά. Τα χρόνια πιο πριν, εντάξει, κατάγομαι από μια χαμηλά οικονομική οικογένεια, οπότε τα πάντα ήθελαν πάρα πολύ προσπάθεια για να γίνουν και πάρα πολλές στερήσεις. Οπότε τώρα, ό,τι όμορφο έρχεται, το εκτιμάς λίγο διαφορετικά.
0: Περισσότερο.
1: Και περισσότερο και διαφορετικά.
0: Στα 7 σου χρόνια, Αλεξάνδρα, λοιπόν, η μουσική μπήκε στη ζωή σου, όχι έτσι σαν απλή υποχρέωση που λέμε, αλλά ως ένα δώρο ψυχής από τον πατέρα σου, ο οποίος πίστευε ακράδαντα ότι οι μελωδίες έχουν τη δύναμη να γαλινεύουν τον άνθρωπο. Τότε νομίζω ήταν η πρώτη φορά που έπιασες στα χέρια σου το ακορντεόν, ένα όργανο γεμάτο αναπνοή και συνέστημα. Θυμάσαι εκείνον τον πρώτο ήχο που έβγαλες και τι αίσθηση ήταν αυτή που σε κατέκλυσε?
1: Ήταν κάτι πάρα πολύ άγνωστο για ένα παιδάκι που δεν είχε κιόλας μουσικές καταβολές από την οικογένεια, από την οικογένειά του. Θέλω να σου πω ότι όσο μεγάλωνα και σπούδαζα πάνω στη μουσική, μέχρι να αποφασίσω να την κάνω εγώ για μένα, δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο την κάνω. Όταν στα 18 μου αποφάσισα ότι η μουσική θα είναι αυτό που θέλω να ακολουθήσω, τότε πραγματικά εκτίμησα το όργανο, τη φωνή μου και τις σπουδές. Οπότε σαν μικρούλα δεν καταλάβαινα πάρα πολύ το τι συνέβαινε.
0: Τώρα που λες μικρούλα, είχαμε, νομίζω έχεις προλάβει και τις κασέτες, έτσι, όπως όλοι. Και περιμένοντας να πατήσεις το ρέκορντ για να γράψεις μάλλον και τα αγαπημένα σου τραγούδια. Εκεί βέβαια συνυπήρχαν και ο Έρος Ραμαζώτη, η Ρο, ο Σώτης Βολάνης, δημιουργώντας έτσι ένα πολύχρωμο μουσικό κολλάζ. Πόσο σε βοήθησε αυτή η απουσία, θα λέγαμε, των στεγανών από τα παιδικά σου χρόνια, στο να μην βάλεις ποτέ σου ταμπέλες στη μουσική?
1: Πάρα πολύ. Όπως είπες, ήταν Σώτης Βολάνης, Ιρό, Έρος Ραματσώτη. Νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο κάνω και σήμερα και στο ρεπερτόριο που τραγουδάω, αλλά και σε ό,τι έχω ακούσει. Η μουσική για μένα δεν έχει σύνορα. Έχει συνέστημα. Αν εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι θέλω να ακούσω κάτι πιο ανάλαφρο, θα βάλω κάτι πιο ανάλαφρο να ακούσω. Αν θέλω να ακούσω κάτι το οποίο θα μου προσφέρει ένα συνέστημα, θα βάλω κάτι πιο συναισθηματικό, κάτι πιο ήρεμο. Για μένα η μουσική δεν θέλει πρέπει. Και νομίζω ότι πλέον πάρα πολύ ο κόσμος είναι σε αυτά τα πλαίσια.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά, να φιλοξενούμε την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Στην εφηβεία σου, λοιπόν, Αλεξάνδρα, σε μια ηλικία που τα περισσότερα παιδιά, θα λέγαμε, ψάχνουν ακόμα το βηματισμό τους, εσύ ταξιδεύεις στο Εντιμβούργο, το Κέμπριτζ, στο Λονδίνο, παρακολουθώντας μαθήματα σε μια πολύ έτσι περίφημη σχολή, την Pineapple. Ήταν ένα ταξίδι που συνδύαζε τη μουσική, τον χορό, την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού. Θέλω να σε ρωτήσω τι σου προσέφερε αυτή η επαφή με τον διεθνή αέρα και πώς άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου ως μέλλοντα καλλιτέχνη.
2: Σίγουρα η εμπειρία στα 15 που εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα στο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών με το σχολείο που πήγα σε ένα σπουδαίο σχολείο στο πειραματικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, μου έδωσε μια ευκαιρία να δω από κοντά πόσο μεγάλη είναι η μουσική, πόσα σπουδαία πράγματα μπορώ να κάνω. Σίγουρα το ταξίδι για ένα 15χρονο παιδί ήταν υπέροχο. Την επόμενη χρονιά, αφού είχα ζήσει αυτή την εμπειρία, όλα τα παιδιά πήγανε στην 7ήμερη του σχολείου και εγώ μάζεψα τα λεφτά της 7ήμερης και αντί να πάω εκεί πήγα μόνη μου στο Cambridge, ψάχνοντας να σπουδάσω στο εξωτερικό, ήταν λίγο πριν την κρίση. Και εκεί πήρα και τα μαθήματα στο Λονδίνο, κατέβηκα στο Λονδίνο για να κάνω μαθήματα χορού και τραγουδιού, το οποίο με έφερε ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή με έκανε να καταλάβω ότι αυτό είναι που θέλω. Mm. Επίσης στο σχολείο που είπα, μου δίναν πάρα πολλές ευκαιρίες να παίρνω μέρος σε θεατρικά, σε χορούς, σε παραστάσεις, να τραγουδάω. Πρωτοστατούσα όσο περισσότερο μπορούσα κι εγώ, χάνοντας κιόλας μαθήματα. Δηλαδή πολλές φορές η δασκάλα έμπαινα μέσα στην τάξη, ήμουνα σε πρόβα και μου έλεγε «Α, είναι και η Αλεξάνδρα, ξέρω εγώ, μαζί μας». Αλλά ήταν σπουδαίο, γιατί οι καθηγητές είδανε την κλίση μου και δεν με κόψαν από αυτό. Νομίζω είναι τρομερό για ένα παιδάκι.
1: Και έχω διαβάσει και σε μια συνέντευξή σου, κάθομαι και διαβάζω, ξέρεις, από την αρχή της συνέντευξης, ότι λες κάπου δεν υπήρξες ένα παιδί ευνοημένο από καταβολή, αλλά ένας άνθρωπος που δούλεψε πολύ σκληρά για να κατακτήσει κάθε του βήμα. Και εδώ που τα λέμε, πήρες πτυχίο στο σύγχρονο τραγούδι, μελέτησες κλασική μουσική, πιάνο, κρουστά. Πόσο σε γείωσε όμως αυτή η διαρκής προσπάθεια και η προσωπική βέβαια δουλειά? Πιστεύεις ότι τα πράγματα που κατακτάμε με το δικό μας ιδρώτα έχουν τελικά μεγαλύτερη αξία και μας κρατούν πιο ταπεινούς όταν έρθει η ώρα της αναγνώρισης?
2: Είμαι πάρα πολύ προσγειωμένη, δεν με νοιάζει αυτό το κομμάτι καθόλου. Θα προτιμούσα κάποια πράγματα να είχαν έρθει και πιο εύκολα στη ζωή μου. Απλά ξέρω ότι ό,τι και να συμβεί, επειδή πλέον τα έχω χτίσει όλα λιθαράκι-λιθαράκι, αν καταστραφούν, ξέρω πώς να τα ξαναχτίσω. Δεν τα έχει χτίσει κάποιος άλλος για μένα.
1: Κατάλαβα.
2: Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο στο να δουλεύεις μόνος σου για να αποκτήσεις κάτι.
1: Παρά το γεγονός τώρα ότι διαθέτεις πλέον μια πλούσια μουσική παιδεία, Αλεξάνδρα, και χρόνια εμπειρίας βέβαια στη σκηνή, συνεχίζεις πάντως μέχρι και σήμερα να κάνεις μαθήματα φωνητικής.
2: Έτσι
1: δεν είναι? Υποστηρίζεις μάλιστα ότι κάθε τραγουδιστής που σέβεται το κοινό και τον εαυτό του οφείλει να εκπαιδεύεται διαρκώς. Πόσο λοιπόν σημαντικός είναι για σένα αυτός ο αυτοσεβασμός που λέμε και η πειθαρχία?
2: Είναι ένα όργανο, ένας μυς, οι φωνητικές χορδές, δύο μυς, οι οποίοι σαν καλός αθλητής πρέπει κάθε μέρα να τους προπονείς. Δεν κάνω απλά φωνητική, σπουδάζω κλασικό τραγούδι γιατί πρέπει να διαβρύνεις και τους ορίζοντές σου. Έχω κάνει σύγχρονο για να μπορώ να κάνω εναλλαγή στις τοποθετήσεις. Κάποιοι κάνω απλά φωνητική, σπουδάζω κλασικό τραγούδι γιατί πρέπει να διαβρύνεις και τους ορίζοντές σου. Έχω κάνει σύγχρονο για να μπορώ να κάνω εναλλαγή στις τοποθετήσεις.

0: και η swing με τη ρετρό, τη lounge αισθητική, με αγαπημένα τραγούδια. Πώς θυμάσαι εκείνα τα πρώτα χρόνια των εκατοντάδων live σε όλη την Ελλάδα?
1: Ισχύει αυτό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήμουνα 20 χρονών όταν ξεκινήσαμε με τους Au Revoir. Ήταν τρομερή εμπειρία και τα παιδιά με τα οποία συνεργάστηκα μου δώσανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και το ότι κάναμε, όντως μπορεί να κάναμε 5 στα 7 live την εβδομάδα, καλώς ή κακώς σου δίνουν μια εμπειρία που σήμερα την εξαργυρώνω. Δύσκολο, γιατί τότε τα λεφτά για τα οποία παίζαμε ήταν ελάχιστα, οπότε γυρίζαμε όλη την Ελλάδα με ένα αυτοκίνητο για ελάχιστα χρήματα, αλλά αν δεν το κάνεις, το λέω και σε νεαρότερα παιδιά, πρέπει λίγο να κοπιάσεις.
0: Είναι ένα στάδιο.
1: Ναι, ναι. Φυσικά. Ναι. Πρέπει να περάσει και από αυτό. Ήταν τρομερά. Πάρα πολλές γνώσεις. Δίπλα τους έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και η εισαγωγή μου στη δισκογραφία, με έναν ωραίο ποιοτικό τρόπο, ήταν. Πέρασα δηλαδή. Το έκανα και την ποιότητά μου, να το πω έτσι.

0: με τον φίλο μας εδώ, τον κοινό, τον Στέφανο Κορκολή, ερμηνεύοντας σπουδαία τραγούδια του με τη δική του ενεργή συμμετοχή. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ήταν αυτή η συνάντηση με έναν τόσο χαρισματικό συνθέτη και πιανίστα και τι κρατάς από τις ώρες που περάσετε μαζί στο στούντιο και στη σκηνή.
1: Ο Στέφανος, το γνωρίζει και εσύ πολύ καλά, είναι τεράστιο σχολείο και η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ γενναιόδωρος με εμάς, καθώς κάναμε 11 τραγούδια από τη δική του πορεία, τα κάναμε διασκευές και μας έδωσε και ένα, το 11ο, που λεγόταν Βιές, μας το έκανε δώρο. Οπότε, εντάξει, σε αυτή την ηλικία και χωρίς να έχεις κάνει τόσα σπουδαία βήματα, όσο ο ίδιος να έχεις την τύχη να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο με τις δικές του γνώσεις και εμπειρία, όπως σου είπα, είναι σχολείο, είναι μάθημα ζωής. Κρατάω μόνο τα καλύτερα από όλο αυτό, γιατί υπήρχαν μόνο καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και να σου πω ποια είναι τα καλά. Ναι. Ότι έμπαινα στο στούντιο, έγραφα κάτι το οποίο δεν μου ακουγόταν καλά. Όταν το έπαιρνε ο Στέφανος, μου εξηγούσε το γιατί εμένα δεν μου ακούγεται καλά. Και με έβαζε να το ξαναγράψω, δίνοντάς μου τις σωστές οδηγίες. Και έβγαινε φυσικά το αποτέλεσμα που βγήκε. Γιατί ο δίσκος αυτός είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Mm.
0: Για πολλά χρόνια, Αλεξάνδρα, υπήρξες και η front woman, η φωνή και το λαμπερό πρόσωπο του συγκροτήματος
1: Le Reservoir,
0: χαρίζοντας το κοινό μοναδικές στιγμές πάνω στη σκηνή. Ωστόσο, το 2021 παίρνεις μια μεγάλη απόφαση να κάνεις το βήμα για την προσωπική σου πορεία, γράφοντας δικούς σου στίχους και μουσική. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο δύσκολη, αλλά και πόσο λυτρωτική ήταν αυτή η απόφαση. Ένιωσες ότι είχε έρθει η ώρα να βγάλεις προς τα έξω, ας πούμε, τη δικιά σου ατόφια προσωπική αλήθεια χωρίς κανένα συμβιβασμό?
1: Τώρα που έχουν περάσει και 5 χρόνια από εκείνη μου την απόφαση, θα σου πω ότι ίσως άργησα να το κάνω κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν εμπιστευόμουν πολύ καλά τον εαυτό μου και είναι κρίμα. Νομίζω ότι είχε κάνει τον κύκλο του. Πιστεύω ότι για μένα είχε τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι και δεν ήθελα να μείνω στάσιμη.
0: Mm-hmm.
1: Ήθελα να εξελιχθώ, να κάνω καινούργια πράγματα, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Και είναι ό,τι μεγαλύτερη ευλογία έδωσα στον εαυτό μου, το να πιάσω το λαϊκό, γιατί εντάξει, 10 χρόνια η Ορεβόρ μου δώσαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά υπήρχε ένα στενό πλαίσιο στο οποίο κινούμασταν. Με το λαϊκό και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα που άγγιξα, έγινα καλύτερη σε πάρα πολλά κομμάτια, στη φωνή, στο μυαλό, στο πώς να μιλάω στους ανθρώπους και να τους διαχειρίζομαι, στο πώς να διαχειρίζομαι το κοινό, το μεγαλύτερο κοινό, τους επιχειρηματίες, δηλαδή δες πόσα κομμάτια σου
0: βάλα. Δηλαδή,
1: είναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε όταν αναγκάστηκα να μείνω μόνη μου και να τα πιάσω όλα αυτά, έκανα 10 βήματα παραπάνω και δεν το μετανιώνω σε καμία περίπτωση.
0: Το πρώτο σου συνθετικό παιδί βέβαια ήταν το «Ένα γύρο τον κόσμο». Mm-hmm. Ένα φωτεινό τραγούδι γράφτηκε σε σπίσμα των δύσκολων καιρών της πανδημίας. Το βίντεο κλιπ μάλιστα έγινε αφορμή για να στείλεις ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την εγκατάλειψη μάλλον των δεσποζόμενων ζώων. Πόσο σημαντικό είναι, Αλεξάνδρα, για σένα η τέχνη να μην μένει μόνο στη ψυχαγωγία, αλλά να γίνεται ένας φορέας εσυναίσθησης? Ποιος είναι τελικά ο δικός σου κόσμος και πότε πήρες τελευταία φορά το αυτοκίνητο για όπου σε βγάλει?
1: Έχω πολύ καιρό να το πάρω το αυτοκίνητο, καθώς οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο σκέλος που με ρώτησες, προσπαθώ όσο μπορώ στα βίντεο κλιπ αλλά και στα τραγούδια να βάζω στοιχεία του χαρακτήρα μου. Σίγουρα αυτό το κομμάτι με τα αδέσποτα, δεσποζόμενα στην προκειμένη περίπτωση, ναι, σκυλάκια, μ' αγγίζει πάρα πολύ, γιατί η οικογένειά μου έχει σώσει 4 σκυλάκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα 2, μεγάλωσαν, ζήσανε, πεθάνανε στην πορεία. Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα στο κομμάτι του πόσο σκληρό είναι να πορεύεσαι, να εργάζεσαι στην Ελλάδα, να είσαι μια εργαζόμενη μαμά, φαίνεται σε ένα άλλο τραγούδι του συγκεκριμένου δίσκου. Είναι ο ήρωάς μου αυτό το,
0: ναι,
1: τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε.
1: Και
0: αυτό.
1: Υπάρχουν και άλλα. Είναι το όπιο που μιλάει για τον καρκίνο. Mm. Προσπαθώ να βάζω πράγματα. Όσο μπορώ περισσότερο το κάνω.
0: Ας ακούσουμε όμως το «Ένα γύρο του κόσμου». Ήταν το 2023 νομίζω που κυκλοφόρησε, έτσι δεν είναι?
1: Το 2023.
0: Ναι. Που ήταν ένα λεύκομα ιστοριών, συναισθημάτων.
1: Α, ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 2023.
0: Α, ήταν το τραγούδι πρώτα. Ναι.
1: Το τραγούδι το 2021 και ο δίσκος το 2023.
0: Okay, πάμε να το ακούσουμε. Mm.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Αλεξάνδρα Μπουνάτσα στις φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ακούμε έτσι ευχάριστα δροσερά φρέσκα τραγούδια. Και επίσης η ερμηνεία σου στο τραγούδι «Ο δάσκαλος και εγώ» της Χατζηφραγκέτας.
2: Τον Χατζηφραγκέτα.
1: Τον Φαρε, ναι. Συγγνώμη. Ξεπέρασε τις 470.000 προβολές, να πούμε εδώ πέρα. Έγινε ένα τεράστιο viral φαινόμενο στο διαδίκτυο. Και ήταν η φωνή σου, νομίζω, Αλεξάνδρα, που έφτασε σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Που ενθουσιάστηκε με την αμεσότητα και το ταπεραμέντο σου. Πώς βίωσες αυτή τη ξαφνική τεράστιο αυτό κύμα αγάπης, μάλλον?
2: Ήταν η αλλαγή που χρειαζόμουν, που μας έφερε και σήμερα εδώ, γιατί από την αφάνεια αυτών των χρόνων πέρασα στην επιφάνεια των μουσικών πραγμάτων και με εισήγαγε και στο λαϊκό αρκετά, καθώς είχα ξεκινήσει ήδη τα δικά μου τα live. Έγινε viral αυτό το τραγούδι. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε λίγο η πορεία η σημερινή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα το ακούσουμε και αυτό το κομμάτι. Στην καριέρα σου, βέβαια, είχες και τη χαρά να μοιραστείς τη σκηνή με σπουδαία διεθνή ονόματα. Θα μας τα πεις εσύ.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτές οι συναντήσεις νομίζω απέδειξαν και ότι η μουσική σου παιδεία αλλά και το ταλέντο σου μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα σε παγκόσμιους καλλιτέχνες. Θέλω να τους αναφέρεις, για να μην λέω εγώ, ας πούμε, και τι γεύση σου άφησαν, βέβαια, αυτές οι διεθνείς συμπράξεις.
2: Σίγουρα αναφέρεσαι στο Σαντέλ, το Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, που ήταν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, όταν ήμασταν μαζί με το Ρέμο και με τους Ορεβουάρ. Αλλά αυτό που κρατάω πιο πολύ είναι η πρώτη μου εμφάνιση με τους Νουβέλ Βάγκ, είχε γίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη, όπου από εκεί κράτησα μια πολύ μεγάλη φιλία, τον Ολιβιέ Λιμπό. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εν ζωή. Και πήραμε και πάρα πολλά τότε σαν Ορεβουάρ από τους Nouvelle Vague, καθώς κάνανε το ίδιο πράγμα, κάνανε διασκευές σε παλιά τραγούδια με ένα δικό τους στυλ, όπως κάναμε και εμείς. Τώρα, αυτές ήταν οι πιο έτσι διεθνείς συνεργασίες.
1: Και βέβαια και τα άλλα τα ονόματα εδώ στην Ελλάδα, είπαμε για τον Αντώνη Ρέμο, την Πέγκη Ζήνα, τον Νίκο Μακρόπουλο και την Ελένη, Φουρέιρα.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το μυστικό σου για να ισορροπείς ανάμεσα στη ρετρό αισθητική, το έντεχνο, αλλά και την εκρηκτική ενέργεια της λαϊκής πίστας.
2: Δεν χρειάζεται κανένα μυστικό. Το θέμα είναι να αγαπάς πάρα πολύ καλά και να το κάνεις πάρα πολύ καλά αυτό που κάνεις, με σεβασμό, με πολλή μελέτη σε κάθε είδος. Να πω βέβαια σε αυτά τα ονόματα ότι έχουν προσθεθεί και άλλα, δεν ξέρω από πότε είναι.
1: Σίγουρα.
2: Είναι ο Νίκος Απέργης.
1: Ο Νίκος Απέργης που θα τον έλεγα τώρα.
2: Ναι, ναι. Ο Θοδωρής Φέρης, ο Νίκος Βέρτης που ήμουνα φέτος μαζί, και έρχονται και καινούργιες συνεργασίες. Πλέον ούτως ή άλλως το ρεπερτόριο στο οποίο κινούμε είναι καθαρά λαϊκό. Τώρα υπάρχουν και κάποιες πινελιές άλλων πραγμάτων που βάζω μέσα, όπως βάζω και κλασικό τραγούδι στα live μου, βάζω και λίγο έντεχνο. Κάτι που αρέσει πολύ σε όλο τον κόσμο, γιατί πλέον ο κόσμος δεν έχει παροπίδες, του αρέσουν όλα.
1: Ωραία τα λες. Ας πούμε τώρα να ακούσουμε τον δάσκαλο και εγώ, για να πάμε μετά στο φίλο μας τον Νεκτάριο Βασιλείο.
2: Έτσι.

0: Πέντε χρονάκια με καράφλα στο Θηβέ.
1: Την άνοιξη λοιπόν του 2026 για να φτάσουμε και στις μέρες μας, μας χαρίζεις λοιπόν το τραγούδι «Να μας ζήσει η Ελλάδα». Στίχους μουσική του φίλου μας Νεκτάριου Βασιλείου. Ναι. Συνοδευόμενο από ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ, ένα κομμάτι που ξεχυλίζει από ελληνικό χρώμα, ρυθμό, διάθεση γιορτής. Τι συμβολίζει όμως για σένα, Αλεξάνδρα, αυτό το τραγούδι?
2: Επίσης, ένα βίντεο κλιπ με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως και τα προηγούμενα, δηλαδή και στην ύστερη μουσική μου ζωή, βάζω κάπως το κοινωνικό μέσα. Συμβολίζει την ένωση, τον μέσο Έλληνα, τη μέση ελληνική οικογένεια που όσο και να παλεύει και να μαλώνει μεταξύ της, πάντα καταλήγει μονιασμένη. Τώρα το πώς καταλήγει μονιασμένη το βλέπετε όλοι στο τέλος του βίντεο κλιπ.
1: Ωραία, το ακούμε κιόλας. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πρώτα νομίζω ακούσαμε το Καλοκαιρινό από την Panic Records, το οποίο έγινε αμέσως σύνθημα, συνδύαζε pop, τσιφτετέλη, Latin ρυθμούς. Επίσης εκεί το βίντεο κλιπ περνάει από ένα πολύ όμορφο μήνυμα, το οποίο λέει συγχώρεσαι, χαμογέλα, προχώρα. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, πόσο εύκολο είναι στην πραγματική ζωή για σένα να συγχωρείς ανθρώπους που σε έχουν πληγώσει?
2: Πάρα πολύ εύκολο, γιατί δεν μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ. Ωραία. Δεν μπορώ να κοιμάμαι μέσα μου με κακία και θυμό, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Στριφογυρίζουν οι σκέψεις στο μυαλό μου, οπότε προτιμώ τη συγχώρεση, αλλά το ότι θα σε συγχωρέσω δεν σημαίνει ότι σε θέλω και στο τραπέζι μου. Σημαίνει ότι δεν σε θέλει.
1: Κρατάς μια υγιή απόσταση.
2: Αυτό ακριβώς. Είμαστε OK και
1: προχωράμε
2: παρακάτω. Είμαστε
1: όλοι αδέρφια, αλλά σε μερικούς τα σώματά μας είναι ξεχωριστά.
2: Ακριβώς.
1: Το μάθα από την Ινδία.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς, η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα είναι στο στούντιο μας σήμερα. Σε μια πρόσφατη πολύ εξομολογητική σου συνέντευξη, Αλεξάνδρα, δηλώνεις με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι δεν σου κάνει καλό ο έρωτας. Προτιμάς την ηρεμία και τη μοναξιά σου. Πόσο θάρρος λοιπόν θέλει για μια γυναίκα σήμερα παραδέχεται δημόσια ότι επιλέγει να είναι μόνη της?
2: Καθόλου. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων εκεί πέρα έξω που πλέον είναι μόνοι τους και είμαστε πολλοί παιδιά. Παρ' όλα αυτά, όντως, τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή μου δεν τα έχω πετύχει ούσα ερωτευμένη. Τα έχω πετύχει επειδή ήθελα να τα πετύχω. Ο έρωτας είναι απλά μια πολύ ωραία προσθήκη και αυτό πρέπει να είναι στη ζωή μας. Δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα μας επιβαρύνει. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να πορευόμαστε όμορφα στη ζωή, να περνάμε μόνο ωραία.
1: Μάλιστα. Βέβαια, η ζωή του καλλιτέχνη είναι συχνά γεμάτη και από αντιθέσεις. Απ' τη μία είναι η αποθέωση, τα φώτα, το χειροκρότημα χιλιάδων ανθρώπων. Απ' την άλλη, όμως, είναι και η σιωπή του δωματίου όταν γυρνά στο σπίτι. Πώς διαχειρίζεσαι εσύ τη μοναξιά της καριέρας, Αλεξάνδρα?
2: Κοίτα, δεν έχω ζήσει το πάρα πολύ έντονο αυτά τα 2.000 άτομα. Ακόμα ελπίζω να τα ζήσω. Οπότε η πτώση δεν είναι τόσο μεγάλη. Θεωρώ και αρκετά προσγειωμένο τον εαυτό μου να ξέρω ότι επειδή δουλεύω πάρα πολύ, όταν θα γυρίσω στη μοναξιά του δωματίου μου πρέπει να την εκμεταλλευτώ για ξεκούραση. Πάντα πρέπει να βρίσκεις μια ευκαιρία στα πράγματα και εγώ πάντα βρίσκω. Ας πούμε ο Νεκτάριος που είναι ο μαέστρος μας, πολλές φορές αν κάνει λάθος ένα τραγούδι δεν θα γυρίσω να του πω γιατί έκανες λάθος, θα το βρω σαν μια ευκαιρία να πάω το πρόγραμμα κάπου αλλού, γιατί η ζωή μου φέρε κάτι άλλο και εγώ αυτό το κάτι άλλο πρέπει κάτι να το κάνω.
1: Οπότε, okay. Ναι. Τώρα δεν θέλω να σε βαρύνω, βέβαια έχεις μιλήσει και ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου όταν έχασες μια αγαπημένη σου φίλη. Θέλω να σε ρωτήσω πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις μετά τη ζωή, δηλαδή τις ανθρώπινες σχέσεις, τον χρόνο που μας αναλογεί και αν γίνονται βέβαια τελικά οι απώλειες μια αφορμή για να αγαπάμε πιο ουσιαστικά, να ζούμε κάθε στιγμή.
2: Θα ξαναπώ κάτι που είπα και πριν. Μακάρι μερικά πράγματα στη ζωή μου να μην τα είχα ζήσει και νομίζω ότι πάλι ο ίδιος άνθρωπος θα ήμουν. Σίγουρα το ότι είμαστε εδώ έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτή την απώλεια και όσα πράγματα ζούσα εκείνη την περίοδο, γιατί και κατάθλιψη είχα παράλληλα με όλο αυτό το αρνητικό και την οικονομική κρίση και όλα μαζί. Εκτιμάς την κάθε στιγμή, εκτιμάς την κάθε μέρα. Λες ότι εγώ θα κάνω όσα περισσότερα μπορώ, να αρπάξω όσα περισσότερα μπορώ από αυτή τη ζωή, γιατί δεν υπάρχει επόμενη. Δηλαδή, αν θα πω κάτι βαρύ πάλι, αφού το βαρύναμε το κλίμα, τώρα αύριο να έφευγα από αυτή τη ζωή, χτύπα ξύλο, αλλά είμαι πολύ πλήρης. Δηλαδή έχω πετύχει στόχους, όνειρα, έχω ερωτευτεί, έχω ζήσει το σώμα μου, έχω περάσει υγιής αυτή τη ζωή και έχω καταφέρει να βγω και από τη μαυρίλα, το οποίο είναι το πιο τεράστιο μου επίτευγμα. Κανένας δίσκος δεν είναι. Το να καταφέρνεις να ξεπεράσεις την κατάθλιψη και πλέον να βλέπεις τη ζωή μόνο θετικά, αυτό είναι πραγματικό επίτευγμα.
3: Παίζει παιχνίδια η ζωή, γυρνά ο τροχός κι εμείς μαζί.

0: κόλλησε το τραγούδι με αυτά που λέγαμε πριν. Νομίζω όμως και το 2026, δηλαδή αυτή η χρονιά, ήταν για σένα μια χρονιά γεμάτη τεράστιες σκηνές. Η συμμετοχή σου στη ΔΕΗ, στο Tour of Lasso, στο Αγρίνιο, συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο. Τι αίσθημα σε κατακλείζει, Αλεξάνδρα, όταν βλέπεις μια ολόκληρη πλατεία με χιλιάδες κόσμο να τραγουδάει μαζί σου?
1: Επειδή το ζήσα φέτος πάνω στο φεστιβάλ του Πόζαρ μαζί με τον Σάκη Ρουβά που εμφανιζόμαστε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, από εκείνη η καταγωγή του πατέρα μου.
1: Αχ, είναι πέρα. Ναι. Από την Αριδαία.
0: Αριδαία, ναι.
1: Ξέρεις τι, επειδή έβαλα έναν στόχο φέτος να αναβαθμίσω την μπάντα και είδα ότι αυτό που ήθελα, είχα στο μυαλό μου, πέτυχε, νιώθω μια πληρότητα. Νιώθω ότι ανέβηκα ακόμα ένα σκαλοπάτι και είμαι έτοιμη για το επόμενο. Τώρα ξέρεις, είμαι σε αυτό το επίπεδο που πατάω στο σκαλοπάτι καλά, βλέπω το τι γίνεται γύρω μου και είμαι έτοιμη να ανέβω το επόμενο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτοπληρότητα.
0: Πληρότητα αυτό.
1: Πληρότητα.
0: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, οπότε αν σου ζητούσα να κοιτάξεις πίσω σε όλα αυτά τα 12 και πλέον χρόνια που βρίσκεσαι πάνω στο σανίδι, Αλεξάνδρα, και να περιγράψεις τη διαδρομή σου με ένα τίτλο, ποιος θα ήταν αυτός? Ποιο θα τραγούδι θα έλεγες ότι πραγματικά αυτό είναι το
1: δικό μου τραγούδι? Ναι. Είναι από τον πρώτο μου δίσκο και λέγεται «Είμαι ο ήρωάς μου». Mm-hmm. Και το αφιερώνω και σε όλο τον κόσμο εκεί έξω.
0: Θα το ακούσουμε λοιπόν.
1: Okay.
0: Και να σε ρωτήσω βέβαια ότι βρισκόμαστε στις αρχές της νέας σεζόν λοιπόν αυτή, και το κοινό περιμένει και με ανυπομονησία τα επόμενα βήματά σου. Τι όμορφα πράγματα σκαρώνεις στο μυαλό σου για το χειμώνα που έρχεται? Αν υπάρχουν νέα τραγούδια που ετοιμάζεις στο στούντιο, κάποιες ζωντανές εμφανίσεις που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας σε πρώτη αποκλειστικότητα?
1: Εννοείται. Από 20 Οκτώβρη ξεκινάμε κάθε Τρίτη στο Ελάγια στη Δάφνη. Θα είμαι και σε ένα σχήμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Εμείς έχουμε κλείσει, έχουμε ξεκινήσει, τα έχουμε κάνει όλα, φωτογραφίσεις, πρόβες και τέτοια. Απλά δεν μπορώ να το ανακοινώσω πριν ανακοινωθεί. Έπειτα θα είμαι τις ημέρες που περισσεύουν στην εβδομάδα κάπου στην επαρχία, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο, δηλαδή κάποιες εμφανίσεις θα γίνονται μέσα στο χρόνο. Ετοιμάζω ακόμα ένα project με αφιερώματα, αφιέρωμα στις ελληνικές γυναικείες φωνές των τελευταίων 100 χρόνων, συμπεριλαμβανομένου της Μαρίας Κάλλας.
0: Την
1: Μαρία
0: έχουμε
1: Κάλλας.
0: Εδώ δίπλα πάντα.
1: Την έχουμε δίπλα, ναι, της Μαρία Κάλλας.
0: Η οποία πραγματικά, να πούμε στους ακροατές, η Αλεξάνδρα μοιάζει εκπληκτικά με τη Μαρία Κάλλας, δηλαδή είναι τρομερό, είναι η ίδια.
1: Το ξέρω, αυτό μου το έχουν ξαναπεί. Λοιπόν, και τι άλλο, από τραγούδια και δισκογραφία πρόσφατα κυκλοφόρησε «Η Μηχανή». Και έχουμε γράψει πάρα πολλά άλλα τραγούδια τα οποία θέλουν τον χρόνο τους και τον χώρο τους για να κυκλοφορήσουν. Οπότε οψόμεθα. Να είστε και εσείς συντονισμένοι και εγώ από την πλευρά μου θα βγάζω συνέχεια πράγματα. Θέλω να κάνω έναν δίσκο, η αλήθεια είναι. Απλά όλα αυτά κοστίζουν και πρέπει να μαζέψουμε λεφτά πρώτα για να γίνουν.
0: Εντάξει, σιγά σιγά όλα θα γίνουν και θα χαρούμε να τον παρουσιάσουμε εδώ.
1: Χαρά μου και
0: Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την ωραία ζεστή κουβέντα που κάναμε, ανθρώπινη κουβέντα. Κλείνοντας αυτή τη συνάντηση, θα ήθελα να μου δώσεις μια ευχή. Τι ευχή θα ήθελες να στείλεις μέσα από εδώ, από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιοφωνό, μας ακούνε από όλο τον κόσμο, κάθε Έλληνας δηλαδή, σε κάθε Έλληνα που μας ακούει λοιπόν αυτή τη στιγμή, στα πιο μακρινά σημεία του πλανήτη?
1: Αρχικά θέλω όλος ο κόσμος να έχει υγεία, γιατί χωρίς υγεία δεν γίνεται, και άμα έχουμε αυτή την υγεία, να αρπάζετε κάθε στιγμή της ημέρας σας να γίνεστε καλύτεροι για εσάς, να πετυχαίνετε πράγματα, γιατί δεν ξέρετε πόσο όμορφα θα αισθάνεστε μετά με τον εαυτό σας.
0: Πολύ ωραία συμβουλή. Και εσύ να συνεχίζεις να ονειρεύεσαι, να δημιουργήσεις, να μας χαρίζεις αυτή την λαμπερή σου. Είναι πραγματικά λαμπερή η Αλεξάνδρα, αλλά και στην σκηνή το ίδιο. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Από εμάς όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωαννίδη. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η δέσμευση των ΗΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Τουρκία και τα F-35. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή. Είναι αδιανόητο. Ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης, οι αναρτήσεις του Ρούμπιο, Κάστρο, Μαδούρο και Στάλιν, οι εχθροί της Δύσης. Για την ομιλία της χρονιάς γράφει ο Αμερικανικός Τύπος αναφορικά με την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο. Οι εμμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ξέσπασε η σύζυγός του Μίνα, το παρακράτος στο μεγαλείο του. Η αλήθεια θα φανερωθεί. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους αλλοίς. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και τροπολογία για την ενίσχυση των αλλιέων. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί στις κάλπες, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση, ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ελληνική δισκογραφία. Το ζεύγος Καμπούρη δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, αλλά έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Λιποθύμησε ο Καμπούρη στην Γαδά. Και τέλος στην Αν Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η Καναδή ποιήτρια είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλα, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήρε τη στρατηγική σχέση την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε ευθύς αμέσως στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το ταμείο που κάνει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλησπέρα Κατερίνα, τι αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή για την επίσκεψη Ρούμπιο?
2: Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η Αθήνα, είναι θετικό το αποτύπωμα, η εκτίμηση της Ελλάδας από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τις συμφωνίες καθώς και τη συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε επισήμανση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει ότι ο Αμερικανός έστειλε μήνυμα ότι ανώτατη διπλωματική πηγή στέλνει μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε χθες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κατά την επίσκεψή του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο έργο ενεργειακής διασύνδεσης, υπενθυμίζουμε, σημείωσε ότι τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. κληθείς να σχολιάσεις τη συγκεκριμένη αναφορά, η ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν σαφής. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα. Mm-hmm. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τη θέση της χώρας μας ότι οι αντιδράσεις ή οι ευαισθησίες εντός εισαγωγικών τρίτων χωρών δεν μπορούν να παράγουν δικαιώματα ούτε να περιορίζουν δικαιώματα που απορρέουν το διεθνές δικαίωμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο έργο, η ανώτατη διπλωματική πηγή παρέπεμψε στις επανελειμμένες αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο για τη δέσμευση των ΗΠΑ στα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας. Όπως επισημάνθηκε, υπέρ του έργου είναι σαφής η θέση της Ουάσιγκτον, ενώ η σχέση και η Συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζεται αυτή η δέσμευση. Τώρα, σχετικά με την αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ιδιωτική διπλωματία, η ανώτατη πηγή σημείωσε ότι ορισμένα ζητήματα δεν μπορούν εκ της φύσεώς τους να δημοσιοποιούνται, καθώς αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες και χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, επισημάνθηκε, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Για την επανακίνηση των εργασιών του GCI διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από κάποιον ελληνικό φορέα. Όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την αρμόδια εταιρεία, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στις αναγκαίες διαδιοδοτήσεις σε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η αποτίμηση είναι θετική της επίσκεψης και σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, την ανώτατη διπλωματική πηγή, λειτουργήσε δύο επίπεδα. Αφενός επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και αφετέρου ανέδειξε την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών σε μία σειρά κρίσιμων διεθνών ζητημάτων.
1: Κατερίνα, αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι πολλές απαντήσεις έδωσε στην καθημερινή ο κύριος Ρούμπιο σήμερα και απάντησες, η διπλωματική πηγή μάλλον απάντησε σε αυτές τις απαντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Για παράδειγμα, σκοπεύουμε, είπε, για το καλώδιο να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό, και είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες. Γι' αυτό απήντησες και για την ιδιωτική διπλωματία.
2: Πολύ καλά έκανες και το επισημαίνεις. Είναι οι απαντήσεις στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Αμερικανός, στις δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Καθημερινή, ο οποίος ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα το είπε δύο φορές, αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Δεν μπορεί να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά στον κύριο Παπαχελά, δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και δεν θα συμβεί.
2: Ακριβώς. Επίσης αναφέρθηκε στη συνέντευξη αυτή ότι σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν εξάλλου η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35 ανάλογους με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Ακόμη εμφανίστηκε ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι ΗΠΑ απειλήθηκαν.
1: Να προσθέσω, στα τουρκικά F-35 είπε χαρακτηριστικά στην Καθημερινή ότι η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
2: Σωστό. Όπου έδωσε και το στίγμα ποιες είναι οι κινήσεις που και πώς λειτουργεί το State Department και ποιες είναι οι ενέργειες και τα επόμενα βήματα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ ασφαλώς. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Φρίσα και να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες κατά την περιοδία του στη Χαλκιδική.
3: Πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο Δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
1: Πάμε και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να δούμε και από εκεί την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία. Για την ομιλία της χρονιάς, έγραψε μερίδα του Αμερικανικού τύπου, για την ομιλία της χρονιάς.
4: Ναι, πράγματι υπάρχει ικανοποίηση στην αμερικανική πλευρά, η οποία εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο μέσω σχετικών αναρτήσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφυγε από την Αθήνα με συγκεκριμένες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας ύψους 4 δις, της ενέργειας όπου η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τη δέσμευση της Αθήνας που το ήθελε για περαιτέρω συνεργασία με αιχμή φυσικά το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, αλλά και σε επενδύσεις με προηγμένες τεχνολογίες. Έφυγε όμως και με ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ο Ρούμπιο προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπολογίζουν σε ό,τι αφορά τα σχέδιά τους στην περιοχή και ανέδειξαν αυτή τη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως ανέφερα, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Ρούμπιο, όλα αυτά που συμφωνήθηκαν σχετίζονται κατ' επέκταση με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναλυτές εδώ σύνδεσαν την επίσκεψη με τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο.
1: Αν ήταν μια πλατφόρμα, ένα μανιφέστο για το 2028, για παράδειγμα.
4: Ναι. Διατυπώνουν ότι ο ίδιος αξιοποίησε το ιστορικό σκηνικό της Αθήνας για να παρουσιάσει το δικό του όραμα για το μέλλον της Δύσης, ότι ήταν μια ευκαιρία για να δείξει τα ηγετικά του προσόντα, τονίζουν δηλαδή την προσωπική διάσταση αυτής της επίσκεψης και της ομιλίας στην ΠΝΙΚΑ, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου και του έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει σε ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από το κίνημα Μάγκα ή το ευρύτερα αμερικανικό. Μίλησε ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Όπως λένε εδώ, έστειλε μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και έκανε έκκληση για ενότητα στη Δύση και επιστροφή στις αρχικές αξίες σε μια χρονική συγκυρία που ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων όλο και αυξάνεται.
1: Έτσι είναι, Γεωργία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και μια ανάρτηση όντως κάνει εντύπωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ότι ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης σε συνέχεια των όσων μας ανέλησες. Αν αυτό είναι ένα μήνυμα ώστε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, ή είναι ένα μήνυμα, αποτελεί ένα μήνυμα η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική Ευρώπη.
4: Η αλήθεια είναι ότι εδώ η ομιλία του Ρούμπιο παρουσιάστηκε ως πιο ενωτική σε σχέση με αυτή του J.D. Vance στο Μόναχο, η οποία ήταν σχετικά εμπριστική και για πολλούς ήταν εξαιτική. Φάνηκε ότι ο Ρούμπιο θέλει να ενώσει και όχι τόσο να φέρει την Ευρώπη στο όραμα, ας πούμε, το γίνηματος Μάγκα και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ. Ήθελε να ενώσει. Χρειάζεται η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες η μία την άλλη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται. Έδωσε παραδείγματα για τις κρίσεις που υπάρχουν στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς, όπου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων, αυτές οι κρίσεις δεν μπορούν να λυθούν, και αυτό φάνηκε και στα αποθέματα των καυσίμων, στις επιχειρήσεις που τώρα θέλουν να οργανώσουν στα στενά του Ορμούς και σε πολλά άλλα ζητήματα, κυρίως οικονομικά.
1: Το γεγονός ότι Ευρώπη και Αμερική βρέθηκαν απέναντι σε μια σειρά από ζητήματα οικονομικής φύσεως, γεωπολιτικά, αναφέρομαι στους δασμούς, αναφέρομαι στην Δανία, αναφέρομαι στην Γρυλανδία, σε μια σειρά από ζητήματα, το Ιράν, αυτά ξεχάστηκαν ή απλώς ο Μάρκο Ρούμπιο τα παραβλέπει σε μια λογική μέλλοντος, ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην πορεία?
4: Εννοείς αν ξεχάστηκε ο πόλεμος του Ιράν?
1: Όχι, αν ξεχάστηκαν αυτές οι διαφορές.
4: Δεν έχει ξεχαστεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος του Ιράν, διότι εδώ τα καύσιμα, παραμένουν υψηλά.
1: Όχι, δεν έγινε κατανοητό. Λέω, αν οι διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, αυτό το απέναντι σε πολλά πράγματα, εάν υφίσταται ακόμη ή προσπαθεί το ρήγμα να το γεφυρώσει ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό λέω.
4: Ναι, αδιαμφισβήτητα προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το ρήγμα, διότι έχει φανεί ότι χωρίς τους Ευρωπαίους συμμάχους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, αν θέλεις, τα σχέδιά τους ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στην Μέση Ανατολή, ούτε στην Ευρώπη. Και μετά από ό,τι συνέβη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, και είδαν αμέσως βρήκε ακροατήριο στην Ευρώπη και πήγε πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως είναι φυσιολογικό, δεν τους άρεσε. Άρα η επόμενη κίνηση των Αμερικανών ήταν να έρθουν εκείνοι πιο κοντά στην Ευρώπη και όχι να τους απομακρύνουν, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, με επιθετικές εμπριστικές ρητορικές, με επιβολή δασμών, οι οποίοι μία αυξάνονταν, μία μειώνονταν.
1: Λοιπόν,
4: διάλογος μεταξύ των Ευρωπαίων και του Τραμπ.
1: Θα δούμε λοιπόν πως αυτή η σχέση θα εξελιχθεί στην πορεία, αν όντως έχουμε να κάνουμε με μια ποιοτική σημαντική αλλαγή ή με μια, αν θέλεις, κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία έχει και μια προβολή στο μέλλον σε σχέση με τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Να ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση την Γεωργία Γαρατζιώτη και εμείς συνεχίζουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις αντιδράσεις να δούμε τώρα στο εσωτερικό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ρούμπιο, στις εσωτερικές αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, η Χαριλάου Τρικούπη αναμένει αναλυτική ενημέρωση για τις συμφωνίες και το αποτέλεσμα συνολικά της επίσκεψης.
5: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο, και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο, να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας, και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και με αφορμή την πόντιση του καλώδιου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος Αμερικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δείξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί, και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Έντονη κριτική άσκησε μέσα από το Earth News.
5: Η κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί, και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Έντονη κριτική άσκησε μέσα

0: θωράκιση.
1: Αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, είπε ότι ο ελληνοαμερικανικός στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί κυβερνήσεώς του, οπότε και αναβάθμισε συνειδητά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άσκησε κριτική για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την άμυνα.
2: Συγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
3: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή τη εικόνα. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε εκεί όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρέθηκε στις Κουριές και έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα καταρχάς.
4: Καλησπέρα. Εντός και εκτός συνόρων τα μηνύματα. Εντός συνόρων έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία, με την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό και προς τα έξω με το προσκλητήριο που απίφθινε εμέσως ο Πρωθυπουργός σε μεγάλες επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ότι τα εγγένεια, η επένδυση μάλλον στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές είναι εικόνα μιας χώρας, όπως είπε, η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστίες. Να ξέρει δηλαδή η εταιρεία, ο επενδυτής, ότι το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι και ότι δεν αλλάζουν απόψε από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η επένδυση στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, διαθέτει έναν μοναδικό, ανεκμετάλλευτο, ορυκτό πλούτο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις επίπονες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις επενδύσεις της εταιρείας με τη σημερινή κυβέρνηση και ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα και για να αποδείξει επίσης ότι μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον έπειτα από τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ζητήθηκαν και έγιναν τροποποιήσεις στο περιοδικό σχέδιο της εταιρείας, αυστηροποιήθηκαν κι άλλο οι ήδη αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, ενώ ζήτησε η πολιτεία και μια πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολοιμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της επένδυσης για την περιοχή και για την εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι μια επένδυση, όπως είπε, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό, ενώ σημείωσε ότι ήδη στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Ελληνικός Χρυσός εισφέρει τα ταμεία του Δήμου Αριστοτέλους.

0: Τέλη, πέρα των μεταλλευτικών τελών, τα οποία αθρηστικά αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας σε έργα και παρεμβάσεις. 2 δισεκατομμύρια δολάρια η επένδυση δημιουργεί περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας και φέρνει την Ελλάδα στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο Πρωθυπουργός επίσης επισκέφθηκε το πρωί την Κομόπολη της Αρναίας και τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Στην Αρναία συνομίλησε με αλλοίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ως συνέπεια της κρίσης στη διεθνή αγορά αργού πετρελαίου και καυσίμων. Θα εξαντλήσουμε, είπε, τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει ανακοινώσεις. Θα δει όμως η πολιτεία τι παραπάνω μπορεί να κάνει και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά με το θέμα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των αλλοιών στην ελληνική οικονομία. Θα κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια. Έγινε δεκτός από τον Γέροντα Ελισαίο, την Οικουμένη της Μονής Γερότης Ανικοδήμη και ομάδα αδελφών. Άναψε κερί, προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου και άκουσε τα τροπάρια του Ευαγγελισμού και το Πολυχρόνιο.
1: Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις Σκουριές.
2: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρναία, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Σκουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
1: Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Δεμένα παραμένουν καΐκια και μηχανότρατες, με τους αλλοίς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση.
3: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένας κάπως με τον μπρος που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένοι μες στη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
4: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
5: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
6: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
5: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
7: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Νωρίτερα, όπως είπαμε στο δελτίο μας, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής, με το επίκεντρο της συζήτησης να βρίσκεται στην οικονομική στήριξή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αλλοίς. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την δύσκολη δουλειά που κάνουν οι αλλοίς. Θέλουμε τους νέους στη θάλασσα, δήλωσε χαρακτηριστικά, και είπε ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε ουσιαστικά σε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχω ασχοληθεί προσωπικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με το ζήτημα αυτό. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα αυτή την περίοδο, γιατί πολλοί είναι οι κλάδοι οι οποίοι πιέζονται οικονομικά, λόγω της ανόδου των καυσίμων βεβαίως. Όμως αξίζει, τόνισε, παραπάνω στήριξη από την πολιτεία ο επαγγελματίας ψαράς. Ήδη είναι γνωστές οι ανακοινώσεις από προχθές για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο των αλλιευτικών σκαφών, και πολύ σύντομα θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
1: Έχουμε εικόνα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχουμε εικόνα αντίδρασης σε σχέση με τους αλλοίες, ναι.
8: είναι στάση αναμονής τηρούν οι αλλοίς αυτή την στιγμή. Θάνο, αναμένοντας και θέλω και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τις νέες παρεμβάσεις. Ζητούν 50 με 55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χινάς, με τον οποίο συναντήθηκαν αμέσως μετά, έκανε λόγο και εκείνος για ένα δεύτερο βήμα το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφιστούν οικονομικά οι αλλοίς από τις ανατιμήσεις των καυσίμων το τελευταίο διάστημα. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μέχρι να δούμε τα επόμενα 24 ώρα τις πρόσθετες ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.
1: Πάντως, Δήμητρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λέπη από φρέσκο ψάρι στην αγορά. Το έχουμε ρίξει στα κατεψυγμένα, έτσι.
8: Και αυτά θα έχουν ανακοινώσει και σε αυτό, λογικό, και σε αυτά και στα κατεψυγμένα, την υπάρχει έλλειψη στο φρέσκο ψάρι, Θάνο. Είναι η 7η μέρα της αποχής απεργίας των αλλιέων από τη θάλασσα. Είναι λογικό, δεν υπάρχουν οι χθεόσκαλες, είναι κλειστές. Έχει στερέψει η αγορά από φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει πουθενά. Και φυσικά τα καταστήματα εστίασης που έχουν έτσι βασικό αντικείμενο τα ψάρια, και αυτά θα έχουν πρόβλημα.
1: Και όλα αυτά μυρίζουν όχι θάλασσα, αλλά ανατιμήσεις, έτσι.
8: Το μόνο σίγουρο, και το είπαν αυτό και οι αλλοί στη συνάντηση που είχαν και με τον Πρωθυπουργό, ότι αν δεν βγουν σύντομα στη θάλασσα για να ψαρέψουν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις στα φρέσκα ψάρια.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνομιλία του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων μπροστά στις κάμερες.
9: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
10: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλοίς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχει συνάφεια και το επόμενο θέμα μας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάμε όλες τις τελευταίες ημέρες, με το πώς κινούνται οι διεθνείς αγορές.
1: Το Brent.
12: Το Brent πριν από περίπου μισή ώρα ήταν στα 105 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το βλέπω έχει πέσει, είναι στα 103,8. Mm-hmm. Και το αργό της Αμερικής είναι στα 90-91 αυτή την ώρα. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη αύξηση που σημειώνεται καθημερινά στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στα 79,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, πλησιάζει τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, και αυτό βεβαίως επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή του ρεύματος. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές μέσα στη διάρκεια του μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει σταθερή εδώ και περίπου 10 ημέρες, στα 2 ευρώ και 20 ευρώ. λεπτά το λίτρο, πανελλαδική τιμή. Ωστόσο, στο δίζελ κίνησης φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί τόσο η αύξηση της έκπτωσης που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, όσο και η μείωση των διεθνών τιμών. Έτσι, η μέση τιμή του δίζελ είναι στα 2,14 με μία μείωση τάξης των 7 λεπτών. Mm-hmm. Που αυτό μπορεί να αναλυθεί 5 λεπτά που είναι η επιπλέον έκπτωση, επιδότηση που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, συν 2 λεπτά λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών. Τώρα, όπως είπες και εσύ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τα υγρά καύσιμα, καθώς μπαίνει πλέον στην εξίσωση και άλλος ένας συντελεστής, το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί η κυβέρνηση θέλει να παρέχει μια σημαντική μείωση στους καταναλωτές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ αν επωλείτο από σήμερα, οπότε στόχος της κυβέρνησης, όπως τον έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι τα 1 ευρώ και 75 λεπτά, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει μια σημαντική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων, αλλά και σημαντική επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι, ενδεχομένως να δούμε να αρθεί η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό όμως είναι πληροφορίες, δεν μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι πράγματι έτσι θα συμβεί όταν είναι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Πέρα από αυτό, δηλαδή από τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις στην αντλία, θα υπάρξει και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος, όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα, σήμερα κατατέθηκε στην Βουλή η σχετική τροπολογία, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης. Ναι. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν 1.200.000 καταναλωτές, αλλά θα είναι αυξημένο και θα αφορά το σύνολο των προϊόντων που προσφέρουν θέρμανση, δηλαδή το ρεύμα, το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο, όπως επίσης και τα ξύλα και το πέλετ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα την επόμενη εβδομάδα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο τραπέζι του Eurogroup, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο να πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Η Έλενα Αποστολίδου είναι κοντά μας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Την καλούμε εκ νέου, έχει πέσει η γραμμή, την καλούμε εκ νέου την Έλενα Αποστολίδου. Λέγαμε και πριν ότι υπάρχουν οι χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, η Κύπρος, που ζητούν να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής, να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής, και ο Βορράς, η Γερμανία, η Ολλανδία επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Έλενα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από το Λουξεμβούργο. Το επίκεντρο στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται αν οι Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση του ενεργειακού και δημοσιονομικού σοκ. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης, αλλά και το πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία των κανόνων και των αγορών. Εδώ ακριβώς λοιπόν βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι χώρες του Νότου, φυσικά και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πρώτη γραμμή ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και περιθώριο για παρεμβάσεις στην ενέργεια, ενώ χώρες του Βορρά και με πιο αυστηρές αυτή την Ολλανδία και τη Γερμανία που επιμένουν περισσότερο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν αναμένονται αποφάσεις σήμερα στο τέλος του Eurogroup, περίπου υπολογίζουμε σε 60 λεπτά, για δημοσιονομική ευελιξία. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει πολιτική συνένεση, αυτό απαιτείται, για πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, έτσι ώστε η συζήτηση να μεταφερθεί και αύριο στο ECOFIN, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για μια δύσκολη εξίσωση με δύο σκέλη, όπως είπε, και δύο πιέσεις. Προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ και διαφύλαξη της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών κανόνων. Και φυσικά στην εξίσωση αυτή προστίθενται και οι αγορές ομολόγων. Οι πιέσεις ομόλογα έχουν παγκόσμιες αιτίες και παρακολουθούνται στενά, ενώ η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της στήριξης και της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τώρα, το μήνυμα που θα εκπέμψει τελικά το Eurogroup έχει ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα διασφαλιστεί ότι η στήριξη απέναντι στο ενεργειακό σοκ δεν θα μετατραπεί σε νέα πίεση στις αγορές ομολόγων, Θάνο.
1: Ναι, γιατί μοιάζει να έχουμε μια κρίση ενέργειας, μια κρίση καυσίμων, η οποία μεταλλάσσεται σιγά σιγά σε μια κρίση ομολόγων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπες. Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση Βαλιράκη. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, παρά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή τους. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
14: Με την αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένεια του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
1: Τώρα, έφεση προαναγγέλει η οικογένειά του με τη σύζυγό του Μίνα να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την δικαστική μάχη.
15: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Δηλώσεις έξω από την αίθουσα των δικαστηρίων έκαναν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εκπροσωπούν νομικά την οικογένεια Βαλιράκη.
16: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχητής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ένα ολόκληρο σύστημα λυσάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του.
17: Ένας ολόκληρος μηχανισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θέλει να συγκαλύψει όχι μόνο τους φυσικούς αυτούργους, τους μηχανισμούς που τους ενεργοποίησαν και τους κάλυπταν και τους καλύπτουν ακόμη.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσαν οι ψαράδες, καθώς και η συνήγορος των κατηγορουμένων, σχολιάζοντας την απόφαση αθώωσης.
18: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
19: πώς
18: να πω μόνο.
19: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
18: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
20: Ανακούφιση.
18: Ανακούφιση τώρα.
20: Δικαίωση.
18: Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
21: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
22: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν, με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: στην πηξίδα του κόσμου. Πάμε σε ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο και ξεκινάμε από την Ισπανία, όπου η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις για την στεγαστική κρίση σε όλη τη χώρα, πέθανε στο νοσοκομείο στο οποίο εισήχθη μετά την έξωσή της. Η Έρις Φαέλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παγκόσμια θλίψη ουσιαστικά προκάλεσε ο θάνατος της γυναίκας που άλλαξε την Ισπανία, Έρη, και συνεχίζει να την αλλάζει.
0: Έγινε το πρόσωπο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη της με το σύνθημα «Η Μαρή Κάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται». Με αναμένα κεριά, με πλακάτ, με ενός λεπτού σιγή. Ο θάνατος της βέβαια πυροδότησε νέα οργή, με τους διαδηλωτές σε όλη τη χώρα να γράφουν στα πλακάτ τους ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε από την απληστία των ιδιοκτητών ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι συγκλονιστικές εικόνες από την έξωσή της ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με το στεγαστικό στη χώρα αυτή, διότι η αστυνομία εκείνη τη μέρα έκανε μέχρι και χρήση δακρυγόνων για να την απομακρύνει από το σπίτι της. Εν τέλει την απομάκρυναν από το διαμέρισμα επάνω σε φορείο, περικυκλωμένη από αστυνομικούς και διαδηλωτές. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου. Γνωρίζουμε όμως ότι μετά το περιστατικό νοσηλευόταν για σοβαρό στρες και εξάντληση.
1: Και να πάμε και στην Ουκρανία, Ερή, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις χθες και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στο Κίεβο, μεγάλο μέρος του οποίου έμεινε χθες και χωρίς ρεύμα. Αν μπορείς να μας δώσεις την εικόνα.
0: Σαρώτικες απανωτές ρωσικές επιθέσεις σε 12 περιφέρειες της Ουκρανίας τις δύο τελευταίες ημέρες, χθες και σήμερα. Οι νεκροί είναι πάνω από 30 και σχεδόν 130 τραυματίες. Ο Ζελένσκι μίλησε για επιθέσεις με 70 πυράβλους, μεταξύ των οποίων και πολλοί βαλιστικοί, οι οποίοι είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, και με δεκάδες drones. Σχολίασε δε ότι η Μόσχα εσκεμμένα επιτίθεται στη συνηθισμένη, όπως είπε, ζωή, στον λαό, στα παιδιά μας, επιλέγοντας επίτηδες τον απόλυτο τρόμο. Αυτό που λέει είναι ότι μεγάλο μέρος των στόχων είναι, όπως πάντα, οι ενεργειακές υποδομές, κάτι το οποίο επισημαίνει καθώς έρχεται ο χειμώνας, και είναι κάτι το οποίο έγινε και το 2025, ότι μέσα στο χειμώνα η Ρωσία προχωρήσει σε απανωτά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό και το θέμα του ρεύματος στο Κίεβο είναι πολύ σημαντικό και ήδη ανησυχεί τις ουκρανικές αρχές.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στην Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι να πρωτοποιείς, η ομορφιά του συζύγου, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, ένα πραγματικά μεγάλο, τεράστιο όνομα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάνο. Πραγματικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, η 76χρονη Αν Κάρσον τιμήθηκε για το τολμηρό και το ευρηματικό της έργο. Ένα έργο το οποίο φέρνει ουσιαστικά την κλασική λογοτεχνία στη σύγχρονη λογοτεχνία με ένα παιγνιώδη τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Αν Κάρσον λοιπόν θεωρείται από τους σημαντικότερους ανθρώπους της σύγχρονης λογοτεχνίας, για τα έργα αυτά ακριβώς που ανέφερες και για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά δεν θέτει κανένα όριο ανάμεσα στα είδη της λογοτεχνίας, τη συγγραφή, την ποίηση, αλλά και τις μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις στα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έχει κάνει θεωρούνται αυτοτελή έργα. Η Λέκτρα, Βάκχες, η Αντιγόνη, μεταφράσεις ποιημάτων και αποσπασμάτων ποιημάτων της Σαπφό, αλλά και η αφετηρία του έργου της, που η ίδια λέει ότι ήταν αποσπάσματα της ποίησης του στη Σύγχρονου ποιητή του 6ου π.Χ. αιώνα, ενώ στο έργο της αυτοβιογραφία του Κόκκινου φέρνει στη σύγχρονη λογοτεχνία με έναν αριστουργηματικό τρόπο την αρχαία μυθολογία μέσω ενός από τους άθλους του Ηρακλή. Πρόκειται για μια πραγματικά καινοτόμο λογοτεχνία λογοτέχνη και ακαδημαϊκό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τιμάται και για την ακαδημαϊκή της έρευνα, που και αυτή την έχει φέρει στο έργο της. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου και δίδαξε. Ενώ, και να σου πω και μια ωραία λεπτομέρεια, θα την χαρακτήριζα. Ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας είπε ότι τις τηλεφώνησαν, την εντόπισαν στην Ισλανδία, όπου τους είπε ότι άκουγε τον άνεμο και, όπως είπε πάντως, ήταν πολύ ενθουσιασμένη, πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να ακούσουμε όχι τον άνεμο, αλλά το τι γίνεται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Την εικόνα των ημερών θα μας δώσει η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐσα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαΐς.
3: Καλησπέρα σας. Εδώ ακούμε τον ήχο των δακρυγόνων αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Βαστίδης και στη γύρω περιοχή. Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους ορισμένους μαθητές ή τέλος πάντων νεαρούς, οι οποίοι θέλουν να συγκρουστούν με την αστυνομία και προσπαθούν να εκενώσουν την πλατεία της Βαστίδης. Γιατί Βαστίδη, γιατί σήμερα ήταν μια δεύτερη κινητοποίηση μαζική των μαθητών. Πιέζουν την κυβέρνηση συνέχεια να πάρει άμεσα μέτρα. Μέχρι τώρα, παρόλο το διάγγελμα του Γάλλου Πρωθυπουργού χτες το βράδυ, όπου ανακοίνωσε ότι, ή μάλλον υπενθύμησε, ότι 64 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία το 2027, δηλαδή δεν τον έχουν ακουμπήσει, ενώ κάνουν δραστικές, κόβουν δραστικά από άλλους τομείς. Οι μαθητές απαιτούν να γίνουν εξαγγελίες άμεσα και πράξεις πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ συγκρούονται το τέλος της πορείας, γιατί όλες οι πορείες σήμερα σύγκλιναν στη Βαστίλη, δηλαδή μαθητές από όλα τα μέρη έδωσαν ραντεβού στη Βαστίλη στις 4 η ώρα το απόγευμα Ελλάδας, όπως και σε άλλες πόλεις, αλλά ήταν λιγότερη η παρουσία τους.
1: Είναι μια μαθητική κινητοποίηση, ναι. Θωμαΐς, ή μια και μαθητική αλλά και πολιτική κινητοποίηση.
3: Φυσικά, πολιτική.
1: Με άξονα και άλλα ζητήματα, φτώχεια, ανισότητες, μια σειρά από ζητήματα.
3: Ναι, αυτό είναι το φόντος, να το πω έτσι, το background. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή οι μαθητές ζητούν συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν για δεύτερη φορά συνάντησαν σήμερα τον Υπουργό Παιδείας, και ο οποίος συζήτησε μαζί τους, και σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του πρώτου ιδιωτικού καναλιού της γαλλικής τηλεόρασης θα υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει νέα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Πιθανότατα το βασικό μέτρο που απαιτούν άμεσα οι μαθητές είναι να σταματήσουν οι 35 με 40 μαθητές ανατάξει που συμβαίνει σε πολλά σχολεία μέχρι τώρα, δηλαδή να ελαφρύνουν αυτές τις τάξεις και κυρίως να αναπληρώσουν άμεσα τα τεράστια κενά που παρουσιάζονται σε ορισμένα σχολεία ανά τη Γαλλία.
1: Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσω θερμά, και από την Γαλλία και το Παρίσι θα πάμε στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Συνδεόμαστε με την πόλη και την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Θάνο, είναι 3 τα άτομα που αγνοούνται. Έχει αυξηθεί ο ρυθμός. Πράγματι ήταν 2 νωρίτερα, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 άτομα που είναι ακόμα εγκλωβισμένα στα σύντρινια. Τώρα έχει γίνει μια οργανωμένη κατάρρευση από τις αρχές του κτηρίου για να μπορέσει να φύγει αρκετό φορτίο, να μπορέσουν οι διασώστες να επιχειρήσουν πιο βαθιά. Έχουν γίνει προσπάθειες και με ειδικό μηχανισμό, με ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, και ανοιχνεύουν μέσα από τα συντρίμια, έχουν τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουν μέσα από τα συντρίμια ακόμα και το παραμικρό φρόισμα. Αυτό λοιπόν που είδαμε, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, ήταν τους διασώστες να φωνάζουν με μία φωνή προς τα χαλάσματα, αν ακούγονται, αν τους ακούει κανείς, και να δίνουν οδηγίες στους εγκλωβισμένους, τους οποίους δεν έχουν εντοπίσει, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Και αυτό έχει σημασία, γιατί οι προηγούμενοι που απεγκλωβίστηκαν είχαν δώσει σημεία ζωής και γνώριζαν περίπου οι διασώστες πώς πρέπει να κινηθούν στα συντρίμια. Έδιναν οδηγίες λοιπόν να χτυπήσουν αν δεν μπορούν να μιλήσουν έστω τρεις φορές στα χαλάσματα του δίπλα τους και θα τους ακούσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο. Οι έρευνες φυσικά και οι επιχειρήσεις σε διάσωση συνεχίζονται. Είναι μία 7-όροφη πολυκατοικία, όπως είπες, η οποία στις 5:40 το ξημέρωμα κατέρευσε για άγνωστο λόγο. Δύο άνθρωποι, ένας αρχιτέκτονας και ένας πολιτικός μηχανικός, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, καθώς διεξάγεται έρευνα για το συμβάν. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, φτάνω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα τραγικό περιστατικό που είναι, γιατί μιλάμε για ήδη δύο απώλειες ζωών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους τρεις εγκλωβισμένους. Θυμίζει όμως επιπρόσθετα στην Τουρκία, γιατί μένω πέσει μνήμες ακόμα, τις σκηνές βέβαια του μεγάλου σεισμού του 2023 στην Νότια Τουρκία, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου ήταν σε αυτήν την κατάσταση και τώρα ξαναβλέπουν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, έστω και από τις οθόνες τους, να λαμβάνει η χώρα αυτή η επιχείρηση διάσωσης πάλι μέσα από τα συντρίμια. Από ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε για λόγο, ξαναλέω, που δεν είναι γνωστό.
1: Και
4: δεν
1: πάντα υπάρχει η ανησυχία για έναν νέο μεγάλο σεισμό που μπορεί να συμβεί. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ελβίρα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νεότερα της υπόθεσης Μαζονάκη αφορά το επόμενο θέμα μας. Στο επίκεντρο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκονται οι συνθήκες που επεκράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Ο ανακριτής έχει ζητήσει να καταθέσουν και νέα πρόσωπα και εμείς ακούμε την Σοφία Ορφανού.
5: Κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών, η οποία θα καταθέσει αύριο ενώπιον του 32ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η κατάθεση της θεωρείται κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πριν από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα φέρεται να της είχε χορηγηθεί και μέθη. Μία πληροφορία που υπάγεται στην υποστηρικτική γραμμή της ιατρού σχετικά με την υπόθεση και σχετικά ερωτήματα θα υποβάλει ο ανακριτής.
1: Αναστέλλονται για αύριο Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, και απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό και μέχρι τότε αποφασίστηκε τα παιδιά να έχουν τα μαθήματά τους, να κάνουν τα μαθήματά τους με τηλεεκπαίδευση.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Είναι βραδιά Ευρωλίγκας απόψε, καθώς ο Παναθηναϊκός σε μία ώρα και μισή, σε 9:30 υποδέχεται στο κλειστό του ΆΚΑ την τουρκική Φενέρ, την Φενέρ Μπαχτσέ, μία... Συγγνώμη, είναι πρώτες ιώσεις του φθινοπόρου. Λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες ομάδες και γενικότερα αυτό το ζευγάρι είναι από τα πιο δυνατά ζευγάρια της διοργάνωσης. Είναι επίσης το πρώτο τεστ, δυνατό τεστ για τον νέο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει, στηρίζεται για δείγμα. Εδώ και αρκετές μέρες έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Οπότε 9:30 είναι το πρώτο σημαντικό ντέρμπι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε πάλι επιστροφή για τη Super League και δεσπόζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Καρισχάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι πολύ σημαντικό μετά από 20 μέρες διακοπών χωρίς αγώνα στο πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, είτε αυτές του ντέρμπι είτε οι υπόλοιπες ομάδες, και αν θα έχουμε σημαντικές απώλειες και αλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.
11: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
20: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αρές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
7: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
8: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
0: Γίνε μάρτυρας
1: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Το 1972 κυκλοφορούν τα 12 τραγούδια του Γιώργου Ποταμιάνου με την αέρινη και μοναδική φωνή της Φλέρης Δαντονάκη. Ένα άλμπουμ που ξαναφέρνει στο προσκήνιο παλαιότερα τραγούδια του συνθέτη, δίνοντάς τους νέα πνοή μέσα από την ιδιαίτερη ερμηνεία της Δαντονάκη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τραγούδια που είχαν ήδη ηχογραφηθεί από σημαντικούς ερμηνευτές της εποχής, όπως η Ζωή Φυτούση, ο Σάκης Παπανικολάου, η Λίτσα Διαμάντη και ο Γιάννης Καλατζής. Ιδιαίτερη θέση έχει το «Φλέρι», ένα προσωπικό και σχεδόν βιογραφικό τραγούδι γραμμένο για την ίδια την ερμηνεύτρια. Ένας δίσκος της πρώτης περίοδου της Φλέρης Δαντονάκη στην Ελλάδα, λίγο πριν και παράλληλα με τη σπουδαία παρουσία της στον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη.

Στην Ανδρομέδα και στη Γη είναι ένας δίσκος όπου η ποίηση συναντά το λαϊκό και το παραδοσιακό τραγούδι με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μελίνα Κανά και ο Σοκράτης Μάλαμας δημιουργούν ένα μουσικό τοπίο γεμάτο μνήμη, ξενιτιά, έρωτα και υπαρξιακές αναζητήσεις. Τραγούδια όπως το ομώνυμο του δίσκου, Πλανεξενιτιά και Δέντρο Μοναχό έχουν τη δύναμη μιας μικρής ιστορίας που ταξιδεύει από τη Γη ως την Ανδρομέδα. Η ερμηνεία και οι μελωδίες κρατούν ζωντανή μια βαθιά ελληνική αίσθηση χωρίς να κάνουν τον ονειρικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

Τα λαϊκά προάστια του Ηλία Ανδριόπουλου σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και με τη χαρακτηριστική φωνή της Σωτηρίας Μπέλου μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα των λαϊκών γειτονιών. Με ήχους που συνομιλούν με το ρεμπέτικο και

Το λαϊκό τραγούδι, ο δίσκος αποτυπώνει τη ζωή, τη μοναξιά, τον αγώνα και τα όνειρα των ανθρώπων της πόλης. Η δωρική βαθιά ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλου δίνει στα τραγούδια μια ιδιαίτερη αλήθεια και συγκινησιακή δύναμη. Ένα σημαντικό έργο του 1980 που κρατά ζωντανό το άρωμα των παλιών λαϊκών προαστίων και των ανθρώπων τους.

Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1922 και άφησε ανεξίτελο το αποτύπωμά του στη μουσική μας. Με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή του ερμήνευσε σπουδαίους συνθέτες και ποιητές, δίνοντας νέα διάσταση στο λαϊκό τραγούδι. Η συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη χάρισε στην Ελλάδα μοναδικές στιγμές με κορυφαίες τις ερμηνείες στον Επιτάφιο, το Άξιον Εστί και τη Ρωμιοσύνη. Παράλληλα, ως συνθέτης δημιούργησε περισσότερα από 200 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν διαχρονικές επιτυχίες. Μια φωνή που έγινε κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής του ελληνικού τραγουδιού.

Πάνος Γκαμπαλάς, μια από τις ξεχωριστές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, άφησε τη δική του σφραγίδα στη μουσική μας. Τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός, υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι με αυθεντικότητα, ευαισθησία και μια χαρακτηριστική αγαπημένη φωνή. Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και τραγουδιστές, ενώ πολλά από τα τραγούδια που ερμήνευσε ήταν δικές του δημιουργίες. Μαζί με την Πόλη Πάνο ίδρυσε τη Βεντέτα, συμβάλλοντας και από τη θέση του δημιουργού στη διαδρομή του ελληνικού τραγουδιού. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να κρατούν ζωντανό το άρωμα μιας ολόκληρης εποχής.

Το 1977 κυκλοφορεί ο ξεχωριστός δίσκος «Παρών», μια σπουδαία συνάντηση του Άκη Πάνου με τη φωνή του Μανώλη Μησιά. Ο Άκης Πάνου υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και τις ενορχιστρωτικές επιλογές, δημιουργώντας ένα έργο λαϊκό και ιδιαίτερο. Τραγούδια όπως «Τι τραγούδι να γράψω», «Φαρμάκι» και «Πνίγε τη ζωή» αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική γραφή και την κοινωνική ματιά του δημιουργού. Στον δίσκο συμμετέχει τιμητικά και ο Γιώργος Ζαμπέτας στο μπουζούκι, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή πινελιά. Ένας δίσκος που παραμένει μια δυνατή μαρτυρία του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού της δεκαετίας του 1970.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Ο Τζον Μάρτιν Τσικάι γεννήθηκε στις 28 Απριλίου του 1936 και πέθανε στις 8 Οκτωβρίου του 2012. Δανός σαξοφωνίστας και συνθέτης της Free Jazz. Αρχικά σπούδασε βιολί και στα μέσα της εφηβείας του άρχισε να παίζει κλαρινέτο και άλτο σαξόφωνο εστιάζοντας στο δεύτερο. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ταξίδευε στη Βόρεια Ευρώπη παίζοντας με πολλούς μουσικούς. Το 1962 γνώρισε τον τρομπετίστα Bill Dixon και τον σαξοφωνίστα Archie Sepp σε ένα φεστιβάλ στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. Με την πρότασή τους μετακόμισε στη Νέα Υόρκη την επόμενη χρονιά και συνέχισε να συμμετέχει στην Οκτωβριανή Επανάσταση στην Jazz και εντάχθηκε στους New York Contemporary Five και στο New York Art Quartet. Έπαιξε επίσης σε μια σειρά από επιδραστικές ηχογραφήσεις free jazz συμπεριλαμβανομένων των 4-4 Train του Archie Sepp, New York Eye and Ear Control του Albert Ayler, Ascension του John Coltrane και Communication της Jazz Composers Orchestra.

Το 1996 οι Pixel Axe κυκλοφορούν τον διπλό δίσκο «Ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος τις νύχτες», ένα ιδιαίτερο έργο της ελληνικής ροκ σκηνής. Με τη συμμετοχή του Μάνου Ξηδού, του Μπάμπη Στόκα και του Φίλιππου Πλιάτσικα, ο δίσκος συνδυάζει το ροκ με το λαϊκό και το έντεχνο στοιχείο. Τραγούδια όπως «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο», «Ποδήλατα δίχως φρένα» και «Δεν σε ξέρει κανείς» ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Ξεχωριστές είναι και οι συμμετοχές του Αγάθωνα Ιακωβίδη και του Γκόρντον Γκάνο, που δίνουν στον δίσκο μια ακόμη πιο πολυσυλλεκτική διάσταση. Ένα άλμπουμ με έντονη ατμόσφαιρα, διαφορετικές μουσικές αναφορές και τραγούδια που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς.

Η Ελπίδα, μια από τις χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία το 1970. Από τις μεγάλες πίστες της Αθήνας μέχρι τα διεθνή φεστιβάλ, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και κορυφαίους ερμηνευτές της εποχής. Το 1975 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Χιλή και κέρδισε την πρώτη θέση με το «Πώς, πες μου πώς», ενώ το 1977 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το «Αντίο» του Κώστα Χατζή και της Σώτιας Τσότου. Το 1979 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το «Σοκράτη, εσύ Superstar», κατακτώντας την 8η θέση, και το 1986 εκπροσώπησε την Κύπρο. Μια δυναμική παρουσία που σφράγισε τη μουσική σκηνή των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Ο Λευτέρης Μεδιληναίος, μια χαρακτηριστική φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Με μια ιδιαίτερη εκφραστική ερμηνεία αγαπήθηκε μέσα από τραγούδια του. Στην μακρόχρονη πορεία του κυκλοφόρησε συνολικά 18 προσωπικά στούντιο άλμπουμς. Από το πρώτο του άλμπουμ το 1971 μέχρι και τη δική μου υπογραφή το 2002 παρέμεινε σταθερά παρόν στο ελληνικό τραγούδι. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ελπίδα Παπουτζή. Καλή σας νύχτα.

0: Ελλάδος 22. Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή της Πέμπτης που φλερτάρει εντόνω στον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του Κώστα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Ρόξινα στροφές λοιπόν, και ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε κατά κυριολεξία το πρώτο μήνυμα. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό το άλμπουμ που μου γράφει. Το απόγευμα θα βάλω να ακούσω όλο το δίσκο. Αλλά είναι αλήθεια πως αυτή η μουσική του Νιλ Γιάνγκ είναι οριακή, θα έλεγα. Τη χρησιμοποιούμε για σήμα προαρχαιωτά των χρόνων, θα έλεγα. Από τότε δηλαδή που την πρώτο άκουσα στο φιλμ του Jim Jarmusch Dead Man, και από τότε πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορώ. Σας έχει συμβεί έτσι με τραγούδια που δεν μπορείτε να, και μουσικές που δεν μπορείτε να ξεπεράσετε, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι ισχύει αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Για... ναι, αυτό εννοεί, μου λέει ο Γιάννης, πρόλαβε. Είναι εξαιρετικό το soundtrack με αυτή τη slide κιθάρα και αυτή την ειδική εκδοχή που ακούμε εδώ για την εκπομπή μας. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έρχονται στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ρόξινα Αναστροφές. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει. Ξέρω πως τη μέρα για τον κινηματογράφο είναι πολλές. Θα πούμε για τις ταινίες εβδομάδας και με το Viber βέβαια επικοινωνείτε. Ήδη ξεκινήσατε και από εκεί. Εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ναι, υπάρχουν πράγματα που μας απασχολούν ιδιαίτερως. Πάρα πολύ με απασχολούν εμένα ορισμένα. Ας πούμε, ακούω τις ειδήσεις και με απασχολεί ιδιαίτερα με αυτό που έχει γίνει με την Άννα και τον Νίκο. Είναι σοβαρό, δηλαδή δεν είναι. Αλλάζει ο ρούς, ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας αυτού του τόπου και όχι μόνο. Εντάξει, δεν θέλω να ακούγομαι κάπως, ας πούμε, γνωρίζοντας και τους δύο και συμπαθώντας, ας πούμε, και τους δύο. Αλλά περισσότερο θα με απασχολούσε και με απασχολεί αυτό που βγήκε. Είδε το φως δημοσιότητας, έχει καταγραφεί, δεν έχει διαψευστεί, ότι έγινε μια συναυλία που είχε 100.000 κόσμο και μπήκαν μέσα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό με απασχολεί περισσότερο. Δεν έχουν καλολογιστεί. Τι έγινε, ας πούμε, δεν τα είχαν υπολογίσει καλά? Τι έγινε, έβρεχε εκείνη τη μέρα? Όντως έβρεχε εκείνη τη μέρα. Πόσο ακόμα, 100.000 ήταν οι άνθρωποι, μέσα, έξω, παντού. Κάτι δεν πήγε καλά στον προϋπολογισμό στην αρχή. Μπορεί. Έλα, άστα αυτά τώρα και βάλε Ρόξινα Στροφές κατά κυριολεξία στο πρώτο μέρος.

Αυτή η μπασογραμμή στο τέλος, στο A Forest από τους Cure, αγαπημένο για πολλούς. Από εμάς και από εσάς, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα γράφετε στο ξεκίνημα. Και εκεί που βλέπεις μια σειρά, λοιπόν, ακούς διάφορα αγαπημένα τραγούδια, όπως αυτό, και μου συνέβη εμένα με το The Legends, αυτό το υπέροχο Legends, μια βρετανική σειρά που έκανε πρεμιέρα νωρίτερα, νομίζω, αλλά εγώ τώρα το είδα και το ολοκλήρωσα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει και στη γλώσσα, τα αγγλικά δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αν κανείς δεν παρακολουθεί μόνο τους υπότιτλους, και το soundtrack καταπληκτικό, αλλά και η ιστορία, αληθινή ιστορία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Τώρα, πώς ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν δεύτερο κύκλο και μάλιστα θα βγει το 27, από ό,τι διάβασα, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό σε μια πραγματική ιστορία. Υποτίθεται δηλαδή ότι τελείωσε αυτό. Πηγαίνει στη Βρετανία στην εποχή της Θάτσερ και μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι της διακυβέρνησης της κυρίας Θάτσερ, της Πρωθυπουργού της Αγγλίας τότε, με όλη αυτή την κινητικότητα που υπήρχε στο θέμα των ναρκωτικών, με τις αγωγές ναρκωτικών, με δύο πόλεις κυρίως να έχουν όλο το βάρος αυτής της εισαγωγής, και μια ομάδα δημιουργείται λοιπόν από απλούς μέχρι πρότινος δημοσίους υπαλλήλους, τελωνιακούς δηλαδή. Ο ένας βάζει κάπου, ελέγχει τις βαλίτσες, οι άλλοι είναι εξωγραμματέας κάπου κτλ. Και ο στόχος που αυτή η ειδική υπηρεσία έχει είναι να αποκτήσει ψεύτικες ταυτότητες, εξού και το θρύλι, Legends, να υποδηθεί δηλαδή ένα άλλο πρόσωπο και να μπει τόσο πολύ μέσα στο ρόλο που να μην έχει τίποτα, να μην έχει οικογένεια, να μην έχει φίλους, να μην έχει κανέναν δίπλα του, παρά μόνο να μπορέσει να εισχωρήσει στις συμμορίες αυτές που φέρνουν τα ναρκωτικά. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Νίλ Φορσάιθ είναι ο δημιουργός, ο Τόμι Μπέρκ και ο Στίβ Κούγκαν είναι καταπληκτικοί στους ρόλους τους. Αξίζει κανείς να σκύψει λίγο περισσότερο και σε αυτό το σύμπαν της σειράς. Είπαμε, διάφορα τραγούδια διατρέχουν την σειρά, όπως αυτό το οποίο το θυμηθήκαμε εξαιτίας της σειράς, και βέβαια και μια υπέροχη ενδιαφέρουσα μουσική.

Το όνομά του Σιόν Τρεφόρ, Ουαλός ο συνθέτης, πιανίστας και πολυοργανίστας, ένας από τους σημαντικούς της γενιάς του όπως εξελίσσεται, έχει κάνει και άλλες δουλειές και άλλες σειρές εκεί και ταινίες, Say Nothing, Death Valley, και εδώ η συνεργασία του στο Legends είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και μιλώντας για το Legends ξανά, μην μπερδευτεί κανείς και νομίσει πως είναι υπερήρωες όλοι αυτοί, και αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η ανθρώπινη πλευρά τους. Δεν αρκεί να σας πω πως, και εδώ δεν αποκαλύπτουμε τώρα πως εξελίσσεται και το φινάλε και όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικό να το πούμε, πως δεν οπλοφορεί κανείς τους. Δεν έχουν όπλα δηλαδή, δεν είναι υπερήρωες, δεν παλεύουν, δεν γροθοκοπούνται, ας πούμε, όπως συμβαίνει στις διάφορες περιπέτειες υπερηρών κτλ. Το Legends είναι σχηματικό και έχει να κάνει, είπαμε, με την ταύτιση του καθενός και κάθε μιας στο χαρακτήρα που πρέπει να υποδηθεί για να μπει μέσα σε αυτές τις συμμορίες, έτσι ώστε να γίνει πιστευτός και να μην τον καταλάβουν. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική. Άλλο ένα από εκεί.

Θα παίξω κι άλλο ένα λοιπόν δώρο, θα έλεγα. Όπως τα μεταδίδαμε τότε, το 2002. Δεν ξέρω αν είναι ακροατής αυτής της εκπομπής και μάλιστα κινηματογραφικής από τόσο παλιά. Έχουμε 26. Το 2002 βγήκε η ταινία και σχεδόν με φανατισμό μεταδίδαμε αυτό το φινλανδικό ροκαμπίλι.

Λοιπόν, θα παίξουμε και το δεύτερο τραγούδι, αλλά μετά του Τίλσον Δίσον, γιατί δεν θέλω να διακοπεί. Θέλω να ακουστεί ολόκληρο αυτό από τον Μάρκο Χαβίστο και του Πούτα Χάου Κατ, το σχήμα που εμφανίζεται εξάλλου και στην ταινία Ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν, ταινία του Άκη Καουρισμάκη το 2002, με την ιστορία εκείνου του ανθρώπου που έπεσε θύμα ληστείας, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Και συνέρχεται με έναν τρόπο, δεν θέλω να το αποκαλύψω για όσους και όσοι δεν το έχετε δει. Είναι εξαιρετικό το φιλμ του Καουρισμάκη και αυτή τη φορά. Αρχίζει ως περιπλανόμενος στην πόλη, έχοντας πάθει αμνησία, τον περισυλλέγουν περιθωριακοί, διάφοροι άστεγοι κτλ. Και ξαναζεί με έναν τρόπο. Είναι ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν, που μέσα εκεί είχε το soundtrack αυτό και μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί τότε το 2002 δεν υπήρχε στο βαθμό που υπάρχει σήμερα το διαδίκτυο και όλα αυτά.

από την εκπομπή μας εδώ στο δεύτερο, πάρα πολύ το είχαμε μεταδώσει, το συγκεκριμένο και το άλλο, αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής. Και έμαθα μετά, ότι μάθαμε δηλαδή όλοι, ότι είχε γίνει μια, θα έλεγα, underground, μια ανεξάρτητου τύπου, ας πούμε, επιτυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί που είναι, χαμογελά, είμαι βέβαιος, ο φίλος μας ο Νικόλας, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, που είχε μεσολαβήσει τότε, αγαπούσε ιδιαίτερα και τον Καουρισμάκη και τον Μάρκο Χαβίστο και τους είχε φέρει και στην Ελλάδα για μια εμφάνιση που, εντάξει, τώρα τη θυμόμαστε βέβαια με νοσταλγία, αλλά όσο περνούν τα χρόνια και οι φίλοι φεύγουν και συναντώνται εκεί με άλλους φίλους εκεί ψηλά, δεν είναι και από τις ωραιότερες ανάμνησεις. Όχι, η ανάμνηση παραμένει ωραία, εντάξει, όταν τα σκεφτόμαστε καμιά φορά, τα σκεφτόμαστε.

Το δεύτερο τραγούδι του Μάρκο Χάβιστο και τον Πούτα Χαουκάτ που υποσχεθήκαμε, αυτό το Thunder and Lightning από το soundtrack της Ελλήνιας «Ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν» του Άκη Καουρισμάκη. Ο Δημήτρης μας είπε, μας γράφει ένα σωστό, να τα λέμε και αυτά, ότι να δω πώς το κάνω, είναι σαφές, μισό λεπτό. Γεια σας, η νεκρή Θάτσερ δεν είναι κυρία όπως και όλοι οι νεκροί. Πολύ σωστό, Δημήτρη. Να τα λέμε και αυτά, είπαμε. Αλλά η ταινία η συγκεκριμένη τώρα, για την οποία μίλησα αμέσως πριν, στο δεύτερο μέρος είμαστε, έτσι, στο δεύτερο πρόγραμμα, Ρόξ είναι αναστροφές. Ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν, λοιπόν, έκτοτε, μετά δηλαδή την κινηματογραφική του πορεία στις αίθουσες, που δεν ήταν και λαμπρή, να τα λέμε και αυτά επίσης, έχει κάνει ένα μεγάλο κύκλο προβολών από τότε, από το 2002 είπαμε που έγινε η πρώτη εμφάνισή του στις αίθουσες στην Ελλάδα, σε κινηματογραφικές λέσχες, σε αφιερώματα, και είναι παρήγορο αυτό, είναι ενδιαφέρον δηλαδή, που ταινίες που έχουν να πούν και κάτι διαφορετικό ενδεχομένως από αυτές, μερικές από αυτές για τις οποίες θα σας μιλήσω αμέσως, βρίσκουν κοινό, συναντούν ανθρώπους που... Εμένα δεν μου αρέσει η λέξη συνεφίλ. Δηλαδή τι είναι συνεφίλ? Είναι όπως το έντεχνο, ας πούμε. Δηλαδή το άλλο είναι άτεχνο. Τέλος πάντων, τα λέμε αυτά κυρίως οι επαγγελματίες, ας πούμε, του χώρου, για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει όρος τι πάνε να πει συνεφίλ. Οι άλλοι δηλαδή που βλέπουν κινηματογράφο δεν είναι φίλοι του κινηματογράφου, ή μήπως μόνο η ποιοτική, ας πούμε, είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Τέλος πάντων, στις ταινίες που βγαίνουν σήμερα, Lance Oppenheim σκηνοθετεί το Prime Time. Δεν θα είχε ενδιαφέρον τόσο το συγκεκριμένο ψυχολογικό θρίλερ χαρακτηρισμένο αν δεν ήταν εκεί ο Robert Pattinson, που παίζει καλά και βάζει ανάμεσα σε άλλα και το δίλημα που δεν ξέρουμε πια πόσους ενδιαφέρει, με τα ΜΜΕ να βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, ευρύτερα. Βάζει τα όρια ανάμεσα στην δημοσιογραφία, στο αληθινό έγκλημα, τι είναι reality, τι είναι πραγματικότητα, τι είναι κατασκευασμένη πραγματικότητα και κυρίως τι είναι δικαιοσύνη. Η μουσική.

Η εποχή έχει αλλάξει βέβαια και στους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Για να ακριβολογώ, στους συνθέτες που γράφουν μουσικές για κινηματογραφικές ταινίες, γιατί έχουν αλλάξει οι ταινίες. Έχει αλλάξει συνολικά η εποχή ως προς την παραγωγή, ως προς τη δημιουργία του τελικού, δεν μου αρέσει και αυτή η λέξη, αλλά για να συνεννοηθούμε, εντός εισαγωγικών βάλτε το, του τελικού προϊόντος. Έτσι λοιπόν ο Άρη Μπαλουζιάν, αυτός ο Αμερικανός συνθέτης αλλά αρμενικής καταγωγής, όπως φαίνεται και από το επίθετό του, εκτός από μουσικός, συνθέτης, είναι και μηχανικός ήχου και από τους καλούς μάλιστα, που ξέρει τα τελευταία χρόνια να τοποθετεί αυτές τις μουσικές μέσα από κατάλληλες ενορχιστρώσεις σε φιλμ της τελευταίας πενταετίας, ας πούμε, ντοκιμαντέρ, Feels Good Man, Some Kind of Heaven και βέβαια αυτό για το οποίο μίλησα νωρίτερα, το Prime Time. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Μπαλουζιάν, όπως και άλλων, είναι πως προέρχονται από τη μουσική. Δηλαδή είναι στο συγκρότημα Gabriels και γενικότερα έχει ασχοληθεί πρώτα με τα σχήματα, τα συγκροτήματα και τα λοιπά πριν περάσει στον κινηματογράφο. Γεννημένος το 1989, αυτό που τέλειωσε ήταν που είχε ανάμεσα σε άλλα, είπαμε και για τον Πάτισον, και μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, θα πούμε, και όχι μόνο σύνθεση και δημιουργία της μουσικής. Στην αναγέννηση τώρα του Big Gun έχουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά η ταινία αυτή απέσπασε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο περσινό Φεστιβάλ Κανών. Έκανε πρεμιέρα στο 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί που προχωρούν μετά το όραμα του Γιώργου Τζιόζιου, τότε τα χρόνια εκεί τα παλιά, και όλους όσους και όσες ακολούθησαν πάνε πολύ καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα να τους παρακολουθώ και εμείς και πάρα πολλοί άλλοι βέβαια, που από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε πως και η Αθήνα μπορεί να έχει κάτι αντίστοιχο, και το φετινό φεστιβάλ ήταν εξαιρετικό. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε βέβαια, αλλά είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και από εδώ λοιπόν και από το συγκεκριμένο φιλμ Αναγέννηση, να ένα μέρος της μουσικής του.

Εδώ λοιπόν είναι μια άλλη μια περίπτωση, σαν και αυτές που έλεγα νωρίτερα. Εδώ έχουμε ένα group ηλεκτρονικής μουσικής, τους M83, αν θέλετε. Από τη Γαλλία είπαμε, είναι αυτοί. Και σχηματίστηκαν αρκετά νωρίτερα από το film το συγκεκριμένο, το 1999. Υπάρχει και αυτή, δεν θα πω ακριβώς μόδα, ας πούμε τάση καλύτερα, όχι στάση, άλλο είναι αυτό, λοιπόν, να χρησιμοποιούνται αγαπημένα των δημιουργών για να μπαίνουν εκεί ως μουσική επένδυση. Εδώ λοιπόν αυτή είναι αρκετά δημοφιλής στην πατρίδα τους, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν αρκετούς που ενδιαφέρονται για αυτούς. Και ο ήχος είναι εκεί, στο ambient, στο synth pop, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αν και οι όροι, είπαμε, έχουν καταρρεύσει στην εποχή μας αρκετά. Πάμε τώρα στη συνέχεια, αυτό που ολοκληρώνει ίσως την ταινία Social Network. Ο Aaron Sorkin σκηνοθετεί The Social Iconic και έρχεται να πιστοποιήσει τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό που έγινε με τη Wall Street Journal και είχε τον τίτλο The Facebook Files. Η αληθινή ιστορία της νεαρής μηχανικού του Facebook που ζητά τη βοήθεια του δημοσιογράφου της εφημερίδας για να ξεκινήσει αυτή την ιστορία όλη, που αποκάλυψε αρκετά από τα μυστικά για τα κοινωνικά δίκτυα και εν προκειμένου

Ένα από τα τραγούδια που διατρέχουν το φιλμ Ιρήμ στο Other Side, το φιλμ The Social Iconic, και είμαστε σιγά σιγά πηγαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής.

Άφησα για το τέλος δυο μουσικές του Johnny Greenwood από τη μια μάχη μετά την άλλη, μιας και ζητάτε κατά καιρούς και πάντα θα έχουμε κρεμότητα με αυτή τη μουσική, από τις καλύτερες μουσικές της προηγούμενης περίοδου θα λέγαμε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιντερής Πρινίτης ακολουθεί εδώ στο δεύτερο με το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο πρόγραμμά μας, υπάρχει μία, περισσότερες μάλλον, σοβαρές πιθανότητες να συναντηθείτε και πάλι αύριο με τις ροκ συναστροφές στις 3 της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο συντονισμένη, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι, με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δεν είναι αυγή να σηκωθώ από τη Μικρά Ασία αυτό το τραγούδι με τη φωνή της κριτικιάς Νίκης Ξυλούρη και της εκδόσης Ίστρων. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, πάντα συντονισμένη, AirTech από το διαδίκτυο και φυσικά πλέον και στα αυτοκίνητά σας, τα νέα αυτοκίνητα. Εμείς που έχουμε παλιά και σαράβαλα δεν πιάνουν Φωνή της Ελλάδας. Εσείς που έχετε καινούρια, να βάζετε τη Φωνή της Ελλάδας και στο αυτοκίνητο. Και επίσης στην τηλεόραση, Voice of Greece και τα γνωστά application, στα FM μας πιάνετε, στα Γιάννενα, στη Λάρισα και στο Βόλο. Να μείνουμε λίγο στην Κρήτη, λέω να μείνουμε.

του Πάρη Περισσινάκη αυτό το τραγούδι, με τον Βασίλη Σκουλά στο τραγούδι. Και μιας και είμαστε εκεί στην Κρήτη και μας πήρε και η σωτηρία μας και μας διάβασε διάφορα αποσπάσματα του Καζαντζάκη, να της αφιερώσω το επόμενο τραγούδι με την Νίκη Ξυλούρη, για μια πονεμένη καρδιά επίσης. Βέβαια ο Καζαντζάκης έχει πει και το άλλο, εκτός από αυτό το όμορφο απόσπασμα που μου διάβασες, να μην πληγώσει ποτέ σου ανθρώπου καρδιά, γιατί μπορεί να είναι μέσα ο Θεός και θα τον πληγώσεις, από τον άθεο κατά τα άλλα Νίκο Καζαντζάκη. Αλλά έχει πει και αν δεν ξεχυλήσει η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη ή από θυμό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο.

Ο Καζαντζάκης μιλάει για μια φωνή. Ας την πούμε δύναμη, ας την ονομάσουμε καρδιά, που αρνείται να δεχτεί περιορισμούς, μας προτρέπει να σπάσουμε τα όρια, να αρνηθούμε κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο αυτά που βλέπουμε αλλά και τον ίδιο το θάνατο, από την ασκητική «Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε, έχει τη δύναμη, ας την πούμε καρδιά, αντιστέκεται και φωνάζει, όχι, όχι, ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου, να σπάς τα σύνορα, να αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου, να πεθαίνεις και να λες θάνατος δεν υπάρχει, δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύουμε, ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι, ρωτώ, ξαναρωτώ χτυπώντας το χάος, ποιος μας φυτεύει στις γης σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια, ποιος μας ξεριζώνει από τη γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια».

Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Να αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μη ζητάς φίλους, να ζητάς συντρόφους. Να είσαι ανήσυχος, αυχαριστός, απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση. Πού πάμε, θα νικήσουμε ποτέ? Προς τι όλη του τη μάχη? Σώπα, οι πολεμιστές ποτέ δεν ρωτούνε.

Γράφει ο Τίτος Παπαμαστοράκης, ιστορικός τέχνης, για τον Άγιο Δημήτριο που έχει τη δημητική του αυτό το μήνα, αλλά και άλλα παλικάρια σαν το Διγενή που θα ακολουθήσει μουσικά εδώ. Παλικάρια που πορεύονται προς μεγάλους κινδύνους με στόχο να τους εκμηδενήσουν και να λυτρώσουν μια κοινωνική ομάδα, και κατόπιν τούτου αφηρωίζονται, υπάρχουν στη συλλογική μνήμη κάθε κοινωνίας από τις προημότερες εποχές ως την εποχή μας. Τα παλικάρια αυτά πλουτίζουν με τη χάρη τους και τη συγκίνηση που προκαλούν, την παγκόσμια λογοτεχνική και εικαστική παράδοση η οποία τους έχει στο μεταξύ πρικίσει με διαχρονικά χαρακτηριστικά. Οι διαχρονικοί αυτοί ήρωες είναι καταρχήν και κυρίως στρατιώτες. Και παρακάτω, τα παλικάρια αυτά, όπως και πολλοί προκάτοχοί τους, σκοτώνουν δράκους. Το θέμα της δρακοντοκτονίας, όπου ένας άγιος εξουδετερώνει το δράκοντα, εμφανίζεται συχνά τόσο στη βυζαντινή λογοτεχνία όσο και στη βυζαντινή τέχνη, παρόλο που ο πυρήνας της ιστορίας προέρχεται από παλαιότερο μυθικό υλικό. Στο Βυζάντιο παίρνει συγκεκριμένο σχήμα δράσης, όπου πρωταγωνιστεί ένας ήρωας άγιος από την τάξη των στρατιωτικών. Αυτό το σχήμα διαφοροποιείται ανάλογα με τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Έτσι, στις πρώιμες παραλλαγές του βίου του Αγίου Θεοδόρου, η συνάντηση του ήρωα Αγίου με τον δράκοντα είναι τυχαία. Η σύγκρουσή τους αιτιολογείται από την άμυνα του Αγίου στην επίθεση του δράκοντα στο δημόσιο χώρο που λιμένεται ο τελευταίος. Σε μεταγενέστερες παραλλαγές, ο Θεόδωρος κινητοποιείται από το καθήκον του να προστατέψει από το δράκοντα την κοινότητα, η οποία αυτή τη φορά ορίζεται ως ιδιοκτησία μιας ευγενούς κυρίας. Πρέπει να σκοτώσει το δράκοντα, φορέα ταξίας, και να επαναφέρει την τάξη. Ο ήρωας Άγιος ανήκει εδώ στην ίδια κοινωνική ομάδα, με τον εκπρόσωπο ιδιοκτήτη της. Ο δρακοντοκτόνος Γεώργιος εικονίζεται πάντοτε έφυπος, ντυμένος με τη στρατιωτική του ενδυμασία να τυθασεύει το δράκο, σώζοντας από βέβαιο θάνατο την κόρη του βασιλιά. Στους βίους του Αγίου Γεωργίου αναφέρεται ότι η υπόλοιπη νεολαία της πόλης είχε ήδη καταβροχθιστεί από το δράκοντα. Ο ήρωας Άγιος, ωστόσο, δεν είχε εμφανιστεί στις θυσίες που προηγήθηκαν, αδιαφορώντας ουσιαστικά για τη ζωή πολλών παιδιών που δεν είχαν την τύχη να είναι βασιλόπουλα.

Πάλι εκτός χρόνου βγήκαμε, ελπίδα. Δεν ξέρω, αυτά συμβαίνουν συνήθως με σένα. Είχα να πω κι άλλα, δεν θα τα πω. Άλλη μέρα, τι να κάνουμε. Εσύ φταίς γιατί μου είπες ότι θέλεις να μαθαίνεις πράγματα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πήρε και η σωτηρία, με έβαλε στον κόσμο του Καζαντζάκη. Ξέφυγα κι εγώ. Λέει η Ελπίδα, γιατί δεν ζητάς μια 2 ώρες εκπομπή να τελειώνουμε, να έχουμε χρόνο να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το Γιάννη Σφίδη σκότωσε, αλλά θα πούμε κι άλλα για αυτό το θέμα που μόλις ανοίξαμε, διότι έπεται η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και θα έχει συνέχεια αυτή η ενότητα. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας, είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, να ακούσουμε τα τραγούδια που μαζί διαλέξαμε.

Θυμίζουμε τη γέφυρα επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το email i-psychogios@ert.gr. Σε αυτό προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και στις επόμενες εκπομπές τα ακούμε.

Ήταν ένα από τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ένα τραγούδι που επιλέξατε προτείνοντάς το στο email αυτής εδώ της εκπομπής, το επόμενο δικό μου αγαπημένο.

Εσύ ως το δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, λίγο λιγότερο από 30 λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Έχουμε πολλά να ακούσουμε ακόμα.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο, αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μέχρι δηλαδή το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Γρήγορα, γρήγορα.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Γεια χαρά!

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 οι γραμμές επικοινωνίας οι τηλεφωνικές. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Πριν από 26 περίπου χρόνια, το 2000, προβλήθηκε στους κινηματογράφους το φιλμ του Λάσε Χάλστρομ «Σοκολά». Πρωταγωνιστές η Ζουλιέτ Μπινός και ο Τζόνι Ντεπ, μαζί και ο Άλφρεντ Μολίνα και η Λένα Όλιν. Ρομαντική ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Τζοάν Χάρις, το ομότιτλο. Η ταινία είναι ουσιαστικά μια ιστορία για την ελευθερία, την επιθυμία, την αποδοχή και τη δύναμη της απόλαυσης απέναντι στο φόβο, απέναντι στην καταπίεση. Ο Ρέιτσελ Πόρτμαν συνέθεσε υπέροχες μελωδίες που ταυτίστηκαν απόλυτα με τα πλάνα του σκηνοθέτη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το «Σοκολά» ήταν υποψήφια ταινία για 5 Όσκαρ. Ακούσαμε, και ήταν η έναρξή μας, δύο μελωδίες από το soundtrack και οι δύο σε tempo allegro. Το 1982 στο Broadway ανέβηκε το musical Nine σε μουσική και στίχους τραγουδιών του Μόρι Γέστον. Το musical βασίστηκε στην αυτοβιογραφική ταινία Αριστούργημα του Φεντερίκο Φελίνη 8.5. Το 2003 υπήρξε ένα δεύτερο ανέβασμα στο Broadway με πρωταγωνιστή τον Αντώνιο Μπαντέρας. Η παράσταση απέσπασε πάρα πολλά βραβεία. Το 2009 τέλος, το Nine μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον σκηνοθέτη Robert Marshall. Ο Αντρέα Γκιέρα συνέθεσε μουσικές που υποστηρίζουν δραματουργικά τις σκηνές. Πολλά από τα τραγούδια της ταινίας ήταν πρωτότυπα στο musical του Broadway. Πέρασαν έτσι στην ταινία. Και μάλιστα το τραγούδι Be Italian το έχουμε ακούσει εδώ σε παλιότερες εκπομπές μας αρκετές φορές με την Φέρτζη, την τραγουδίστρια Φέρτζη, από το soundtrack της ταινίας. Σήμερα θα το ακούσουμε από το θεατρικό Nine και από τη φωνή της Μάιρα Λουκρισία Τέιλορ. Τη Βόλιο, Be Italian.
1: So, you little Italian devil, you want to know about love. Saragina, she was

Βόλιο και το Be Italian, δύο τραγούδια σε ένα, από το θεατρικό του Broadway 9. Ακούσαμε τη φωνή της Μάιρα Λουκρίσια Τέιλορ. Όπως είπαμε, το 9 είχε γράψει μουσική ο Μόρι Γέστον και επίσης και τους στίχους των τραγουδιών. Πετυχημένες οι δύο παραστάσεις του Broadway, πετυχημένη και η ταινία που ήρθε τελευταία, 9.

Τις νύχτες που κυκλοφορώ ήταν η φωνή του Βλάση Μπονάτσου. Τη θεατρική περίοδο 1983-84 ανέβηκε στο θέατρο Αλίκη το musical Victor και Victoria σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ρεμούνδου, απόδοση μετάφραση Μάριου Πλωρίτη, στίχη τραγουδιών του Γιώργου Παυριανού, μουσική του Θάνου Μικρούτσκου και σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Πάτσα. Πρωταγωνιστές βέβαια η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Γιώργος Μούτσιος, ο Ηλίας Λογοθέτης και ο Σάκης Μπουλάς. Ακούσαμε λοιπόν τον Βλάση Μπονάτσο στο τραγούδι «Τις νύχτες που κυκλοφορώ» και στην ίδια παράσταση ακούμε το «Δεν ξέρω» που το τραγουδούσε ντουέτο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μετά το Βίκτορ και Βικτόρια, η αναφορά μας στο θεατρικό του Αλφρέντ Ζερί, το Έκτο Πάτωμα. Η παράσταση στο θέατρο Περοκέ την περίοδο 1991-92. Η ελληνική διασκευή από την Άννα Παναγιωτοπούλου, σκηνοθεσία Δημήτρης Έξαρχος, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, σκηνικά κοστούμια Γιώργος Ζιάκας, χορογραφίες Βαγγέλης Σιλινός. Το cast: Άννα Παναγιωτοπούλου, Χρήστος Βαλαβανίδης, Νένα Μεντή, Ελένη Γερασιμίδου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Θα ακούσουμε το τραγούδι της Κουτσομπόλας και την κουραζιέρα του διαδρόμου.

Από το εκτοπάτωμα, το έργο του Alfred Zerry, ακούσαμε το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου και την κρουαζιέρα του Διαδρόμου με τη φωνή της Κατιάνας Μπαλανίκα. Musical ήταν και η Οδός Ονείρων το 1962. Παράσταση σε μορφή μουσικής επιθεώρησης, με θεατρικές παρλάτες, χορευτικά νούμερα και πολλά πολλά τραγούδια. Η ιδέα της παράστασης του Μάνου Χατζηδάκη, Αλέξης Σολωμός σκηνοθέτησε, ο Μανώλης Καστρινός στις χορογραφίες, σκηνικά ο Μίνος Αργυράκης. Η Οδός Ονείρων ανέβηκε στις 14 Ιουνίου του 1962 στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Χόρν σε ρόλο φωτογράφου, παρουσιαστή, συνοδευόμενος από σπουδαίους συμπροταγωνιστές όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Μαρίνος, ο Βαγγέλης Πρωτόπαπας, ο Γιώργος Ζωγράφος και άλλοι πολλοί. Ακούμε τη φωνή του Δημήτρη Χόρν.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτεις αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται, δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού, ένα σκύλος που απορεί, ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου, μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της, ένας κρυφός αναισθηματισμός, ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει, ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Ιρλανδός χορογράφος και χορευτής Michael Flatley το 1994 δημιούργησε την παράσταση Riverdance. Η ιστορία ξεκίνησε ως ένα 7-λεπτο διάλειμμα στον διαγωνισμό της Eurovision τον Απρίλιο του 1994 στο Δουβλίνο και εξελίχθηκε λίγο αργότερα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά θεάματα παγκοσμίως. Η εμφάνιση του Mark Flatley και της ομάδας του, καθώς και των μουσικών, ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ο συνθέτης Bill Whelan δημιούργησε τη μουσική βασισμένο στην ιρλανδική μουσική παράδοση. Ο Mark Flatley στη συνέχεια δημιούργησε τις δικές του παραστάσεις γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την παράσταση Lord of the Dance το 1996. Όλα αυτά στις πλανούδιες μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Τωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Το Green Sleeves είναι από τα πιο γνωστά παραδοσιακά αγγλικά τραγούδια. Άγνωστου συνθέτη, μας έρχεται από τον 16ο αιώνα. Στο πέρασμα των χρόνων υπάρχουν πολλές εκδοχές, στιχουργικά κυρίως. Συχνά αποδίδονται στον Ερίκο τον 8ο, αλλά αυτό θεωρείται μύθος. Από ό,τι διάβασα, δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις. Το Green Sleeves έχει γνωρίσει δεκάδες, εκατοντάδες εκτελέσεις. Οι Brothers Four το 1960 με την ερμηνεία τους αυτό το τραγούδι γνώρισαν διεθνή επιτυχία. Ο John Coltrane το 1961 είχε μια υπέροχη jazz εκδοχή. Επίσης ο Jeff Beck σε κιθαριστική blues rock διασκευή. Ο Elvis Presley, ο Leonard Cohen, η Olivia Newton-John και άλλοι πολλοί. Εμείς ακούσαμε αυτήν την πολύ ατμοσφαιρική εκτέλεση της Lorena McKennitt.

Πες μου αγαπημένε μου, τα γάλματα τι λένε με τα πουλιά? Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο και τα τρελά φιλιά. Είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι και τα αστέρι που πορεύομαι. Είσαι η μέρα με τα κύματα και η νύχτα με τα ενίγματα. Η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Νίκου Αντίπα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακούγοντας τον στίχο «Πες μου τα γάλματα τι λένε με τα πουλιά», θυμήθηκα το τραγούδι του Μανου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί». Γράφει ο Γκάτσος: «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί, γεννιούνται με ένα χρυσαφένιο χρώμα, με όνειρα που τους τα φτιάχνει η συννεφιά, με ελπίδες που φυτρώσαν μέσα στο χώμα. Οι ήρωες δεν έχουν μυστικά, δεν ταξιδεύουν ποτέ σε ξένα μέρη. Γίνονται αγάλματα ψυχρά, μα εθνικά, και έχουν για συντροφιά τους ένα περιστέρι. Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί, κάνουν πως τάχα, λεπτομέρειες δεν θυμούνται, και όταν η νύχτα τους σκεπάζει με σιωπή, πετάν το θρύλο στα πουλιά και αποκοιμιούνται».

0: Ο Γιώργος Δρομανός τραγούδησε «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί» του Μανου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Ήταν ένα από τα τραγούδια του κύκλου «Μυθολογία», όμως τελικά δεν συμπεριελήφθη στον δίσκο που κυκλοφόρησε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με τα μάτια κλειστά, η Γιώτα Νέγκα ήταν. Και με αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου μας συστήθηκε στο πλατή κοινό πριν από αρκετά χρόνια. Τραγούδι τώρα του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Το ακούμε σε μια ανέκδοτη δισκογραφικά ηχογράφηση με τη φωνή της Λίνας και του Χάρη Κατσιμίχα. Ούτε ένας άνθρωπος.

Από τις διασημότερες και αγαπημένες όπερες όλων των εποχών είναι η Γάμη του Φίγκαρο του Wolfgang Amadeus Mozart. Κομική όπερα σε λιμπρέτο του Λορέτζο Νταπόντε στην ιταλική γλώσσα, βασισμένο στην κωμωδία του Pierre de Beaumarchais «Μια τρελή μέρα» ή «Ο γάμος του Φίγκαρο». Η πρεμιέρα δόθηκε την 1η Μαΐου του 1786 στη Βιέννη. Μάλιστα, ο Μότσαρτ διεύθυνε ο ίδιος την πρώτη παράσταση. Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο». Τη Συμφωνική Ορχήστρα Κολούμπια διεύθυνε ο Μπρούνο Βάλτερ σε ηχογράφηση του 1982. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber αν θέλετε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας. Από τις διασημότερες συμφωνίες του Μότσαρτ είναι η 400η, από τις πιο δημοφιλείς. Η σύνθεση από το 1788. Το πρώτο θέμα της 400ης συμφωνίας είναι το πιο γνωστό. Έχει μάλιστα γνωρίσει και πολλές διασκευές. Και μία από αυτές θα ακούσουμε τώρα. Από την Λιβανέζα Φεϊρούζ. Είναι από τις πιο αγαπημένες φωνές του αραβικού κόσμου η Φεϊρούζ. Έλατε να την ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Φεϊρούζ στην διασκευή της, του πρώτου μέρους, του πρώτου θέματος μάλλον της 400ης συμφωνίας του Μότσαρτ, η αραβική στίχη από τα αδέρφια Ασί Μανσούρ Ραχμπάνι. Τα τραγούδια, οι μουσικές μας βοηθάνε να ταξιδεύουμε στον χρόνο χωρίς ημερολογιακά όρια. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Μαγιόρκα, είναι 23 Απριλίου του 1997 και στη σκηνή του θεάτρου ανεβαίνει η Μαρία Ντελ Μαρμπονέ, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της Μαγιόρκας και από τις σημαντικότερες φωνές της Καταλωνίας, και μαζί και η Νένα Βενετσάνου. Και εκεί μαζί τραγουδούν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χρήστου Λεοντή, εδώ με ισπανικούς στίχους του Άλμπερτ Γκαρσία. Καταλανικούς στίχους.

Ήταν η Μαρία Ντελ Μαρμπονέ, η Νένα Βενετσάνου, σε αυτή τη γνωστή και αγαπημένη μελωδία του Χρήστου Λεοντή. Σημαντικός Καταλανός τραγουδοποιός είναι ο Λουίς Λιάκ. Τα τραγούδια του συνδέθηκαν έντονα με την αντίσταση στη δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Το διασημότερο δε τραγούδι, το Λεστάκα, έγινε σύμβολο αντίστασης και μεταφράστηκε και σε πολλές γλώσσες. Το ακούμε από τον Λουίς Λιάκ.

Ήταν ο Λουίς Λιακ στο Λεστάκα. Το 1979 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε δίσκο του είχε ερμηνεύσει δύο τραγούδια του Λουίς Λιακ. Αυτό που ακούσαμε, τη μελωδία που ακούσαμε, και το δεύτερο, το «Όλα τάχει ο Μπαξές», μελωδία του Λουίς Λιακ, και τα δύο σε στίχους του Πάνου Φαλάρα. Ακούμε το Βασίλη.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Λατάχιο Μπαξές, η μελωδία του Λουίς Λιάκ, η στίχη του Πάνου Φαλάρα. Η Γιασμίν Λεβή εδώ και χρόνια έχει αποκτήσει το δικό της κοινό και στη χώρα μας. Έχει συνεργαστεί βέβαια και με αρκετούς Έλληνες ερμηνευτές. Έλατε να ακούσουμε πώς ξεδιπλώνει τις υπέροχες, τις μεγάλες φωνητικές της και εκφραστικές δυνατότητες στο τραγούδι που έχει γράψει και λέγεται «Αλεγρία».

Ένα εξαιρετικό τραγούδι, μια εξαιρετική ερμηνεία. Το Αλεγρία από την Γιασμίν Λεβί. Μια φωνή που έχουμε αγαπήσει τα τελευταία χρόνια.

Βάλς νούμερο 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Το βάλς τα τελευταία 27 περίπου χρόνια έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις και διασκευές. Η σύνθεση από την σουίτα για ορχήστρα θεάτρου ποικιλιών, όπως αναφέρεται, εννοώντας προφανώς το βαριετέ. Μετά το θάνατο του Σωστακόβιτς, το 1975 η σουίτα εσφαλμένα ταυτίστηκε με προγενέστερο έργο του, τη σουίτα για τζαζ ορχήστρα. Από το 1941 η παρτιτούρα θεωρείται χαμένη. Μόλις το 1999 η μουσικολογική έρευνα έφερε στο προσκήνιο παρτιτούρα σε μεταγραφή για πιάνο. Με βάση το έβριμα, ο μουσικός Gerald McBrenney το ενορχίστρωσε. Την ίδια χρονιά, 1999 όπως είπαμε, το βάλς ακούστηκε στους τίτλους τέλους του φιλμ του Stanley Kubrick, «Μάτια ερμητικά κλειστά». Ακούσαμε την εκτέλεση από την Royal Concertgebouw Orchestra που δίθυνε ο Ρικάρτο Τσέιλι. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα γνωστά μας τηλέφωνα. Μας βρίσκεται, επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματα που έχετε στείλει.

Να που λέει, πριν από 5 περίπου χρόνια προβλήθηκε στους κινηματογράφους η ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το χέρι του Θεού». Ο τίτλος είναι κατά κάποιο τρόπο ένας φόρος τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Σορεντίνο αποκάλυψε πως ο θρυλικός ποδοσφαιριστής, χωρίς ποτέ να το μάθει, του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Στο φινάλε της ταινίας, ο πρωταγωνιστής, η ταινία είναι αυτοβιογραφική του Σορεντίνο, κοιτάει από το παράθυρο ενός τρένου που τον παίρνει μακριά από την αγαπημένη του Νάπολη. Βλέπει τις εικόνες της αγαπημένης του πόλης με την υπόκρουση του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Είναι το «Νάπουλε Ε» του Πίνο Ντανιέλε. Ένα τραγούδι που είναι ύμνος για την Νάπολη.

Το μυστικό τοπίο του Διονύση Σαββόπουλου. Κορυφαίο τραγούδι από το 1983 από τον δίσκο Τραπεζάκια Έξω. Έναν δίσκο που σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης και κατά τη γνώμη μου πιο δημιουργικής περίοδου του Διονύση Σαββόπουλου. Παραδοσιακό τώρα τραγούδι της Καρπάθου, έτσι όπως το ερμήνευσε σε συναυλία της η Μαρία Παπαγεωργίου. Είναι η Μιλιά.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η στίχη του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι γεμάτη εικόνες, ισχυρές εικόνες. Τρέχουν στη μνήμη. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενοδοχείο για δύο στιγμές. Για να χωράει κάπου ο πόνος στις νύχτες όταν μένω μόνος, τις σιωπές μου να μετράω. Να σε θυμάμαι όταν πονάω να μου λες, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Αλκυνός Ιωαννίδης.

Αλκίνος Ιωαννίδης, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Λίγο πριν τελειώσουμε, είναι η Τζοαν Μπαέζ. Η Τζοαν Μπαέζ που υπήρξε ένα από τα σύμβολα της γενιάς της αμφισβήτησης και της αναβίωσης της folk μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 60.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας και σήμερα. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.